0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 5.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Έλα και εσύ στη μαγευτική Πρέβεζα, στις καλύτερες παραλίες του Ιωνίου. Μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα, με την άνεση και την ασφάλεια του νέου δρόμου. seasparkle.gr. Διαμονή με στυλ, πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, μπροστά στη θάλασσα και το λιμάνι. Με δωρεάν πάρκινγκ και άμεση πρόσβαση στην παραλία, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης. seasparkle.gr. Γιατί οι διακοπές θέλουν λάμψη. seasparkle.gr. 6942 554 198.
2: Η ώρα είναι 6:30.

0: φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά.

0: Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Έλα και εσύ στη μαγευτική Πρέβεζα, στις καλύτερες παραλίες του Ιωνίου. Μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα, με την άνεση και την ασφάλεια του νέου δρόμου. seasparkle.gr. Διαμονή με στυλ, πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, μπροστά στη θάλασσα και το λιμάνι. Με δωρεάν πάρκινγκ και άμεση πρόσβαση στην παραλία, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης. seasparkle.gr. Γιατί οι διακοπές θέλουν λάμψη. seasparkle.gr. 6942 554 198.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
3: Η ώρα είναι 7.30.
4: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Σήμερα η πρόληψη του καρκίνου είναι δυνατή. Το μόνο που χρειάζεται είναι ενημέρωση, έγκαιρη διάγνωση και οπωσδήποτε υγιεινότερο τρόπο ζωής. Σήμερα ο καρκίνος δεν είναι ανίκητος. Από εμάς εξαρτάται.
3: Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα το καφέ σας. Από την Camelot.
8: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
9: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
8: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
10: Η ώρα είναι 8.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου και αν είστε, όπου και αν μας ακούτε. Η ώρα είναι 5 λεπτάκια μετά τις 8. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα». Έχουμε πει αυτό το 2-1. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, 9 και μετά 9 με 11 στην κανονική μας εκπομπή. 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε.

Ερχόμαστε σε μία μέρα, σήμερα είναι 3 Αυγούστου, μία μέρα όπου συνεχίζονται οι φωτιές, μία φωτιά η οποία έχει ξεκινήσει από την Βιωτία, έχει κατέβει προς τα κάτω, στην Αττική. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η φωτιά στην Δυτική Αττική. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν την μάχη τους σε δύο μέτωπα. Το ένα μέτωπο είναι στον Άγιο Νεκτάριο, το άλλο μέτωπο είναι στο Κανδύλι Μεγάρων. Η παρουσία της πυροσβεστικής είναι πολύ μεγάλη. 450 πυροσβέστες, 126 οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές. Από αέρος συνδράμουν 12 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Παρ' όλα αυτά, η πυροσβεστική υπηρεσία έχει ενημερώσει ότι θα υπάρξει και σχετική ενίσχυση. Σήμερα είναι μια μέρα που υπάρχει ξανά επικινδυνότητα για εκδήλωση φωτιά. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια. Ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο γιγαντώθηκαν οι φωτιές. Και η Ελλάδα προφανώς μετράει πληγές για ακόμα ένα καλοκαίρι. Δεν είναι μόνο καμένες εκτάσεις που έγιναν στάχτη, ανθρώπινες ζωές, σπίτια, ζώα χάθηκαν μέσα στις φλόγες. Τρεις πυροσβέστες, θυμίζω, τις προηγούμενες μέρες δεν γύρισαν από το καθήκον. Δύο από αυτούς εγκλωβίστηκαν στην φωτιά στο Ρέθυμνο, με ανέμους, με ανεξέλεγκτα μέτωπα. Έπεσαν προσπαθώντας να προστατεύσουν ήδη τις ζωές κάποιων άλλων αλλά και τις περιουσίες. Ένας ακόμα πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε μέτωπο στο Γήθιο, συμπληρώνοντας έτσι ένα τραγικό απολογισμό των τριών πυροσβεστών που έπεσαν. Σαν να μην έφτανε αυτό, χθες είχαμε δύο νεκρούς από πτώση ελικοπτέρου στις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Δύο σώθηκαν, δύο εντοπίστηκαν χωρίς τις στήσεις τους. Πρόκειται για έναν ημεδαπό και έναν αλλοδαπό. Η αλήθεια είναι ότι πίσω από τους αριθμούς, πίσω από τις φωτιές, πίσω από το οτιδήποτε υπάρχουν διάφορες ιστορίες, σπίτια που κάηκαν σε λίγα λεπτά, περιουσίες που χάθηκαν, οι οποίες έκαναν να χτιστούν ίσως και μια ολόκληρη ζωή, περιοχές οι οποίες εκενώθηκαν μέσα σε κλίμα πανικού, με ανθρώπους να εγκαταλείπουν πράγματα τα οποία μπορεί να έχτιζαν χρόνια. Οι πυροσβεστές, οι εθελοντές και οι κάτοικοι αυτή την ώρα συνεχίζουν να δίνουν την μάχη τους. Έχουμε και την προανάκριση από την Ελλάς, από την ελληνική αστυνομία, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση για την διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών της σύγκρουσης των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στην Ψάθα. Να πω ότι ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Τι άλλο έχουμε? Έχουμε σε εξέλιξη και μία επιχείρηση έρευνας και διάωσης στην θαλάσσια περιοχή κοντά στην Σίμη. Εντοπίστηκε ιστιοπλοϊκό σκάφος Ναπλέη Ακυβέρνητος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, στο σκάφος επέβαιναν 8 άνθρωποι, 8 αλλοδαποί, πιθανότατα να είναι Γερμανοί, οι οποίοι είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν, καθώς κάτω από κάποιες συνθήκες οι οποίες ακόμα δεν έχουν εξακριβωθεί ακριβώς, το ιστιοπλοϊκό στο οποίο επέβαιναν παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Οι 3 από αυτούς έχουν σωθεί, κατάφεραν μόνοι τους να βγουν έξω στη στεριά κολυμπώντας. Οι 5 αγνοούνται και αυτή τη στιγμή υπάρχει σε εξέλιξη η έρευνα. Την καλημέρα στον Δημήτρη, την καλημέρα στον Κώστα, την καλημέρα στον Βασίλη.

Δημήτρη, όχι, δεν τον έδιωξε το Γεωργιάδη. Σήμερα και αύριο θα λείπει δύο μέρες ο Γιώργος Γεωργιάδης. Θα βγει τηλεφωνικά πάντως.

Φωτιά δεν έχουμε μόνο στην Αττική, η οποία ξεκίνησε από την Βιωτία, εκεί στην Αττική Βιωτία. Είχαμε και στην Κεφαλονιά, μία φωτιά βέβαια η οποία χθες, όπως μάθαμε, δεν είχε ενεργό μέτωπο. Ο Σάκης, ο οποίος στέλνει μία φωτογραφία από τις φωτιές. Γεια σου Σάκη, την καλημέρα μου. Ναι, ναι, υπάρχει και σήμερα ισχυρός κίνδυνος για πυρκαγιά. Ο πορτοκαλί συναγερμός, Αττική, Βιωτία, Εύβοια. Γεια σου Βασίλη, τι πράγμα είναι αυτό με τις φωτιές, λέει ο Βασίλης. Λοιπόν, ξαναλέω, σε δύο βασικά μέτωπα. Στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδύλι Μεγάρων, εκεί έχουν επικεντρωθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Βρίσκονταν όλο το βράδυ επί πόδος. Προσπάθησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες με χωματουργικά μηχανήματα, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν όσο το δυνατόν την εξάπλωσή τους. Εν τω μεταξύ, το Σαββατοκύριακο είχαμε και απίστευτης έντασης ανέμους, αέριδες, θυελώδεις ανέμους, το οποίο έχει την διπλή δυστυχώς ικανότητα, από τη μία να εξαπλώνεται πολύ πιο γρήγορα η φωτιά και από την άλλη να μην μπορούν να συνδράμουν στην κατάσβεση τα εναέρια μέσα, καθώς λόγω των ίσχυρων ανέμων δεν μπορούν να πετάξουν.

Τα ξημερώματα είχε και το 112, το οποίο καλούσε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αγίας Σκέπη, Κανδύλη και Μποτσικά να απομακρυνθούν προς την Νέα Πέραμο.

Το 112 έχει και σε κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεποχώρη, Μορφέικα, Στάνες, Μόρφα να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα. Τα στρέμματα τα οποία έχουν καεί είναι πάρα πολλά. Συνολικά μέχρι χθες το μεσημέρι είχαν καεί περίπου 111.000 στρέμματα.

Προφανώς έχουμε και την σχετική σύσταση και για σήμερα να αποφεύγονται οι επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν την πυρκαγιά. Βέβαια όλα αυτά είναι και λίγο αυτονόητα. Εντάξει, θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητα. Για κάποιους είναι ένα λόλα ένα μήλο, για κάποιους άλλους μπορεί και να μην είναι. Παράλληλα, οι αρχές ζητούν στον Δήμο Αθηναίων, από τον Δήμο Αθηναίων ζητούν να καλούν στο 1595, είναι η 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης δημότης σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο.

Και την φωτιά η οποία ξέσπασε στην Αττική, στην Βιωτή, από εκεί ξεκίνησε. Υπάρχουν και δύο συλλήψεις οι οποίοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής στην Θήβα. Σήμερα θα οδηγηθούν. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος.

Ο ένας έχει την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, ο οποίος είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο δεύτερος εργολάβος είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό που προέκυψε από την σχετική έρευνα είναι ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθυρισμούς. Από αυτούς τους σπινθήρες κατέληξαν, οι σπινθήρες αυτοί κατέληξαν στο έδαφος και προκάλεσαν την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία και επεκτάθηκε τόσο πολύ σε τόσο μεγάλο βαθμό στην Βιωτία και στην συνέχεια στην Αττική.

καλημέρα στον φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος μου λέει ότι η χώρα δεν, πενθεί μόνο σπίτια, κατοικίες, περιουσίες, πενθεί ανθρώπους.

Η Εύη, καλημέρα στην Εύη. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Εύη από Λουτρά, ωραία σε Ελένη. Εύη, την καλημέρα μας. Καλημέρα μας στον Δημήτρη. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, ο οποίος, Γιώργος, λέει, καλημέρα από την Τίνο. Ωραία η Τίνος, πολύ ωραία η Τίνος, Γιώργο, δύο φορές έχω πάει. Δεν ξέρω τι να πω για την φωτιά που έκαψε την Αττικοβιωτία. Σε παρένθεση, πνεύμονα πρασίνου και οξυγόνου. Χάθηκαν ζωές, σπίτια, περιουσίες και ένα πανέμορφο δάσος. Άλλη μια χρονιά τα ίδια.

Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε, θα συνομιλήσουμε στην συνέχεια και με τον Γιώργο Γεωργιάδη, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Σφαέλο για να δούμε και τα ό,τι γίνεται στην Θέουτα με αυτό το ζήτημα που είχε προκύψει με τους Μαροκινούς τις προηγούμενες ημέρες. Μία εικόνα εισβολής στην ουσία. Έχω ακούσει και κυβερνητικά στελέχη να κάνουν λόγο για εισβολή. Επίσης και άλλα διεθνή. Αρχίζουν σήμερα ξανά οι συνομιλίες με των ΗΠΑ με το Ιράν. Μάλιστα, όπως τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε να αναβάλει τα νέα στρατιωτικά πλήγματα τα οποία είχε ενδεχομένως στο μυαλό του. Επιλέγει την διπλωματική οδό, όπως λέει, δίνει προτεραιότητα στην διπλωματική οδό. Βέβαια, με ένας πόλεμος εκεί στην Μέση Ανατολή που ναι μεν έχουμε και χειρία και συζητήσεις, αλλά στην ουσία ποτέ δεν σταματάει. Τι άλλο έχουμε, σήμερα, ναι, σήμερα 3 Αυγούστου, μόνο με νέου τύπου ταυτότητα διαβατήριο το ταξίδιο στο εξωτερικό από σήμερα. Να πω για όσους πιθανό να μην το έχετε καταλάβει ότι δεν υπάρχει κάποια επιβολή για το εσωτερικό της χώρας, μόνο για το εξωτερικό, μόνο για τα ταξίδια στο εσωτερικό. Οι παλαιού τύπου ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν ως αποδεικτικό για όλες τις συναλλαγές.

Την δική του μάχη στα μέτωπα της φωτιάς, πέρα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, πέρα από τους πυροσβέστες, τα ενάρια μέσα, όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί και τους κατοίκους, τη δική του μάχη δίνει και ο Έρυθρος Σταυρός. Στη συνέχεια θα συνδεθούμε και με τον εκπρόσωπο του Ερυθρού Σταυρού για να δούμε την συνεισφορά που έχουν και αυτοί οι άνθρωποι στα μέτωπα της φωτιάς.

στην Σίμη. ΣΟ είναι οι 7 από τους 8 επιβαίνοντες. Είχα πει νωρίτερα με το ξεκίνημα της εκπομπής ότι 3 είχαν σωθεί. Είναι 7 από τους 8 οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σωθεί. Πιθανότατα από την Γερμανία είναι οι άνθρωποι. Συνεχίζονται οι έρευνες αυτή την ώρα για τον εντοπισμό ενός ακόμα αγνοούμενου. Πρόκειται για έναν άντρα. Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό. Επανερχόμαστε εδώ σε πολύ λίγο. Έχουμε και αρκετά μηνύματα. Θα τα διαβάσω στη συνέχεια με το ξεκίνημα της εκπομπής.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
7: Αγαπάμε Ελλάδα.
8: Στηρίζουμε Ελλάδα.
7: Για όλους τους προορισμούς μας.
8: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
7: lanisadv.gr.
8: Για δράση είσαι έτοιμος.
9: Με Arbiland, ναι.
8: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
9: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 4 λεπτάκια μετά τις 8.30. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε.

Δύο λοιπόν τα μέτωπα. Ξαναλέω, στην Αγία Παρασκευή και το κρύο πηγάδι, φλόγες έχουν προκαλέσει κάποιες καταστροφές σπίτια, δύσκολη κατάσταση στην Λούμπα έξω από τα Βίλια. Το δεύτερο μέτωπο είναι προς τα Μέγαρα. Η φωτιά ήταν στον οικισμό της Αγίας Σκέπης στο Κανδύλι, πλησιάζοντας απειλητικά τις αυλές των σπιτιών.

σε μια αν μη τι άλλο βαριά μέρα. Συμφωνώ και με τον φίλο μου τον Γιώργο, το φίλο τον ακροατή τον Γιώργο. Τα μηνύματά σας στο 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Να πάμε στα πρωτοσέλιδα να δούμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες. Να ξεκινήσω με την εφημερίδα Τα Νέα. Ξεχάσετε ότι ξέρατε, οι ζωές μας αλλιώς, οι καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών που έχουν ήδη στοιχήσει στη ζωή 5 ανθρώπων αποτελούν φυσικά ένα τελείως διαφορετικό ζήτημα από την προσφυγική κρίση που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στην Θέουτα. Τα δύο αυτά φαινόμενα όμως που αλλάζουν τη ζωή έχουν ένα κοινό σημείο, ότι αν συνεχίσουμε να τα αντιμετωπίζουμε με λάθος τρόπο, στο τέλος θα μας καταπιούν. Και από κάτω μέγα πυρκαγιές και τραγωδίες. Πάνω από 10 ανοιχτά μέτωπα σε όλη την χώρα μένονταν για τρίτη μέρα χθες. Τη δείχνει σύγκρουση των ελικοπτέρων στον αέρα και ο τραγικός θάνατος σε 2 ακόμα νέων ανθρώπων. Και 10 μύθοι και αλήθειες για τις φετινές πυρκαγιές στα ωριά τους άνθρωποι και μηχανές. Σήμερα βλέπω εδώ το εορτολόγιο, γιορτάζει ο Ολύμπιος και η Σαλόμη. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους εκεί έξω. Προχωράω με την εφημερίδα Απογευματινή, τραγωδία δίχως τέλος. 2 νεκροί από σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα σε πύρινο κλειό. Η Δυτική Αττική, εκατοντάδες σπίτια καμένα, χιλιάδες στρέμματα δάσους και καλλιεργειών έγιναν στάχτη. Απελπιστική η κατάσταση σε Πόρτο Γερμενό και Βίλια. Και Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αγώνας που δίνουν οι πυροσβέστες ξεπερνά τα όρια του ανθρώπινου. Άμεσα η στήριξη των πληγέντων από τις φωτιές. Και να δούμε και αν όντως αυτή η στήριξη στους πληγέντες είναι τόσο άμεση όπως διαμηνύουν τα κυβερνητικά στελέχη. Είδα νωρίτερα και ένα κυβερνητικό στέλεχος ο οποίος έλεγε θα αποζημιωθούν στο 100%. Δεν ξέρω κατά πόσο η όποια αποζημίωση, το όποιο ποσό μπορεί να καλύψει την όποια καταστροφή έχει πάθει ο κάθε άνθρωπος ή το κάθε νοικοκυριό. Και εντάξει, δεν είναι μόνο το οικονομικό, που προφανώς είναι το πολύ σημαντικό οικονομικό ζήτημα, αλλά είναι και το ψυχολογικό, παύλα συναισθηματικό των σπιτιών ή των περιουσιών των κάθε των ανθρώπων, το οποίο κομμάτι αυτό δεν αναπληρώνεται με τίποτα. Η εφημερίδα των συντακτών, στάχτη το επιτελικό κράτος μέσα σε μία εβδομάδα. Περισσότερα από 190.000 στρέμματα καμένα, πάνω από 150 σπίτια παραδόθηκαν στη φωτιά. Εμπριστεί στο δίκτυο ηλεκτροδότησης σε Βιωτία και Ρέθυμνο. 7 χρόνια οι ίδιες δικαιολογίες στις ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες επικαλέστηκε πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, καλύτερη εικόνα στην Κεφαλονιά.

Η αλήθεια είναι ότι ο Πρωθυπουργός, ναι, στην χθεσινή του ανάρτηση επικαλέστηκε, σε μία από τις χθεσινές ανάρτησεις, έκανε πολλές, επικαλέστηκε τους ανέμους που, ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα μεγάλο μέρος της αλήθειας.

Και συνεχίζει η εφημερίδα των συντακτών. Αδιανόητη τραγωδία στην Ψάθα. Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν εν ώρα επιχείρησης. Νεκροί ένας Έλληνας και ένας Δανός. Αναπάντητα τα ερωτήματα. Οι έρευνες, είπα ότι είναι σε εξέλιξη. Να δούμε ακριβώς οι έρευνες. Η προανάκριση καλύτερα είναι σε εξέλιξη από την ελληνική αστυνομία. Η Ελλάς την έχει αναλάβει την προανάκριση και τη διερεύνηση των συνδικών και των αιτιών τη σύγκρουση των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στην Ψάθα. Να δούμε τι ακριβώς συνέβη και ποιος ακριβώς ήταν ο λόγος του τραγικού αυτού συμβάντος. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος θρήνος για τους δύο ηρώες. Μάχη με τις φλόγες, Mega Fire και την Αττικοβιωτία. Νέα ενίσχυση των ανέμων από σήμερα. Σοκ στο Πανελλήνιο από την σύγκρουση των ελικοπτέρων που επιχειρούσαν πάνω από την Ψάθα. Νεκροί ένας Έλληνας και ένας Δανός με ελαφρά τραύματα, το άλλο πλήρωμα. Τα πέντε ενδεχόμενα που ερευνώνται. Κάηκαν σπίτια, ήχηση το 112 και ενώθηκαν. Οικισμοί, η φωτιά βγαίνησε από το πρωί της Παρασκευής, απόσταση άνω των 60 χιλιόμετρων. Στο συντονιστικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας από την πρώτη στιγμή ο Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, αν δείτε τον χάρτη που ξεκίνησε η φωτιά και πώς κατεβαίνει, είναι απίστευτο. Με πόση ταχύτητα και πόσο μεγάλο μέρος μπορεί να διανύσει, δηλαδή τι μπορεί να κατακάψει.

Η εφημερίδα Μανιφέστο μπροστινή και χορηγή, σφαγή Ελλάς σε Πασόκ για διαπλοκή και δάνεια, αίμα και άμμος στον βάλτο της κεντροαριστεράς για την δεύτερη θέση, και από κάτω δύο νεκροί και δύο τραυματίες, σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων στο μέτωπο της Ψάθας, πύρινος συναγερμό σε όλη τη χώρα, Τιτάνια, μάχη με τις φλόγες Βίλια, Μέγαρα και Κεφαλιονιά. Σε 33 συλλήψεις έχουν προχωρήσει οι αρχές μέσα σε 5 μέρες για πρόκληση πυρκαγιάς. Ναι, εντάξει, έχουμε και τα πολιτικά θέματα, αλλά εντάξει, είναι η θεματολογία τέτοια της ημέρας που δεν αφήνει πολύ περιθώριο για έντονη ανασχόληση με την πολιτική. Σε Ελλάς και Πασόκ, πάντως όντως έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες η κόντρα τους, μία κόντρα όπου δεν ξέρω ποιον από τους δύο εξυπηρετεί ή αν εξυπηρετεί ακόμα περισσότερο έναν τρίτο, Σαρδάμ, την Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και πάντως η κόντρα των δύο κομμάτων που διεκδικούν τη μερίδα του λέοντος στην κεντροαριστερά είναι τα οικονομικά. Έχει ξεκινήσει από την Ελλάς, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η οποία λέει ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα των τραπεζών, καθώς χρωστούν πάνω από ένα δις, 1,16 νομίζω είναι ο ακριβής αριθμός των δανείων, περίπου μισά-μισά είναι. Και το ΠΑΣΟΚ να απαντά με διάφορες ανακοινώσεις και με διάφορες δηλώσεις στελεχών του, λέγοντας ότι το κόμμα Ελλάς είναι ένα γιοταχή κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και καλεί μάλιστα τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά γενικότερα το κόμμα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, να πούν δημόσια που χρηματοδοτείται το κόμμα για αυτήν την καμπάνια και τις εκδηλώσεις που κάνουν, με την Ελλάς να απαντά ότι τα όποια χρήματα έχουν είναι από τις συνδρομές μελών. Εδώ μεταξύ είχαμε και ένα πρωτοσέλιδο χθες από την εφημερίδα Εστία που σήκωσε ντόρο, σήκωσε σκόνη, ένα πρωτοσέλιδο το οποίο ήταν υπογεγραμμένο βέβαια, δεν ήταν κάτι ανυπόγραφο, ήταν ένα άρθρο υπογεγραμμένο από δημοσιογράφο γνωστό και έλεγε τον κύριο Κοτάκη και έλεγε ότι υπήρξε συνάντηση μεταξύ Γέρα Πετρίτη, του Υπουργού δηλαδή, μεταξύ της κυρίας Διαμαντοπούλου και του Μανώλη Χρυστοδουλάκη, δηλαδή του ενός Υπουργού και δύο στελεχών, επιφανών στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα ήταν μια έτσι συζήτηση, συνδιαλλαγή σε εισαγωγικά για την επόμενη μέρα, για το αν υπάρχει συνεργασία ή όχι. Κάτι τέτοιο διαψεύστηκε και από τους τρεις, και από τον κύριο Γεραπετρίτη και από την κυρία Διαμαντοπούλου και από τον κύριο Χρυστοδουλάκη. Μάλιστα η κυρία Διαμαντοπούλου είπε στην ανάρτηση που διάβασα, που έκανε στα κοινωνικά δίκτυα, ότι καλεί την εφημερίδα να πάρει πίσω το δημοσίευμα, αλλιώς θα προβεί στις απαραίτητες νομικές καταστάσεις. Η εφημερίδα Εσπρέσο, τι λέει η εφημερίδα Εσπρέσο, λέει μετάλλιο απιστίας. Γαλαντόμος ο δημοσιογράφος ψαρεύει θεράματα στο Facebook. Ο παντρεμένος παρουσιαστής και η λαμπερή πρωταθλήτρια. Αφγανός πίσω από την βαλίτσα της φρίκης και γιατί Θεέ μου, το αίσθημα καθήκοντος έγινε αυτοθυσία για το πλήρωμα του ελικοπτέρου. Για την βαλίτσα της φρίκης που αναφέρεται η εφημερίδα, πρόκειται για την βαλίτσα στην οποία είχε εντοπιστεί μία σωρό τις προηγούμενες μέρες, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ήταν μέσα στον Ιούλιο, μία σωρό σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Συνελήφθη τελικά ένας 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ομολόγησε την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας.

Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Εγκληματικές ευθύνες για τον πύρινο εφιάλτη, ανυπαρξία πρόληψης και αντιπυρικών έργων και υποστελέχωση της πυροσβεστικής έκαναν στάχτη περιουσίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Σε κατάσταση απόγνωσης χιλιάδες πυρόκλητοι, σε ρόλο παρατηρητή περιορίζεται η κυβέρνηση, την ώρα που η μισή Ελλάδα έχει παραδοθεί στην πύρινη λέλαπα και γίνονται στάχτη περιουσίες χιλιάδων πολιτών. Ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες αποδίδοντας τις φωτιές στην κλιματική κρίση. Και δόξα και τιμή στους ήρωες πιλότους που έπεσαν επιτελώντας το καθήκον τους. Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση δύο ελικοπτέρων. Και από κάτω, όπου φύγει και η αδιούχη του Αυγούστου, μαζική έξοδος από τα λιμάνια. Η εφημερίδα Εστία λέει: απειλή για την ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον, οι ανεμογεννήτριες. Οι πρώτες συλλήψεις για τους σπινθήρες από δίκτυο μεταφοράς ρεύματος προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές.

Ναι, οι δύο συλλήψεις για την μεγάλη φωτιά στην Αττικοβιωτία. Από εκεί φαίνεται πως είναι. Η μία είναι του ηλεκτρολόγου μηχανικού και η άλλη είναι του εργολάβου, οι οποίοι σήμερα, ξαναλέω, οδηγούνται στον εισαγγελέα, στην αρμόδια εισαγγελική αρχή της Θήβας. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, αρνητές ταυτοτήτων. Μετά τα εμβόλια, νέα βλακώδης ταμπέλα των συστημικών ΜΜΕ, ενώ η Ελλάδα φλέγεται, επιχειρείται να παρουσιαστούν ως ψεκασμένοι οι εκατομμύρια συμπολίτες μας που δεν θέλουν να ορίζει τη ζωή τους από τσιπάκια και προσωπικούς αριθμούς. Τι απαντάμε στο επιχείρημα των προθήμων, αφού έτσι κι αλλιώς μας παρακολουθούν και από πάνω, πτέρραρχε τουρνά παρετήσου τώρα. Πάμε στην εφημερίδα Political. Νέα τραγωδία μέσα στις φλόγες. Τιτάνια, μάχη με την Mega Fire. Πώς έγινε σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα και στήχησε τη ζωή στον Δανό πιλότο και τον Έλληνα συντονιστή. Εντάξει, είναι τραγικό το βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Το ένα ελικόπτερο έρχεται από πίσω, από πάνω και πίσω και πέφτει, συγκρούεται στην ουσία με το μπροστινό, το οποίο και πέφτει στο έδαφος. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Πόντιος Πιλάτος, πάνω από τους νεκρούς και τις τάχτες, ο μεγάλος ένοχος ρίχνει τις ευθύνες ξανά στα καιρικά φαινόμενα. Ανεύθυνος, ανέμελος και αμετανόητος ετοιμάζεται για διακοπές τη στιγμή που οι πυροσβέστες θυσιάζονται στη μάχη της κατάσβεσης. Παλεύουμε μόνοι μας και αθωράκιστοι, καταγγέλουν οι πυροσβέστες, και τραγωδία. Δύο πιλότοι πυροσβεστικού ελικοπτέρου σκοτώθηκαν χθες στην Ψάθα, ανεβάζοντας σε πέντε τον τραγικό απολογισμό. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star. Αφγανός την έβαλε στην βαλίτσα. Ξεχνιάστηκε το θρίλερ με την δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Αναλήψεις 10.000 ευρώ είχε προλάβει να κάνει το αλλοδαπό κτίνος, πως οι αρχές εντόπισαν τον φωνιά από τα αποτυπώματα στο πτώμα. Μένει να δούμε σε αυτή την υπόθεση να εξακριβωθούν και τα ακριβή αίτια αυτής της στιγερής δολοφονίας. Καλημέρα στον Διονύση. Καλημέρα, λέει. 27-8 του 2007, δήλωση πολύδωρα για τις φωτιές. Ο στρατηγός άνεμος ευθύνεται για τις φωτιές. Αυτά δήλωσε περιφραστικά ο κύριος Μητσοτάκης χθες. Φαίνεται ότι δεν είναι μέσα στο λεξιλόγιο της κυβέρνησης η λέξη πρόληψη. Συντονισμός δεν υπήρχε, όπως ακούσαμε. Ας αφήσουν λοιπόν τα κροκοδίλια δάκρυα. Όταν επαναλαμβάνονται γεγονότα, σταματούν να είναι τυχαία. Διαπιστώσαμε για άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχει επιτελικό κράτος, αλλά κράτος, ναι. Η αλήθεια είναι ότι στο κομμάτι πρόληψης, θεωρητικά, ξαναλέω θεωρητικά, γιατί τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, θεωρητικά έχει υπάρξει προσπάθεια τα τελευταία χρόνια και με προσωπικό και με υλικά με πράγματα, όπως τα drone, τα οποία είχαν έρθει και είχαν παρουσιαστεί ως το μέσο που θα αποτελεί την επιτομή της πρόληψης, γιατί θα δίνει κατευθείαν εικόνα, απευθείας εικόνα στο συντονιστικό, και έτσι δηλαδή θα προλαμβάνουμε πολύ πιο γρήγορα την όποια φωτιά μπορεί να εκδηλωθεί. Αυτά βέβαια σε πολύ θεωρητικό επίπεδο, γιατί εκ του αποτελέσματος, όταν μια φωτιά παίρνει τόσο μεγάλες διαστάσεις, ξεκινάει από πάνω τη Βιωτία, και αν δείτε στο χάρτη, ξαναλέω, θα καταλάβετε και πόση απόσταση έχει καεί και πού έχει κατέβει η φωτιά. Θα καταλάβουμε ότι προφανώς κανένα προληπτικό μέτρο δεν λειτουργήσε. Πάμε στον Γιώργο. Ας πάνε βουλευτές του κ. Γεωργιάδης με τα γυαλιά AI να μαζέψουν υλικό στην Αττικοβιωτία για το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο. Easy ride,
Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι. Είναι το δεύτερο διάλειμμα για σήμερα και επανερχόμαστε εδώ στην εκπομπή. Μένετε συντονισμένοι, μην φύγετε, σε 2-3 λεπτά και ξανά εδώ.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σήμερα η πρόληψη του καρκίνου είναι δυνατή. Το μόνο που χρειάζεται είναι ενημέρωση, έγκαιρη διάγνωση και οπωσδήποτε υγιεινότερο τρόπο ζωής. Σήμερα ο καρκίνος δεν είναι ανίκητος. Από μας εξαρτάται.
2: Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Είστε έτοιμοι να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα και να νιώσετε καλύτερα κάθε μέρα? Με τα συμπληρώματα διατροφής Super Vita, η ενέργεια και η ευεξία είναι πιο κοντά από ποτέ. Ιδανικά για να μειώσετε την κούραση και την εξάντληση της καθημερινότητας. Τα Super Vita έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες και ισχυρές βιταμίνες που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα με ενισχυμένα αμινοξέα και βιταμίνη D3. Όλα όσα χρειάζεστε για να ανακάμψετε από τις δύσκολες μέρες και να νιώσετε ζωντάνια και δύναμη. Βάλτε το Super Vita στη ζωή σας σήμερα και νιώστε τη διαφορά. Υγεία, ενέργεια, ευεξία, όλα σ' ένα. Super Vita για το νοσοποιητικό σας σύστημα. Super Vita για τη ζωή σας. Με την επιμέλεια του ιατρού Θανάση Βαθιώτη. Για παραγγελίες 6977 200 307. Συμπλήρωμα διατροφής γνωστοποιημένο στον ΕΟ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθεστούν την καθημερινή ισορροπημένη διατροφή. Η ώρα είναι 9.
0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Καλημέρα. Εδώ είμαστε. 2 λεπτάκια μετά τις 9. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από πιαν μας ακούτε. Είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς, θα είμαστε μαζί για περίπου 2 ώρες ακόμα, κάτι λιγότερο, μέχρι τις 11 παρακάτι, όπου θα κλείσουμε. Μην ξεχνάτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, είναι πολλά, κατά διαστήματα διαβάζω κάποια. 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε.

Η μάχη της πυροσβεστικής συνεχίζεται, μία μάχη με τις φλόγες στην Δυτική Αττική, σε Κυθερώνα, στο όρος Πατέρα. Είναι δύο οι βασικές ζώνες όπου εντοπίζονται τα μεγάλα προβλήματα. Η πρώτη βρίσκεται ανατολικά και νοτοανατολικά της περιοχής Πόρτο Γερμενό. Η δεύτερη είναι νοτιότερα στην ορεινή περιοχή του όρους Πατέρα, στα βόρειο-ανατολικά των Μεγάρων.

Βλέπω τώρα και τον χάρτη, βλέπω τις εκτάσεις οι οποίες έχουν καεί τις προηγούμενες ημέρες. Πολύ μεγάλες εκτάσεις από πάνω προς τα πάνω από την Βιωτία και μετά στην Αττική, και βλέπω και τα μέτωπα τα οποία είναι ενεργά αυτή την ώρα.

0: Τι να πω, ρε παιδιά, προσοχή. Εντάξει, δίνεται η μάχη. Οι εκτάσεις τώρα αυτές που έχουν καεί είναι πολύ, πολύ μεγάλη έκταση και βλέπω και τα μέτωπα. Πάμε ξανά στα μηνύματα. Ο Διονύσης Σταθεριώδη, ρωσικά πυροσβεστικά αεροπλάνα Τάνκερ έσωσαν εν μέρη την τότε κατάσταση. Φέτος με την πολιτική της κυβέρνησης που ήταν, έστειλε ο Ζελένσκι και δεν το ακούσαμε. Και ο Πάμφωτο, για χαρά στο μοναχικό καουμπόι. Μοναχικό καουμπόι. Δυστυχώς η επιστροφή της γης στην λίθινη εποχή μάλλον δεν θα χρειαστεί πυρηνικά αλλά φωτιές. Στην έφορη κοιλάδα των υποσχέσεων πολλοί πέθαναν από πείνα, εμείς στην Ελλάδα από άνοια, αφού κύριο επιχείρημα ακούγεται τι να κάνουμε, αφού Ισπανία και Γαλλία πέρασαν τα ίδια και χειρότερα. Ντροπή για τους νεκρούς και τις οικογένειές τους. Όχι, δεν έχει καλημέρα σήμερα, κακή και στραβή τους μέρα. Την καλημέρα και στον Δημήτρη, ο οποίος λέει καλημέρα. Την καλημέρα και στην Ελένη. Η Ελένη λέει 5 νεκροί, αναφέρεται στους 3 πυροσβέστες τις προηγούμενες μέρες και τους 2 χθες με το ελικόπτερο. 5 νεκροί σε καιρό ειρήνης. Λοιπόν, πάμε να τα συζητήσουμε και όλα, να έχουμε και την δημοσιογραφική ματιά του Γιώργου Γεωργιάδη, ο οποίος σήμερα δεν είναι στο στούντιο, αλλά θα είναι τηλεφωνικά, είναι αυτή τη στιγμή μαζί μας. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, μία δύσκολη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Μία δύσκολη εβδομάδα, λοιπόν, είναι ένα ρεπορτάζ που είχε να κάνει και έχει να κάνει με το νερό, ξεκινώντας από Μάνη και φτάνοντας μέχρι Ιόνιο, το οποίο ήταν προγραμματισμένο πριν όλα αυτά που συνέβησαν και γι' αυτό είμαι στο ρόμ. Παρ' όλα αυτά το πρωί πέρασα από Νέα Πέραμο και είδα ανθρώπους στις αυλές φίλων και στα κλειστά και στα τραπεζοκαθίσματα κλειστών μαγαζιών, οι οποίοι είχαν αφήσει τα σπίτια τους και καταλαβαίνεις ότι έκλαιγαν από αγωνία.
0: Ναι, λογικό.
1: Φύγαν ξημερώματα για τη σύρθη του 112 και φοβήθηκαν και πήγανε προς Νέα Πέραμο οι άνθρωποι. Τώρα, όσο με το δυστύχημα, μιλήσαμε χθες με τον κύριο Κωνσταντέλο, τον δήμαρχο των 3Β και ενεργό πιλότο. Ανθρώπινο λάθος, είπε. Ανθρώπινο λάθος είναι σίγουρα τώρα ή του πιλότου ή του συντονιστή, πιο πιθανόν. Και δεν έχουν μαύρα κουκιά τα ελικόπτερα και όλα τα απορίσματα θα βγουν από το βίντεο.
0: Μάλιστα.
1: Από το βίντεο που έχουν, από ό,τι έχει τραβηχτεί. Από εκεί θα βγουν τα απορίσματα. Δεν ήξερα ότι δεν έχουν μαύρα κουκιά τα ελικόπτερα αυτά.
0: Ναι, ούτε εγώ το γνώρισα αυτό.
1: Που είναι μια εταιρεία από Αυστραλία που συνεργαζόμαστε χρόνια και μας στέλνουν 7-8 ελικόπτερα κάθε χρόνο για αυτό το λόγο, για την πυρόσβεση.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, ευτυχώς έχουν πέσει οι αέρδες και ευτυχώς ίσως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά που έχουν ήδη ξεκινήσει και ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει. Διότι γενικά βλέπουμε ότι κάθε χρόνο συμβαίνουν τα ίδια. Τώρα οι άνθρωποι από τα Μέγαρα που συνάντησα εγώ στον Νεοπέρα μου λέει κάθε χρόνο φοβόμαστε και χρόνο παραχρόνο τραβάμε τα ίδια.
0: Αυτό λένε και εδώ τα μηνύματα, Γιώργο, οι ακροατές. Τα περισσότερα μηνύματα τέτοιου είδους είναι, που αναφέρονται σε πρόληψη και ότι κάθε χρόνο τα ίδια.
1: Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί και ποια κυβέρνηση και αυτό που σου έλεγα προχτές την Παρασκευή, ότι φοβάμαι τα πιλάφια του Πρωθυπουργού που βγήκανε πριν το δυστύχημα.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι τα ίδια πιλάφια που μας έλεγε διάφορα, το δυστύχημα ήρθε μετά. Εγώ δεν θέλω να πάρω θέση και δεν παίρνω θέση. Μεταφέρω 9 στα 10 μηνύματα που μου ήρθαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας και μέχρι σήμερα το πρωί. 9 στα 10 λένε τι δουλειά έχουν πρόεδροι, πρωθυπουργοί στο θάλαμο επιχειρήσεων που έχουν γνώση όσο εσύ και εγώ.
0: Εντάξει,
1: δεν παίρνω
0: ναι.
1: θέση, σου μεταφέρω τα μηνύματα.
0: Ναι, υποτίθεται για την ενημέρωση.
1: Γιατί δεν μπορεί να ενημερώσει τον ελληνικό
0: κόσμο. Ναι, δεν αντιλέγω, λέω υποτίθεται για την ενημέρωση. Αυτό είναι ο σκοπός.
1: Ναι, αυτό είναι πραγματικά πολύ μεγάλο. Τι δουλειά έχουν αυτοί εκεί για να ενοχλούν αυτούς που πάνε να κάνουν τη δουλειά τους. Να προήλθονται σε άνθρωποι που δεν ξέρουν. Λένε τα μηνύματα. Και όχι εγώ.
0: Ναι.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, Κανένα δεν μπορεί να πει κάτι, κανένα δεν μπορεί να κάνει κάτι. Βλέπουμε ότι κάθε χρόνο συμβαίνουν τα ίδια. Δεν δικαιολογώ κανέναν, αλλά βλέπω ότι συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα με την κλιματική αλλαγή και με τις κλιματικές αλλαγές και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για καμία πρόληψη. Όσα ντρόουν και να έχουμε, όσους ανθρώπους και να έχουμε, όσους πυροσβέστες και να έχουμε που δεν έχουμε όσους χρειάζεται, όσους θελοντές να έχουμε που έρχονται και αυτοί οι άνθρωποι να βοηθήσουν, ό,τι και να κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση, βλέπουμε ότι δεν αντιμετωπίζονται, κάτι άλλο πρέπει να μας πούν, κάτι άλλο πρέπει να βρεθεί. Πριν φτάσει η φωτιά, δεν μπορεί να φτιάχνουν οι πυροσβέστες αντιπυρικές ζώνες την ώρα της φωτιάς.
0: Εντάξει, ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το λέμε κάθε χρόνο, αλλά κάθε χρόνο είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, και έβλεπα και το χάρτη εδώ, την έκταση η οποία έχει καεί, από πού ξεκινάει και πού έχει καταλήξει. Ναι.
1: Στο Πόρτο Γερμανό έχει τελειώσει η περιοχή αυτή, δεν υπάρχουν πια.
0: Έχει καεί όλο το Πόρτο Γερμανό,
1: Ναι, ναι, έχει τελειώσει από το προσήλιο, δηλαδή έχει ξεκινήσει, έχει τελειώσει, δεν υπάρχει αυτή η περιοχή πια. Θα πρέπει να γεννηθεί από την αρχή, θα πρέπει να γεννηθεί. Αλλά δεν έχουμε κάθε χρόνο φωτιά εκεί. Χρόνο παρά χρόνο στην ευρύτερη περιοχή δεν καίγεται πολύ. Φέτος κάει και περισσότερο, παιδιά. Δεν ξέρω τι πρέπει να προσέξει και ποιος. Πραγματικά δεν ξέρω, γιατί κι εγώ αν ήξερα θα πήγαινα στα κέντρα επιχειρήσεων για να λέω. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Και αυτό το ανθρώπινο λάθος που μας είπε ο κ. Σαντέλος, ο πιλότος και δήμαρχος, αλλά πιλότος, το ανθρώπινο λάθος δεν έχει να κάνει με κούρες, δεν έχει να κάνει με ώρες που είναι αυτοί οι άνθρωποι και πετάνε. Δεν είδαμε αεροπλάνα να πετάνε μερικές φορές και κάτω από τα χαλώδια για να μπορέσουν να κατέβουν χαμηλά και να σβήσουν οι φωτιές.
0: Ναι, έχω δει δαβιντεάκι εγώ που είναι λες και το προσγειώνει. Έβλεπα σήμερα το πρωί κάνα δύο κυβερνητικά στελέχη τα οποία ξεκίνησαν τη συζήτηση για τις αποζημιώσεις και οι οποίοι είπαν ότι θα δοθούν αποζημιώσεις στο 100% στους πληγέντες. Τώρα βέβαια το ερώτημα το είπα και πριν εγώ, ότι δεν ξέρω ποιο ποσό θα είναι αυτό, ποιο χρηματικό νούμερο θα είναι αυτό που μπορεί να αποζημιώσει τους ανθρώπους αυτούς και οικονομικά αλλά και ψυχολογικά και συναισθηματικά, γιατί όταν χάνεις το σπίτι σου ή την περιουσία σου, τώρα υπάρχει και ένα συναισθηματικό κομμάτι.
1: Συγγνώμη, δεν υπάρχει περίπτωση να δοθούν αποζημιώσεις άξιες που θα πάρουν οι άνθρωποι τα λεφτά πίσω. Μιλάμε για περιοχές που είναι και εξοχικά, που κάποιος έχει φτιάξει ένα δωμάτιο παραπάνω. Ας είμαστε ειλικρινείς, όλη η Ελλάδα έτσι, από αυτό που φαίνεται. Τι να πάρει, να βάλει ένα ψυγείο και ένα πλυντήριο που να το βάλει, φινίπεθρο. Μέχρι δηλαδή να πάρουν συσκευές που τους δίνουν τα πρώτα χρήματα όλα τα χρόνια. Τα πρώτα που δίνουν 20 συσκευές. Πότε θα βάλουν να έχει κάτι ως σπίτι, φινίπεθρο. Ένα, δύο. Όντως έχουν χτίσει κάποια σπίτια που κακώς εγώ θέλω να σου πω είναι παράνομα, γιατί δεν είναι ακριβώς τα τετραγωνικά που έχουν δηλώσει. Αλλά αυτά τα παράνομα τα τετραγωνικά που έχουν δηλώσει παραπάνω έχουν ρεύμα, έχουν νερό, έχουν τα πάντα. Πληρώνουν έμφυα, πληρώνουν φόρους, δηλαδή όλο αυτό δεν θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι ποτέ. Και φυσικά δεν μπορεί να μας αποζημιώσει κανένας για το οξυγόνο που χάνεται στην Αττική και την Αττικοβιωτία, δηλαδή γενικά, γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Αυτό πώς θα μας αποζημιώσει κάποιος.
0: Αυτό δεν αποζημιώνεται με τίποτα.
1: Άρα λοιπόν δεν περιμένουμε τίποτα το αισιόδοξο. Δεν περιμένουμε κάτι το οποίο θα σώσει, θα φτιάξει τις ζωές των ανθρώπων αυτών ή θα τους φέρει πίσω. Θα φέρει πίσω τις ζωές που είχαν μέχρι προχτές. Δεν γίνεται και δεν θα γίνει. Αυτές είναι δηλώσεις που γίνονται για όλα. Οι δηλώσεις που γίνονται για ό,τι συμβαίνει, για όποια καταστροφή συμβαίνει. Αλλά άμα ρωτήσεις, ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι στη Θεσσαλία που τους χρωστάνε λεφτά από τον Ντάνιελ.
0: Ναι, το είχαμε ξαναπεί.
1: Πόσα χρόνια είναι.
0: Ναι, το είχαμε ξαναπεί εμείς αυτό.
1: Ναι, δηλαδή σε ποια εμπιστοσύνη, και δεν μιλάω μόνο για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, μιλάω για όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει, που ακριβώς το ίδιο έχουν κάνει, ακριβώς την ίδια τακτική, με την ίδια τακτική έχουν λειτουργήσει. Δεν βλέπω δηλαδή κάτι το οποίο θα λύσει την κατάσταση. Και σου είπα ότι μπορεί

0: να διαβάσουμε τα πιλάφια του Πρωθυπουργού, την ανάρτηση δηλαδή που κάνει, έτσι τη λέγαμε στις εφημερίδες, πιλάφια, αυτά τα πολλά, που είναι πριν το δυστύχημα. Θα ήθελα πάρα πολύ, φαντάζομαι, να την πάρει πίσω έτσι όπως είναι, αν μπορούσε να τη γράψει μετά το δυστύχημα.
1: Ναι. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός αυτό που λέει στην ουσία είναι ότι δεν μπορεί να τα βάλει κανένας με τις καιρικές συνθήκες, με τους ανέμους. Αυτό είναι το, αυτό που έχει γράψει στην ουσία.
0: Εννοείται το ότι δεν μπορεί να τα βάλει κανένας με τις καιρικές συνθήκες, ούτε με τους ανέμους, ούτε με τις πλημμύρες, αλλά μπορεί να προλάβει κάποια πράγματα. Και δεν μιλάω μόνο για τη συγκεκριμένη, γιατί και με την προηγούμενη κυβέρνηση είχαμε αφρικτές στιγμές. Και με την πιο προηγούμενη πάλι είχαμε πάλι αφρικτές στιγμές. Δεν είναι δυνατόν όμως να μην προσπαθήσουμε να προλάβουμε κάποια πράγματα, κάποια λιγότερα να συμβούν. Τώρα, δεν νομίζω ότι μπορώ να πω κάτι άλλο, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα συναντήσω και άλλους ανθρώπους, γιατί τώρα είμαι μόλις φτάνω ο Αντίριο και θα περάσω και από τη Φωκίδα να δω τι έγινε και εκεί και να μιλήσω με ανθρώπους και εκεί. Οπότε στην αυριανή μας σύνδεση θα έχω και άλλα να σου πω και από εκεί, πριν καταλήξω για το ρεπορτάζ που είχαμε προγραμματίσει και είχε να κάνει με το νερό.
1: Ναι. Ναι, ήταν πριν τις φωτιές, πριν το Σαββατοκύριακο, όλα αυτά που γίνουν και με το ελικόπτερο. Δεν ξέρω αν έχεις να αναφέρεις κάτι άλλο. Η φωτιά πάντως είναι σε εξέλιξη. Έχουμε δύο μέτωπα αυτή τη στιγμή.
0: Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έχω μαζέψει και τηλέφωνο των ανθρώπων, γιατί πέρασα, σου λέω, από Νέα Πέρα μου ερχόμενος προς Ρίο Αντίριο. Θα μιλήσω και με Φωκίδα που θα βρω ανθρώπους. Θα έχω επικοινωνία μαζί τους να δω τι τους λένε και θα έχουμε και στη συνέχεια όταν αρχίσουν να λένε ότι δίνουμε αποζημιώσεις από απλούς ανθρώπους. Φύγανε τα σπίτια, φύγανε στις αυλές και σε κλειστά μαγαζιά, σε τραπεζοκαθίσματα. Η πολιτική βέβαια συνεχίζεται κανονικά. Οι δημοκράτες κάνανε μεταγραφή φαντασμετώματος.
1: Ναι. Εντάξει, γι' αυτό σου είπα να θες να αφαιρεθείς κι αλλού και να το πάμε και στο πολιτικό, αλλά μήπως μέναμε εδώ.
0: Ας το καλύτερα, όχι.
1: Έχει και πολιτικό πολύ, ναι.
0: Άστο να το πάμε καλύτερα αύριο.
1: Ωραία. Ωραία, Γιώργο, να σε καλημερίσω.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Έλα. Και θα μιλήσουμε πάλι και όταν έχω νεότερο θα κάνω παρέμβαση, όταν ό,τι νεότερο βρω.
1: Έγινε.
0: Κακό να μην συμβεί πουθενά αλλού.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Ήταν ο Γιώργος Γεωργιάδης. Εδώ ο συνεργάτης, ο partner της εκπομπής. Σήμερα και αύριο, καλά σήμερα προφανώς και το έχετε καταλάβει, θα λείπει και αύριο ο Γιώργος. Έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς. Ήταν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Μιχάλης Χαλκιόπουλος. Από την οικογένειά του έγινε γνωστή η είδηση.

Άνθρωπος έφυγε από την ζωή και ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης χθες στα 93 του χρόνια, μάλιστα ανήμερα των γενεθλίων. Υπήρξε για αρκετά χρόνια στέλεχος στην ΕΡΕ, στην Νέα Δημοκρατία, ήταν στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου του Καραμαλή, διετέλεσε υπουργός των κυβερνήσεών του. Η κηδεία θα γίνει αύριο από το πρώτο νεκροταφείο.

Λοιπόν, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η φάση των αυτοψιών στις πυρόκληπτες περιοχές, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης των κατοίκων που υπέστησαν αυτές τις πολύ σοβαρές ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Νωρίτερα στην ΕΡΤ μίλησε ο Κώστας Κατσαφάδος, υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, και είπε ότι η αποζημίωση για την επισκευή ή την ανακατασκευή κατοικιών θα καλύπτει το 100% της ζημιάς, τόσο για την κύρια κατοικία όσο και για την δευτερεύουσα ή εξοχική. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως μπορούμε και εμείς και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πληγέντες να αισιοδοξούν για κάτι τέτοιο.

Όπως είπε ο κύριος Κατσαφάδος, σε περίπου ένα μήνα, δηλαδή στις αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες, οι πυρόπληκτοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την αποζημίωσή τους. Να το δούμε πώς θα πάει. Πάντως και εγώ και ο Γιώργος Γεωργιάδης νωρίτερα αυτό είπαμε, ότι όσο και να δοθεί, όποιο χρηματικό ποσό και να δοθεί, προφανώς δεν νομίζω ότι καλύπτει σε μεγάλο βαθμό την απώλεια την οποία θα έχουν υποστεί οι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τις περιουσίες τους.

Πάνφωτο λέει, όχι ο Πάνφωτο, το διάβασα τον Πάνφωτο, ο Διονύσης λέει ούτε οι νεκροί θα επιστραφούν ούτε οι αποζημιώσεις θα καλύψουν καμένες περιουσίες που φτιάχτηκαν με υδρότα αίμα και πολυκόπο. Τυχαία ψήφιση του νόμου για τις ασφάλειες των κατοικιών, να δουλέψουν και ασφαλιστικές εταιρείες, ερωτηματικό.

Ο Νίκος, ο οποίος μου στέλνει για το νομοσχέδιο για το νερό και αν ιδιωτικοποιείται στην ουσία το νερό. Θα σου εξηγήσω, Νίκο, γιατί ασχολήθηκα και με το ζήτημα το Σουκού, με το νομοσχέδιο αυτό. Τι λέει η κυβέρνηση? Εγώ θα σου παρουσιάσω τώρα τα γεγονότα. Τι λέει η κυβέρνηση? Λέει ότι το νερό παραμένει δημόσιο αγαθό. Η βασική πάροχη είναι η ΕΙΔΑΘ και η ΕΙΑΘ, παραμένουν υπό κρατικό έλεγχο και η μεταρρύθμιση στοχεύει σε καλύτερη οργάνωση αλλά και λιγότερες λίες, μπορεί να είναι διαρροές, σε κακοδιαχείριση κλπ. Δηλαδή, τι λέει η κυβέρνηση, δεν πολλούνται οι εταιρείες νερού ως έχουν. Οι επικριτές τώρα, οι αντίθετες απόψεις, φοβούνται ότι με την συγκέντρωση σε λίγους μεγάλους φορείς το σύστημα γίνεται πιο εταιρικό. Δίνεται έτσι μεγαλύτερος χώρος για συμμετοχή ιδιωτών, παραδείγματος χάρη σε κάποια έργα, σε λειτουργίες, σε συμβάσεις. Έτσι είναι και πιθανές αυξήσεις τιμολογίων και αν υπάρξει αύξηση στα τιμολόγια, δημιουργείται και η αίσθηση αυτής της λεγόμενης εμπορευματοποίησης. Κοίτα, και στην Ελλάδα η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι υπάρχει ένα ιστορικό που τέτοιες αλλαγές μπορεί να μην είναι, να μην αποτελούν ιδιωτικοποίηση, απλά μπορεί να αποτελούν προάγγελο μιας μερικής ιδιωτικοποίησης σε άλλους τομείς. Τώρα, το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει στο παρελθόν ότι το νερό πρέπει να είναι υπό δημόσιο έλεγχο, αλλά άρα μία πλήρης ιδιωτικοποίηση θα ήταν νομικά πολύ δύσκολη χωρίς αλλαγές.

0: Άρα, αν είναι ιδιωτικοποίηση ή όχι, όχι, δεν είναι καθαρή ιδιωτικοποίηση. Τώρα, μπορεί όμως να είναι μια μεταρρύθμιση που να φέρνει έτσι μια πιο αγοραία, ας πούμε, λειτουργία. Το αν θα οδηγήσει σε ιδιωτικοποίηση, θα το δούμε, εξαρτάται και από το πώς θα εφαρμοστεί στο μέλλον. Αυτά, την καλημέρα μου και στον Νικόλα. Και πάμε σε διάλειμμα στο 6939-943-943. Το ξαναλέω, αριθμός Viber, συνεχίζει να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε σε διαλυματάκι και επανερχόμαστε.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Έλα και εσύ στη μαγευτική Πρέβεζα, στις καλύτερες παραλίες του Ιωνίου. Μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα, με την άνεση και την ασφάλεια του νέου δρόμου. seasparkle.gr. Διαμονή με στυλ, πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, μπροστά στη θάλασσα και το λιμάνι. Με δωρεάν πάρκινγκ και άμεση πρόσβαση στην παραλία, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης. seasparkle.gr. Γιατί οι διακοπές θέλουν λάμψη. seasparkle.gr. 6942-554-198.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
6: Την 3η, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
7: Η ώρα είναι 9.30.
8: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 3 λεπτάκια μετά τις 9.30. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε.

Είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερνετ Ελλάδα 94,3. Στο μικρόφωνο πάνω σου Πουρναράς, εσείς στο Viber 6939-943-943 μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας. Μία δύσκολη ημέρα, συνεχόμενη δύσκολη ημέρα με τις φωτιές, δύο είναι τα μεγάλα μέτωπα. Σε μια χώρα που θρηνεί 5 ανθρώπους τις τελευταίες ημέρες, 3 πυροσβέστες, 2 στο Ρέθυμνο, 1 στο Γήθιο και 2 χθες με την πτώση του ελικοπτέρου. Με σπίτια, κατοικίες, είτε πρώτες κατοικίες είτε εξοχικές κατοικίες, περιουσίες, εκτάσεις, φυσικό πλούτο, τα οποία έχουν γίνει στάχτη. Με την κυβέρνηση τώρα να έχει ανοίξει τον διάλογο, να έχει κάνει λόγο από το πρωί για τις αποζημιώσεις, ότι από αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα όσα ακούσαμε, θα είναι διαθέσιμες οι αιτήσεις. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολα τα σημεία στην Αγία Παρασκευή, στον Άγιο Νεκτάριο, στο

μέσα δεν γίνεται έτσι πολύ αποτελεσματική δουλειά. Όχι αποτελεσματική γίνεται, απλά οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν περισσότερο να οριοθετήσουν την πυρκαγιά, την όποια πυρκαγιά. Την βαριά δουλειά της κατάσβεσης την κάνουν κυρίως τα ενέαρια μέσα, και όταν τις προηγούμενες μέρες είχαμε αυτούς τους θελώδεις ανέμους, όχι μόνο εξαπλωνόταν πολύ πιο γρήγορα, δεν μπορούσαν να πετάξουν και τα ενέαρια μέσα, με αποτέλεσμα οι πυρκαγιές να είναι ανεξέλεγκτες και να κατακαίνε ό,τι υπάρχουν στο πέρασμά τους. Ο Διονύσης πριν με την ερώτηση του Νίκου για το νομοσχέδιο και το νερό, και είπα πως έχουν κάποια πράγματα, τι λέει η κυβέρνηση, τι λέει η αντιπολίτευση, λέει ο Ίδρευς στην Ελλάδα πέρασε για πρώτη φορά υπό πλήρη δημόσιο έλεγχο το 1980 με την ίδρυση της ΕΙΔΑΠ, το 2016 πέρασε στο υπερταμείο επί ΣΥΡΙΖΑ και με απόφαση του ΣΤΕΙ 22-23 κρίθηκε αντισυνταγματική και ξαναγύρισε στο δημόσιο. Στις 31 Ιουλίου του 26 ψηφίστηκε αυτό το περίεργο βράδυ. Ήταν γιατί τα περίεργα της Νέας Δημοκρατίας περνούν βράδυ, όπως δουλεύουν οι νυχτερινές αντιπροσωπείες. Αυτά για να μην τα ξεχνάμε. Η αλήθεια είναι, ποιος το λέει, ο Διονύσης, και σε αυτό θα συμφωνήσω, ότι έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια τροπολογίες που έχουν περάσει βράδυ.

0: Λοιπόν, θα συνδεθούμε τώρα, να φύγουμε και λίγο από το κομμάτι των πυρκαγιών. Θα επανέλθουμε σε λίγο. Υπάρχουν και μεγάλα διεθνή ζητήματα αυτή τη στιγμή. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Παναγιώτη Σφαέλο, διεθνολόγος, νομικός, δημοσιογράφος, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Τμήματος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων και αντιπρόεδρος και διευθυντής ερευνών του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων. Κύριε Σφαέλο, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα κύριε Μπουρναρά, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Με όσα γίνονται βέβαια.
1: Ναι, βεβαίως. Τα δύσκολα όλα αυτά. Ναι.
0: Να σας ξεκινήσω κύριε Σφαέλο από την Θέουτα. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες το πλήθος ανθρώπων, που ήταν χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι πέρασαν στο ισπανικό κομμάτι. Μάλιστα, οι εικόνες, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ήταν και εικόνες εισβολής.
1: Έχετε δίκιο, ήταν κατά κάποιο τρόπο. Κύμα.
0: Ναι, και εξηγήστε μας ακριβώς τώρα πώς είναι τα πράγματα.
1: Ναι, τα πράγματα είναι πράγματι, είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Βέβαια το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα το οποίο συνεχώς υπάρχει, ακόμα και αν εμείς και αν δεν έχουμε κάποιες έτσι εξάρσεις ώστε να το παρακολουθούμε πάντα. Βλέπουμε όμως ότι είναι ένα θέμα το οποίο βράζει και παντούτε βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η προσπάθεια, ας το πούμε, μαζικής φυγής από χώρες υπανάπτυκτες και χώρες οι οποίες έχουν πρόβλημα. Αλλά απ' την άλλη εδώ έχουμε και ένα θέμα γεωπολιτικό με την έννοια ότι πιθανώς υπάρχουν και αμφισβητήσεις για την κατοχή του εδάφους αυτού. Δηλαδή, όπως ξέρουμε, η Θέουτα βρίσκεται στη Βόρεια Αφρική, δηλαδή είναι κομμάτι του Μαρόκου, αν θέλετε,
0: ναι.
1: Βόρεια του Μαρόκου, βρίσκεται δηλαδή, δεν βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο.
0: Πολλοί το έψαξαν και το γκούγκλαραν, γιατί ναι, πρώτη φορά ακούσαν πολύ το Θέουτα.
1: Βρίσκεται δηλαδή πάνω στην Αφρικανική Ήπειρο και είναι από εκεί ξεκινάει, ας το πούμε, το ισπανικό έδαφος. Το ερώτημα τώρα είναι όμως ότι μια τέτοια κρίση μεταναστευτική απειλεί γενικότερα την Ευρώπη και έχουμε βέβαια να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει και το νέο μεταναστευτικό σύμφωνο, το οποίο είναι σε ισχύ τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο βεβαίως αυστηροποιεί διαδικασίες και ελέγχους στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε πρέπει να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Τώρα αυτό πώς θα το αντιμετωπίσουμε είναι ένα σοβαρό θέμα, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το πώς, ας πούμε, θα βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης σε αυτές τις χώρες, τις τρίτες χώρες. Είναι ναι. Και αυτό ένα θέμα πολύ σοβαρό.

0: ποια είναι, ποια
1: δεν
0: είναι,
1: υπάρχει, δηλαδή, ναι, για διαφυγή.
0: Θα πει κάποιος ποιο ήταν το αίτιο αυτής της μαζικής φυγής προς την Ισπανία από τους Μαροκινούς. Δηλαδή τα αίτια αυτής της φυγής ποια ήταν.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχει εδώ και καιρό, ας πούμε, αυτή η διαδικασία. Απλά τώρα έφτασε στο απότερο σημείο της. Πιστεύω γενικά ότι αυτό που σας είπα πριν, ότι οπωσδήποτε οι άνθρωποι που ζουν στο Μαρόκο σίγουρα θέλουν να βρουν έναν τρόπο να διαφύγουν, να μπουν σε ευρωπαϊκό έδαφος, αν γίνεται. Για να μπορέσουν ίσως να προχωρήσουν και να πάνε και σε άλλες χώρες μέσω της Ισπανίας, ναι, όχι απαραίτητα να μείνουν στην Ισπανία. Είναι δηλαδή ένα κομμάτι του ίδιου παζλ που έχουμε δει και στις μαγικές εισρωές στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι του μεταναστευτικού, το οποίο απλώς υπάρχουν διαφορετικές πύλες εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα όμως που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας επίσης είναι ότι τώρα ήδη η Ισπανία έχει γίνει το θέμα του Σέγγεν, έχει ακυρωθεί το Σέγγεν. Οπότε αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει κάποιες κινήσεις ώστε να σταματήσει αυτό το κύμα, για να μην μπορέσουν και αυτοί να μετακινηθούν μετά σε άλλες χώρες μέσω Σέγγεν.
0: Έχει χαρακτηριστεί αυτή η έλευση των χιλιάδων Μαροκινών στον Ισπανικό θύλακα, χαρακτηρίστηκε από κάποιους και ως υβριδική επίθεση. Και μάλιστα έγινε σύγκριση και με αυτό που είχε γίνει πριν κάποια χρόνια στον Εύρο, εδώ, στην χώρα μας.
1: Ναι,
0: και...
1: είναι ένα είδος υβριδικής απειλής αυτό. Αλλά το θέμα είναι, δεν ξέρουμε, ας πούμε, ποιοι το χρησιμοποιούν και γιατί. Γιατί αν είναι υβριδική απειλή, θα πρέπει, δεν ξέρω αν είναι το Μαρόκο ή αν είναι άλλες δυνάμεις που υπάρχουν πίσω το Μαρόκο που θέλουν να δημιουργήσουν κρίση στην Ισπανία. Βεβαίως, να λάβουμε υπόψη μας λίγο ότι και η Ισπανική κυβέρνηση έχει δυσαρεστήσει σε κάποιες περιπτώσεις και τις ΗΠΑ και τον Τραμπ, και γενικότερα δηλαδή μια κυβέρνηση η οποία ίσως προφανώς δεν έχει γίνει τόσο αρεστή γενικότερα. Και δεν ξέρουμε, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, τι ακριβώς γεωπολιτικό παιχνίδι μπορεί να παίζεται. Αυτό, ναι, πιστεύω. Δηλαδή μπορεί να παίζονται διάφορα παιχνίδια τα οποία θέλουν προφανώς ίσως και την αποσταθεροποίηση του καθεστώτος του Σάντσεθ. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς θα οδηγήσει αυτό. Πάντως είναι ένα θέμα πολιτικής, το οποίο δεν έχει πάλι καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια κοινή στρατηγική και να δεν μπορεί να παρέχει, να προσφέρει αυτό ακριβώς που πρέπει να γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι, και για να το ολοκληρώσουμε αυτό, μου έκανε εντύπωση αυτά που διάβασα, ότι πιθανότατα αυτή η έλευση των χιλιάδων μεταναστών να προήλθε από ένα μήνυμα το οποίο εστάλει στα κινητά τους. Δηλαδή ήταν ένα μαζικό μήνυμα που τους καλούσε ότι τώρα μπορείτε, μάλιστα, να περάσετε.
1: Το θέμα είναι από πού εστάλει και αυτό, γιατί, ναι, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, διότι όπως λέτε κι εσείς μπορούσε να έχει συμβεί οποιαδήποτε άλλη ώρα, γιατί τώρα ξαφνικά να συμβεί αυτό. Είναι ένα θέμα. Αλλά το θέμα είναι από εκεί και πέρα ότι, όπως σας είπα και πριν, παίζονται γεωπολιτικά παιχνίδια τα οποία είναι πίσω από το μεταναστευτικό. Δεν είναι μόνο αυτούσιο ένα πρόβλημα ανθρωπιστικό, που είναι βεβαίως. Υπάρχουν και άλλα συμφέροντα πίσω από αυτό, όπως βλέπουμε και εδώ στην Τουρκία, με την Τουρκία που οι διακινητές κάνουν ένα ολόκληρο εμπόριο ανθρώπων εις βάρος, ας πούμε, ανθρώπων που πραγματικά έχουν ανάγκη. Δεν έχουν ανάγκη να βρουν ένα καλύτερο μέρος για να διαμείνουν.
0: Μάλιστα. Σήμερα έχουμε συνομιλίες εκ νέου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λέει αναβάλω τα όποια στρατιωτικά σχέδια είχα και επιλέγω την διπλωματική οδό. Τι περιμένουμε τώρα από την έναρξη συνομιλίων?
1: Να σε ελπίσουμε αυτή τη φορά να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι ο πόλεμος έχει, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο κουράσει και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και το θέμα των στενών του Ορμούζ δημιουργούν τεράστιο οικονομικό πλήγμα στην Δύση. Έτσι. Και πιστεύω ότι ο Τραμπ θέλει αυτή τη στιγμή να μπορέσει να οδεύσει σε μια συμφωνία, να μπορέσει να αποκρίσει και ο πόλεμος. Βέβαια είναι και το θέμα του Ισραήλ, το οποίο ο Ισραήλ πιέζει φυσικά για περισσότερη δράση, και γιατί ο στόχος του να εξουδετερώσει τελείως το καθεστώς που υπάρχει στο Ιράν, έτσι. Τώρα ακριβώς όμως αν θα πετύχει αυτή η προσπάθεια μένει να το δούμε, διότι όπως ξέρουμε και την προηγούμενη φορά δεν είχαμε αποτέλεσμα με την προσπάθεια που έγινε με την εκεχηρία. Τώρα πιστεύω ότι θα έχουμε

0: μια προσπάθεια λύσης και πιστεύω ότι μπορεί αυτή τη φορά να είμαστε τυχεροί με την έννοια ότι μπορεί να έχουν φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο θα θέλουν και οι Ιρανοί ίσως να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή είμαστε αισιόδοξοι, πιστεύω.
1: Μάλιστα. Με το κομμάτι των F-35 που ο Ντόναλντ Τραμπ για την Τουρκία λέω λέει ότι είναι κάτι το οποίο εξετάζεται και το μπλόκο το οποίο προσπαθεί να βάλει ο Νετανιάχου.
0: Εντάξει,
1: την Ελλάδα κυρίως πώς μπορεί να επηρεάσει.
0: Ναι. Κοιτάξτε, είναι ένα θετικό αυτό. Είναι ένας τρόπος ας πούμε πίεσης που δημιουργείται ώστε η Τουρκία να συμμορφωθεί κατά κάποιο τρόπο. Αν δηλαδή δεν αλλάξει ρότα, θα υποστεί συνέπειες και δεν θα μπορέσει ακριβώς αυτό που λέτε να πάρει τα νέα όπλα. Η Ελλάδα πρέπει να το εκμεταλλευτεί φυσικά αυτό, γιατί μην ξεχνάμε κιόλας ότι η Τουρκία έχει και τους S-400, έχει και δηλαδή και ρωσικά όπλα, οπότε οπωσδήποτε δεν μπορεί να παίζει σε δύο ταμπλό. Αλλά εμείς πρέπει οπωσδήποτε σαν ως ελληνική κυβέρνηση να μπορέσουμε να σταματήσουμε, αν θέλετε, την πώληση των F-35 στην Τουρκία, γιατί οπωσδήποτε ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος της Άγκυρας. Είναι πάντοτε εναντίον μας.
1: Τι εκτιμάτε με τα S-400? Ότι θα τα δώσουν για να πάρουν τα F-35 ή όχι?
0: Πιστεύω ότι θα είναι δύσκολο να τα δώσουν. Πιστεύω ότι δεν θα γίνει εύκολα αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Ωραία. Και να ολοκληρώσουμε, κύριε Σφαέλο, με το Κυπριακό. Πριν λίγες μέρες είχαμε μια συνάντηση στην Λευκωσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Αντώνιου Γκουτέρες, με τον πρόεδρο της Κύπρου, τον Νίκο Χρυστοδουλίδη, και τον Τουφάν Ερχιουρμάν, όπου στην ουσία ο Γκουτέρες ανακοίνωσε την ανανέωση της συνάντησης σε ένα πιο διευρυμένο σχήμα, 5-1.
0: Βεβαίως, ακριβώς. Ο Γκουτέρες με την επίσκεψή του σηματοδοτεί βέβαια την επανεκκίνηση συνομιλιών στο Κυπριακό που είχαν σταματήσει για πολλά χρόνια. Βεβαίως, το ζητούμενο είναι ότι θα προσπαθήσει κατά κάποιο τρόπο να ανακοινήσει τις συνομιλίες από εκεί που είχαν μείνει το 2017 στο Γκραν Μοντανά, για να δούμε πλέον αν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια επίλυσης. Απ' την άλλη βέβαια μπορούμε να πούμε ότι επειδή πλησιάζει στο τέλος της θητείας ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κύριος Γκουτέρες, θέλει να μπορέσει να αφήσει ένα αποτύπωμα στο Κυπριακό ζήτημα και να αφήσει και μια παρακατοθήκη για τον ακολουθό του, για τον επόμενο, για τον αντικαταστάτη του, ώστε να μπορέσει από εκεί που έμεινε η διαδικασία να το πάρει και να το συνεχίσει ο επόμενος Γενικός Γραμματέας. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια το πόσο ας πούμε θα έχουμε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ επιφοβό, με την έννοια ότι η Τουρκία όπως ξέρουμε μένει είτε και καλυμμένος είτε προφανώς και υπέρ δύο κρατών στην Κύπρο, έστω και αν το εμφανίζει με τον μανδύα μιας συνομοσπονδίας, ενώ η ελληνική πλευρά, η ελληνοκυπριακή πλευρά βρίσκεται είναι υπέρ της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, που και αυτή έχει πολλά προβλήματα, και γι' αυτό όταν προτάθηκε αυτό το σχέδιο ΑΝΑΝ που ήταν για τη διζωνική δικοινοτική απερίφθη. Από εκεί και πέρα όμως τα προβλήματα δεν είναι εύκολο, δηλαδή ο τρόπος ο οποίος γίνεται η διαπραγματεύση, διότι βλέπουμε ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την Κυπριακή Δημοκρατία, και την θεωρεί μόνο μια ελληνοκυπριακή διοίκηση, αν δείτε δηλαδή στις συνομιλίες ότι αναφέρεται ως ελληνοκυπριακή διοίκηση. Δηλαδή θα έπρεπε η Τουρκία να, πρώτος όρος για να μπορέσει να κάτσει σε συνομιλίες είναι να αναγνωρίσει ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κάτι το οποίο δεν γίνεται.
0: Και μάλιστα ένα κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία θέλει να ενταχθεί ο Ερντογάν.
1: Ναι. Η Ελλάδα πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί θετικά όλη αυτή η κατάσταση?
0: Η Ελλάδα μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο, με την έννοια ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει το γεωπολιτικό παιχνίδι, το γεωπολιτικό στοιχείο που είναι σημαντικό για τη Δύση και για τη Μέση Ανατολή, η Κύπρος δηλαδή, είναι σημαντικό asset για την γεωπολιτική της περιοχής, και αυτό ενδιαφέρει και Αμερικανούς και Ισραηλινούς. Οπότε αυτό είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να παίξει, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Ερντογάν έχει στόχο να εκμεταλλευτεί τα κοιτάσματα των κατεχομένων εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οπότε αυτά πρέπει να δούμε και να τα αναδείξουμε. Ένα άλλο θέμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται πάρα πολύ εμφανίζει μεγάλη κινητικότητα πια αυτή τη στιγμή στο Κυπριακό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε μεγαλύτερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συνομιλίες. Αυτό να το εκμεταλλευτούμε εμείς, καθώς η Ελλάδα και η Κύπρος είναι δύο κράτη-μέλη με δύναμη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο εκεί. Και από εκεί και πέρα βεβαίως εμείς πρέπει να τονίζουμε συνεχώς ότι το Κυπριακό είναι θέμα εισβολής και κατοχής, ότι πρέπει να φύγουν οι όποιες εγγυήσεις, δεν πρέπει να υπάρχει δηλαδή καμία εγγύηση παρεμβατική όπως υπήρχε μέχρι τώρα. Στον Γκράμμο Ναντανά γι' αυτό διαφωνήσανε, να υπάρχει δηλαδή εγκύτριες δυνάμεις, να μην υπάρχουν, πρέπει να μην υπάρχουν εγκύτριες δυνάμεις, να αποχωρήσουν τα στρατεύματα τα τουρκικά από τη Βόρεια Κύπρο και μετά να δούμε πώς μπορεί να γίνει η λύση.
1: Δεν το κάνουμε όμως, κύριε Σφαέλο, με τόσο έτσι ζέση.
0: Δυστυχώς δεν το κάνουμε και είναι κρίμα, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να αναθέσουμε αυτά τα θέματα. Όπως και να σας πω και κάτι άλλο, ότι αυτή η λύση ας πούμε, που προβλέπει εκ περιτροπής Προεδρία είναι λάθος, διότι είναι άλλο διαφορετικό να πεις ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, η καινούργια Κυπριακή Δημοκρατία που θα προκύψει θα έχει ελεύθερες εκλογές και αν εκλεγεί Τουρκοκύπριος, η Ελληνοκύπριος εκλέχθηκε και θα είναι πρόεδρος Κύπρου. Και άλλο να έχεις περιτροπής Προεδρία, δηλαδή να λες δύο θητείες θα έχει ο Ελληνοκύπριος και μια θητεία ο Τουρκοκύπριος υποχρεωτικά, γιατί αυτό θα είναι το εξής, θα μπαίνει βέτο πάντοτε συνήθως από τους Τουρκοκύπριους σε όλες τις αποφάσεις και όταν ο πρόεδρος είναι Τουρκοκύπριος θα άγεται και θα φέρεται από τον εκάστοτε Τούρκο πρόεδρο. Αυτά λοιπόν είναι θέματα που πρέπει να τα δούμε, διότι υπάρχουν και παλιές, ας το αν θέλετε, ισορροπίες στο νησί που ήταν το 82% Ελληνοκύπριοι, 18% Τουρκοκύπριοι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει το εξής λάθος, ότι έπρεπε εμείς η θέση μας να είναι πιο μαξιμαλιστική και να ζητάμε επιστροφή στο καθεστώς του 60, αν θέλετε, όπου δηλαδή η Κύπρος ήταν ένα ενιαίο κράτος. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή εμείς παριστάμεθα, σαν συμπαραστάτες της Κυπριακής της Κύπρου, αλλά δεν κάνουμε μια παρέμβαση στα φόρα τα διεθνή, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε τις θέσεις μας. Δηλαδή οι μαξιμαλιστικές θέσεις είναι καλό να υπάρχουν για να μπορούν να μειώνονται μετά και να ερχόμαστε εκεί που θέλουμε. Δηλαδή η Τουρκία τι έκανε τώρα. Με το μαξιμαλισμό που είχε συνέχεια να ζητάει δύο κράτη, τώρα τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία εμφανίζεται αυτή πλέον, εμφανίζεται σαν μεγάλη επιτυχία.
1: Ως κάτι φυσιολογικό, ναι.
0: Καταλάβατε, δηλαδή όταν ζητάς πάρα πολλά και μετά υποχωρείς, σου λένε «Α, κερδίσαμε», λέει η άλλη πλευρά. Ενώ δεν είναι, δηλαδή σου δίνει αυτό που σου δίνει και πριν, απλά φαίνεται σαν νίκη, γιατί καταφέρεις τον αντίπαλο
1: να μειώσει τις απαιτήσεις του, ναι.
0: Να μειώσει τις απαιτήσεις του. Αυτή τη στιγμή δηλαδή η Τουρκία θέλει οπωσδήποτε να δημιουργήσει μια δίθεν συνομοσπονδία, το οποίο θα φαίνεται στα χαρτιά ενίο κράτος, αλλά δεν θα είναι, με δύο συνιστόντα κυρίαρχα κράτη, και έτσι θα μπορεί να κάνει τα παιχνίδια που θέλει. Το ζητούμενο είναι να έχουμε ένα κράτος με μια διεθνή προσωπικότητα και δεν πρέπει να υπάρχουν, δηλαδή η εσωτερική κυριαρχία των δύο κρατών δεν πρέπει να είναι, πρέπει να είναι περιορισμένη και τη δύναμη να την έχει περισσότερο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Σφαέλο, να σας ευχαριστήσω γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πουρναρά.
1: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Σφαέλος, νομικός διεθνολόγος, δημοσιογράφος, είναι γενικός γραμματέας του Ελληνικού Τμήματος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων και αντιπρόεδρος και διευθυντής ερευνών στο Κέντρο Διεθνών και Στρατηγικών Αναλύσεων.

Η φωτιά, όπως μεταδίδεται, έχει περάσει από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Είχε εκδοθεί νωρίτερα και εντολή εκένωσης για την Αγία Σκέπη, το Κανδύλι και τα Μπότσικα, καλώντας τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Είναι πάνω από 450 πυροσβέστες αυτοί οι οποίοι επιχειρούν.

Εν τω μεταξύ, έχουμε και διευκρινήσεις για τον τρόπο που ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Βοιωτία. Τις διευκρινήσεις τις οποίες τις έδωσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, ο κύριος Βαθρακογιάννης. Δεν ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτρες, λέει ο κύριος Βαθρακογιάννης. Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε πλησίον αιωλικού πάρκου, διευκρινίζεται ότι δεν ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτρες ή από εγκαταστάσεις του πάρκου. Ως σημείο έναρξης προσδιορίστηκε η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση 500 μέτρων μακριά από τις ανεμογεννήτρες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια του αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο. Στο ίδιο σημείο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά και στα τέλη Ιουνίου.

0: Αυτά προς το παρόν, διαλυματάκι σε 1-2 λεπτά και επανερχόμαστε.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Σήμερα η πρόληψη του καρκίνου είναι δυνατή. Το μόνο που χρειάζεται είναι ενημέρωση, έγκαιρη διάγνωση και οπωσδήποτε υγιεινότερο τρόπο ζωής. Σήμερα ο καρκίνος δεν είναι ανίκητος. Από εμάς εξαρτάται.
4: Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους
9: τσάκμπα.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Η ώρα είναι 10.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτερ ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτερ το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτερ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. We'll be right back.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 10 και 1. 10 και 2 τώρα. 2 λεπτάκια μετά τις 10. Την καλημέρα μου σε όλες, σε όλους, όπου και αν με ακούτε.

Οι ρήψεις από τα νεάρια μέσα για να περιορίσουν την φωτιά στη δυτική είναι συνεχείς. Υπάρχουν πολλές ζημιές σε εκατοντάδες σπίτια. Σήμερα υπενθυμίζω ότι ξεκινούν και οι αυτοψίες στις πληγήσεις σε περιοχές από τις φωτιές. Η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται στο 100%. Αυτό το είπε ο κύριος Κατσαφάδος, ο υφυπουργός, ο οποίος τόνισε ότι προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και τα 6.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Να ξαναπώ άλλη μια φορά ότι δεν ξέρω κατά πόσο το οποιοδήποτε ποσό μπορεί να αναπληρώσει αυτό που έχει χάσει. Πριν με τον Γιώργο τον Γεωργιάδη στην τηλεφωνική μας επικοινωνία, μας είπε ότι τα οικοσκευή τα οποία δίνονται πρώτα, ότι προφανώς άμα έχει καεί όμως το σπίτι, πού θα μπουν. Όπως και να έχει, οι αυτοψίες ξεκινούν και προφανώς αυτό είναι το θεσμικό, αυτό είναι το σωστό, ότι πρέπει να γίνουν οι αυτοψίες σε όλα τα σπίτια των ανθρώπων που έχουν υποστεί τις ζημιές, είτε μερική είτε η ολική ζημιά. Πέρα όμως από τον ανθρώπινο παράγοντα και τον ανθρώπινο πόνο και την ανθρώπινη απώλεια, υπάρχουν και τα ζώα τα οποία χρειάζεται να απεγκλωβιστούν. Διάβασα νωρίτερα στο διάλειμμα το Dogs Voice, είναι η διασωστική ομάδα που επιχειρεί και αυτή η διασωστική ομάδα στο πύρινο μέτωπο. Η σταθμή μας λέει στα Αβίλια και τα Μέγαρα έχουν ήδη δεχτεί περισσότερα από 145 ζώα, ενώ δυστυχώς το μέτωπο παραμένει ενεργό. Διασώθηκαν 12 σκύλοι από σπίτι που λίγη ώρα αργότερα κάηκε ολοσχερός. Ευτυχώς πρόλαβαν να απομακρυνθούν και είναι ασφαλείς. Χρειαζόμαστε, λέει, τη βοήθειά σας στο σταθμό μας στο γήπεδο Μεγαραίων Ολυμπιονικών. Χρειαζόμαστε θελοντές για την φροντίδα των ζώων που φιλοξενούνται στην δομή και παράλληλα αναζητούμε επιγόντως ανθρώπους που μπορούν να φιλοξενήσουν 3 μωρά κουτάβια, 7 μωρά γατάκια που χρειάζονται τάισμα, μπιμπερό και συνεχή φροντίδα. Ο Ηλίας, ο φίλος ο Ηλίας, λέει καλημέρα Πάνω. Η βιωτεία τα τελευταία χρόνια καίγεται συνεχώς. Δεν καταλαβαίνω πώς αφήσανε καλώδια μεταφορά στο δάσος για να βγάζουν σπινθήρες Ηλίας. Να πω πάλι πως νωρίτερα είχαμε την διευκρίνηση του εκπροσώπου της πυροσβεστικής, του κυρίου Βαθρακογιάννη, ο οποίος αναφέρει ότι η φωτιά η οποία εκδηλώθηκε πλησίων αιωλικού πάρκου διευκρινίζεται ότι δεν ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες ή από εγκαταστάσεις του πάρκου. Και διαβάζω και τις δηλώσεις, τη συνέντευξη την οποία παρεχώρησε νωρίτερα ο κύριος Λέκας, ο Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος λέει ότι οι μεγάλες φωτιές που πλήττουν την χώρα είναι αποτέλεσμα μιας νέας πραγματικότητας και ότι έχουμε να κάνουμε με μια εξελισσόμενη κλιματική κρίση και την οποία τη χαρακτήρισε μάλιστα ως νέα κανονικότητα.

Στα Μέγαρα οι ζημιές είναι σε εκατοντάδες σπίτια. Όπως είπε ο Δήμαρχος, μερικές δεκάδες κατοικίες έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ αν συνυπολογιστούν και τα σπίτια με μικρότερες έκτασεις φθορές, ο συνολικός αριθμός τους ενδέχεται να φτάνει τις εκατοντάδες. Αυτό που διευκρίνησε πάντως ο Δήμαρχος είναι ότι η πλήρης εικόνα θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση των επίσημων καταγραφών.

Από την Παρασκευή να ξέρετε ότι έχουμε νέα θερμή εισβολή στην χώρα. Τα μελτέμια θα εξασθενήσουν. Έχουμε όμως πολύ ψηλές θερμοκρασίες από την προσεχή Παρασκευή 6 Αυγούστου. Θερμοκρασίες οι οποίες θα ξεπεράσουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Ο Λιάκος έτσι υπογράφει, Λιάκος, όχι Ηλίας. Ο Λιάκος λέει τι να μειώσεις, τι λέει ο Κατσαφάδος. Εντάξει, παιδιά, το είπαμε αυτό, ότι κοιτάξτε, είναι μια διαδικασία και η αυτοψία και η καταγραφή των ζημιών, κάποια πράγματα τα οποία προφανώς πρέπει να γίνουν. Το κράτος υπάρχει,

για να είναι και μετά την όποια καταστροφή. Προφανώς τώρα θα μου πείτε, το κράτος πρέπει να υπάρχει και πριν την καταστροφή στο κομμάτι της πρόληψης. Οκ, συμφωνώ 100% σε αυτό. Μετά την καταστροφή θα πρέπει να είναι και εκεί όμως, μετά την όποια καταστροφή, ώστε να μεριμνήσει για την καταγραφή των όποιων ζημιών και προφανώς και στην οικονομική αποζημίωση. Εντάξει, ναι, είναι το ζήτημα τώρα ότι προφανώς η όποια οικονομική αποζημίωση δεν μπορεί να είναι ικανή για να επουλώσει τις πληγές τις οποίες έχουν ανοίξει οι πυρκαγιές. Σήμερα ξεκινούν και οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Τα συζητήσαμε νωρίτερα, τον ρώτησα και τον κύριο Σφαέλο. Ξεκινούν διαπραγματεύσεις με τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει ότι προσπαθεί να αφήσει στην άκρη τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και να βάλει στο τραπέζι ξανά την διπλωματία. Το Σάββατο Ντόναλντ Τραμπ υπαναχώρησε από τις απειλές για μια στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, για μια εκτεταμένη επιχείρηση, την οποία μάλιστα είχε χαρακτηρίσει και ως τη μεγαλύτερη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι διαμορφώνονται πλέον οι προϋποθέσεις για την επίτευξη μιας συμφωνίας.

Εν τω μεταξύ, έχει ξεσπάσει στην Ευρώπη και αντιπαράθεση, πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα της διαχείρισης στην Θέουτα και αυτό που πραγματοποίησαν πραγματικά οι εικόνες, οι οποίες, τα βίντεο τα οποία είδα από την έλευση χιλιάδων ανθρώπων Μαροκινών προς το έδαφος της της Ισπανίας είναι πραγματικά σοκαριστικές. Να βλέπεις ανθρώπους να περνούν εκεί τον φράχτη και να τρέχουν, είναι πραγματικά εικόνες μιας εισβολής. Τι έχουμε τώρα σε πολιτικό επίπεδο? Έχουμε την αντιπαράθεση, καθώς η Ευρώπη, μεγάλο μέρος, θα πω ποιοι ακριβώς, βάλουν ευθέως κατά τον χειρισμό της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ. Έχουμε μια κοινή επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Αντώνιο Κώστα, αλλά και τον πρωθυπουργό της Προεδρεύουσας Ιρλανδίας, του Μίχολ Μάρτιν. Μια επιστολή 22 Ευρωπαίων ηγετών, ανάμεσά τους και ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου στην επιστολή τους βάλουν κατά των χειρισμών της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ. Τι ζητάει η επιστολή? Ζητάει άμεσο ευρωπαϊκό συντονισμό και αυστηροποίηση των ελέγχων, βάζοντας στο στόχαστρο το αμφιλεγόμενο πρόγραμμα της Μαδρίτης για την νομιμοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων παράτυπων μεταναστών.

Η αλήθεια είναι ότι η Θέουτα, αυτό που συνέβη στην Θέουτα, θυμίζει μία αλήθεια. Μία αλήθεια η οποία είναι ότι το μεταναστευτικό δεν αντιμετωπίζεται με ανθρωπιστικές διακηρύξεις. Προφανώς και ο ανθρώπινος παράγοντας πρέπει να είναι στην κορυφή της οποιαδήποτε πολιτικής, αλλά το μεταναστευτικό δεν αντιμετωπίζεται μόνο με ανθρωπιστικές διακηρύξεις. Χρειάζονται έλεγχοι των συνόρων, επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή, κανόνες για το ποιος εισέρχεται στο εσωτερικό μιας χώρας, μιας ευρωπαϊκής χώρας, τόσο στη χώρα όσο και γενικότερα στην Ευρώπη. Και είναι βασικό το να θυμόμαστε ότι ανθρωπιά χωρίς πολιτική είναι στην ουσία αδυναμία, ενώ πολιτική χωρίς ανθρωπιά είναι αποτυχία.

Βλέπω διαρκώς και την πορεία, προσπαθώ τουλάχιστον να βλέπω την πορεία της φωτιάς. Η μάχη στο όρος Κανδύλη συνεχίζεται. Υπάρχουν αναζωπυρώσεις οι οποίες δυσχεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής. Και σε μετέπειτα επίπεδο, αφού προφανώς σβήσουν οι φωτιές που είναι και το μεγάλο ζητούμενο, αφού σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες και η καταγραφή των ζημιών που έχουν γίνει στις περιουσίες και στα σπίτια των ανθρώπων, υπάρχει και ο παράγοντας να γίνει ο απολογισμός της τεράστιας οικολογικής καταστροφής που αφήνουν πίσω τους οι πυρκαγιές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όποια κρατική μέρημνα, κυβερνητική μέρημνα και να υπάρξει για να επουλώσει πληγές ανθρώπων, άσχετα αν αυτές είναι ικανές ή όχι να τις επουλώσουν τελικά αυτές τις πληγές, το μόνο σίγουρο είναι όμως ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία κυβερνητική πρόταση σε γρήγορο διάστημα για την οικολογική αυτή καταστροφή και για το οξυγόνο. Σήμερα ξαναλέω ότι έχουμε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά, κατηγορία κινδύνου 4 σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.

Και ειλικρινά είναι αποκαρδιωτική η εικόνα στο Πόρτο Γερμενό. Μας το μετέφερε και ο Γιώργος Γεωργιάδης πριν, ότι έχει καεί ολόκληρο το Πόρτο Γερμενό, ότι δεν υπάρχει πλέον. Και η επόμενη μέρα είναι ότι θα πρέπει να γίνει ξανά μία σύσταση από την αρχή. Αυτό που βλέπω εγώ σε εικόνες και σε δημοσιογραφικά, αλλά και εικόνες τις οποίες μου τις έχουν στείλει και τις έχουν στείλει και στον σταθμό, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική, αυτό που επικρατεί στο Πόρτο Γερμενό μετά το πέρασμα της πυρκαγιάς. Να βλέπεις παντού καμένα, να βλέπεις καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα, μια ολοκληρωτική εικόνα καταστροφής.

Είναι σόι και οι 8. Οι οποίοι επιβαίνοντες είναι Γερμανοί τουρίστες στο ακυβέρνητο ιστιοπλοϊκό στην Σύμη μετά τις έρευνες του λιμενικού σώματος. Ευτυχώς και οι 8 είναι σόι. Οι πρώτοι που εντοπίστηκαν ήταν ένας άνδρας και μία γυναίκα. Κατάφεραν να βγουν στην στεριά μόνοι τους και στη συνέχεια ξεκίνησε η επιχείρηση έρευνας και διάωσης. Συμμετείχαν 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος αλλά και ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Τελικά, τέλος καλό, όλα καλά και οι 8 τουρίστες είναι καλά στην υγεία τους.

Καλημέρα στην Μαρία. Η Μαρία επανέρχεται στο ζήτημα της πολιτικής αντιπαράθεσης Ελλάς-Πασόκ. Τι να πει, λέει, το Πασόκ που χρωστάει να αποπληρώσει πρώτα τα δάνειά του και μετά θα μπορεί να μιλήσει. Είναι η κόντρα η οποία έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες μεταξύ Ελλάς, Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και Πασόκ. Η Ελλάς ξεκίνησε την επίθεση κατηγορώντας Πασόκ και Νέα Δημοκρατία για τεράστια τραπεζικά χρέη που, όπως λέει, ξεπερνούν συνολικά το 1 δις ευρώ, 1,16 είναι στην ακρίβεια. Μιλάει για δανεικά και αγύριστα, αμφισβητεί την αξιοπιστία τους όταν μιλούν για οικονομική διαχείριση. Τι λέει το Πασόκ? Λέει ότι στη δική του έτσι, η αντεπίθεση που έκανε, δηλώνει ότι δεν έχει πάρει νέο δανεισμό από το 2010 και ρυθμίζει κανονικά τα παλιά του χρέη, και μάλιστα θέτει ευθέως το ερώτημα το ότι ποιος χρηματοδοτεί την πανάκριβη καμπάνια της Ελλάς και κατηγορεί το κόμμα Τσίπρα για διαφανείς πόρους αλλά και για πιθανή στήριξη από επιχειρηματικά συμφέροντα, και ανταπαντά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, υποστηρίζει ότι δεν έχει δάνεια και δεν χρεώνει το λαό, δηλώνει ότι λειτουργεί με σύνδρομες μελών και εθελοντές και κατηγορεί Πασόκ και Νέα Δημοκρατία ότι έχουν διωγγώσει τα χρέη τους και εξαρτώνται από τις τράπεζες. Η Μαρία συνεχίζει, βάλει κατά του Πασόκ η Μαρία.

Όπως και το κάνουμε, καλώς ή κακώς, δύο είναι τα κόμματα τα οποία στην περίοδο της μεταπολίτευσης και μέσω και μέχρι την χρεοκοπία της χώρας του 2009 ήταν αυτά που κυβέρνησαν.

Την πολιτική μας ζήτηση σήμερα την πήγαμε προφανώς πιο πίσω και η αλήθεια είναι ότι όταν υπάρχουν έτσι έκτακτα γεγονότα όπως τώρα είναι οι φωτιές, θα πρέπει να υπάρχει μια ενημέρωση μόνο σε αυτό το κομμάτι. Το υπόλοιπο πηγαίνει προς τα πίσω. Γεια σου ρε Τζόρτζ. Γεια σου, είχες πολλές μέρες να στείλεις μήνυμα.

0: σε μια πολιτική περίοδο που εντάξει είναι τώρα τον Αύγουστο κλείνει και η Βουλή, εντάξει σταματάνε κάπως τα πράγματα τα έντονα πολιτικά. Πάντως επειδή θα μπαίνουμε και σε εκλογική χρονιά, εντάξει θα υπάρχουν διάφορα θέματα. Θυμίζω ότι μεγάλο θέμα θα είναι το Σεπτέμβρη και η ΔΕΘ, εκεί όπου τα κόμματα τουλάχιστον τα μεγάλα κόμματα θα ανακοινώσουν και τα προγράμματα, τα κυβερνητικά τους προγράμματα, τουλάχιστον αυτό έχουν δηλώσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό που έχει πει είναι ότι θα δοθεί έμφαση σε μικρομεσαίους και μικροεπιχειρηματίες. Τώρα πώς θα θυμηθεί μετά από χρόνια τους μικροεπιχειρηματίες και τους μικρομεσαίους ο Πρωθυπουργός είναι ένα ζήτημα, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ θα πει κάποιος. Βέβαια κάποιος άλλος πιο καλοπροαίρετος θα πει ότι ίσως και να είναι καθαρά προεκλογικό αυτό, αλλά αυτό θα το αφήσω να το κρίνει ο καθένας μόνος του. Η Ελλάς, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θα έχουμε το κυβερνητικό της πρόγραμμα. Το ΠΑΣΟΚ να θυμίσω ότι έχει ήδη καταθέσει ένα πρόγραμμα από την περσινή ΔΕΘ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε 2 λεπτά.
1: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
6: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Η ώρα είναι 10:30.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, της τρίωρης εκπομπής, η Ελλάδα σήμερα. Στο μικρόφωνο πάνω που να ράσει, είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Τι άλλο λέμε, 69-39, 943, 943, αριθμός Viber σταθμού, τα μηνύματά στην καλημέρα, στα σχόλιά σας. Στείλτε και καμιά φωτογραφία, άλλες μέρες στέλνετε από την κίνηση στους δρόμους. Ναι, η αλήθεια είναι ότι με τις φωτιές δεν... έχουμε δει ακριβώς την κίνηση. Εντάξει, στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχει σχετική κίνηση με ανθρώπους που φεύγουν. Είναι και ο μήνας των διακοπών, ο Αύγουστος. Ο Ανδρέας. Γεια σου, Ανδρέα. Καλημέρα. Καλημέρα, λέει. Καλό μήνα. Όσο καλός μπορεί να είναι με τόσα δυσάρεστα γύρω μας. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι λίγο βαρύ ειδησιογραφικά και στην κοινωνία, αλλά αυτό περνάει στην ειδησιογραφία και στην δημοσιογραφία το κλίμα. Μετά την απώλεια των 5 ανθρώπων, 3 πυροσβέστες, 2 χθες από το ελικόπτερο, οι οποίοι και οι 5 έχουν χάσει την ζωή τους προσπαθώντας, επιχειρώντας να σώσουν τις ζωές συμπολιτών μας. Την καλημέρα μου και στην Βιβί, που θυμήθηκε ο Πρωθυπουργός τώρα τους μικρομεσαίους, αναρωτιέται ο Γιάννης. Έτσι είπε στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν λίγες μέρες, η οποία συνεδρίασε. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός Γιάννη, είπε ότι θα ανακοινώσει στην ΔΕΘ, θα ανακοινώσει κάποια μέτρα τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως θα έχουν να κάνουν με την ανακούφιση των μικρομεσαίων και των μικροεπιχειρηματιών. Αυτό είναι το ζητούμενο, βέβαια, ότι η κυβέρνηση αυτή δεν ήρθε χθες, δεν είναι πρώτη της χρονιά, ούτε η πρώτη της τετραετία. Είναι 7 χρόνια στην διακυβέρνηση και προφανώς οι μικρομεσαίοι και οι μικροεπιχειρηματίες, επειδή είναι και η βάση, η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας για την ροή του χρήματος, θα έπρεπε να υπήρχε το βάρος για την ανακούφισή τους και για να μπορούν να κινούν το χρήμα από τα πρώτα χρόνια και όχι στον 7ο χρόνο. Κάνουμε μικρές δόσεις πολιτικής σήμερα, καθώς την επικαιρότητα την υπερκαλύπτουν τα μέτωπα της φωτιάς. Είναι σε εξέλιξη μεγάλο μέτωπο στα Μέγαρα. Δεν κάηκαν σπίτια, όπως μαθαίνω, στην Αγία Σκέπη.

0: μεγάλη είναι η προσπάθεια. Πυροσβέστες. Νωρίτερα, η προηγούμενη μέρα ήταν πάνω από 450 πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν εκεί στην Δυτική Αττική. Ένα αέρια μέσα πολλά. Ευτυχώς ρήψεις υπάρχουν, έχουν πέσει και οι αέριδες. Θυμίζω ότι το Σαββατοκύριακο μεγάλη πληγή ήταν και οι θυελώδεις άνεμοι, οι οποίοι όχι μόνο εξαπλώνουν γρήγορα την πυρκαγιά, αλλά δεν βοηθούν, λειτουργούν ως αποτρεπτικός παράγοντας στο να πετάξουν τα αέρια μέσα, τα οποία είναι και αυτά που σε μεγάλο βαθμό θα μπορούν να κατασβήσουν την όποια φωτιά. Μεγάλη προσπάθεια και από τους θελοντές και από τους κατοίκους. Μεγάλη είναι η προσπάθεια όλες αυτές τις μέρες, και όχι μόνο αυτές τις μέρες, σε όλες αυτές τις περιόδους κάποιων έτσι έκτακτων συνθήκων, και από τον Ερυθρό Σταυρό, και θα μείνουμε σε αυτό γιατί θα επικοινωνήσουμε τώρα με τον Διευθυντή Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Γαβριλίδης. Κύριε Γαβριλίδη, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
0: Και θέλω απλά να μας μεταφέρετε αρχικά την εικόνα από τις πυρκαγιές, κύριε Γαβριλίδη.
1: Όπως όλοι γνωρίζουμε, από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Αντιμετώπισε μια φοβερή πυρκαγιά. Ευτυχώς υπάρχουν τα έμπειρα και ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη του, αλλά και οι εθελοντές αμαρτητές διασώστες, που έχουν αντίστοιχε

0: κινητή μονάδα ψυχικής υγείας, προσέφερε και προσφέρει ακόμα στις πρόσφυγες περιοχές ψυχοκοινωνική υποστήριξη και πρώτους βοήθειες ψυχικής υγείας. Ξέρετε, είναι πολύ λεπτή η θέση. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι από τη μια στιγμή στην άλλη έχασαν τα πάντα, έχασαν κόπους μια ζωής, όπως το Πόρτο Γερμενό που κάηκαν αρκετές κατοικίες. Οπότε χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσέγγιση, να μπορέσουμε δηλαδή να τους δώσουμε μια συμβουλή, μια νότα αισιοδοξία, να είμαστε δίπλα, να τους φίξουμε το χέρι. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι. Αυτή τη στιγμή τα κλιμάκια μας με εθελοντές αμαρτές διασώστες βρίσκονται σε δύο σημεία στις πυρόβλητες περιοχές. Στο Κανδύλι, όπου είναι μεγάλη καταστροφή, όπως μας ενημερώνουν, και βέβαια συνεχίζουν και από χθες που βρίσκονται στα Βίλια, στο Κρύο Πηγάδι. Σε σημεία δηλαδή εκεί που οι καταστροφές είναι τεράστιες. Δεν ξέρω αν έχετε αντιληφθεί ότι καταφέραμε να ανταποκριθούμε και σε ένα άλλο έκτακτο περιστατικό. Οι εθελοντές αμαρτίες διασώστες χθες ήταν από τους πρώτους που προσέγγισαν το σημείο της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων.
1: Μάλιστα. Συνήθως,
0: ναι. Λέμε ότι ενώ στα κουμήρια έπονται, δυστυχώς είχαμε και αυτό το τραγικό περιστατικό. Και εκεί όμως οι εθελοντές αμαρτίες διασώστες ήταν οι πρώτοι που κλήθηκαν από την πυροσβεστική, βρέθηκαν στο σημείο και ενίσχυσαν το δύσκολο έργο των αρχών στα συντρίμια και πάνω στον δρόμο και βέβαια στην χαράδρα που είχε πέσει το δεύτερο ελικόπτερο.
1: Πόσοι άνθρωποι είστε, κύριε Γαβριλίδη, οι εθελοντές που προσπαθείτε να συνδράμετε με τους τρόπους που μας περιγράψατε?
0: Όλες αυτές τις μέρες επιχειρούν 5 κλιμάκια εθελοντών σαμαριτών διασωστών, νοσηλευτικό προσωπικό με κινητή μονάδα υγείας και, όπως είπαμε, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με αντίστοιχο όχημα κινητή μονάδα ψυχικής υγείας. Είναι περίπου 80 άτομα, τα οποία φυσικά εναλλάσσονται, τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας. Πρέπει οι εθελοντές να αποσυμπιέζονται. Είναι μεγάλη και η ψυχική κούραση, αλλά και η σωματική κούραση. Μιλάμε για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, για επικίνδυνες καταστάσεις, ειδικά Παρασκευή, Σάββατο και το πρωί της Κυριακής. Ο άνεμος, ανά πάσα στιγμή, υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να κυκλώσει ο εθελοντές μαζί με τους πυροσβέστες. Οπότε και το ψυχολογικό κομμάτι ήταν κάτι το οποίο δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και μεταξύ μας, δηλαδή από τους κοινωνικούς λειτουργούς προς εθελοντές διασώστες. Μιλάμε τώρα για εικόνες που, αν δείτε στα social media του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με το όχημα να μην φαίνεται τίποτα από τον πυκνό καπνό στο μισό μέτρο. Βέβαια, οι εθελοντές μας είναι έμπειροι, έχουν ειδική εκπαίδευση, τεχνογνωσία, εμπειρία και εξοπλισμό για να μπορούν να ανταποκρίνονται σε αυτές τις έκτακτες καταστάσεις.
1: Η συνεργασία σας με τις πυροσβεστικές δυνάμεις ποια είναι?
0: Η συνεργασία μας είναι αφενός να βοηθάμε στο έργο της κατάσβεσης, είτε με τις μάνικες της πυροσβεστικής, είτε με τους επινότους πυροσβεστήρες που διαθέτει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε μικρές εστίες φωτιάς, τα λεγόμενα καντιλάκια κτλ. Είτε βέβαια να προσφέρουν πρώτες βοήθειες και ήδη πρώτες ανάγκες. Πρώτες βοήθειες, κολλήρια. Υπήρξαν πολλά περιστατικά σε όλα τα πεδία και στο Πορτογερμενό, αλλά και χθες στα Βίλια και σε όλες τις πυρόβλητες περιοχές. Κυρίως δύσπνοιες από τη μάχη με τις φλόγες των πυροσβεστών, δακρύριες πολλές, μοιράζουμε ειδικά κολλήρια, προσπαθούμε να δώσουμε ένα μπουκαλάκι νερό, ένα σάντουιτς στους πυροσβέστες, σε αυτούς τους ήρωες, οι οποίοι προσπαθούν για όλους μας να σβήσουν αυτή τη φοβερή πυρκαγιά. Και βέβαια, όπως είπαμε, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δεν σταματάει εκεί. Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες για συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας και αντίστοιχα σε όλους τους κατοίκους των πυρόβλητων περιοχών της Δυτικής Αττικής, να δώσουμε δύο τηλέφωνα. Ναι. Είναι το 210-36-46-005 και 69-76-89-28-60. Θέλουμε να τους εκφράσουμε και εκ μέρους του Προέδρου μας ότι είμαστε δίπλα τους, για να τους στηρίξουμε και να τους συμπαρασταθούμε σε οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστούν. Είτε θέλουν κάπου να μείνουν, να τους βρούμε ένα ξενοδοχείο. Ήδη συνέβη αυτό τις προηγούμενες μέρες σε διάφορους κατοίκους που μας κάλεσαν για να διανυκτερεύσουν. Υπήρχαν άνθρωποι, είναι μια σοβαριστική εικόνα, οι οποίοι για 2-3 μέρες κοιμόντουσαν σε αυτοκίνητα έξω μακριά από εκεί που είχαν αναγκαστεί να τα βγουν για να φύγουν από τις πυρόβλητες περιοχές. Κοιμόντουσαν 2-3 μέρες σε αυτοκίνητα, γιατί θέλουν να αποχωρήσουν και οι ίδιοι φυσικά έτσι, από το σημείο για να βλέπουν το σπίτι τους κτλ. Πήγαμε με ειδικό κλιμάκιο, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, τους προσεγγίσαμε με τον συγκεκριμένο τρόπο που γνωρίζουν οι επαγγελματίες μας και καταφέραμε να πείσουμε κάποιους από αυτούς να πάνε να διανυκτερέψουν σε ξενοδοχεία της περιοχής. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό όμως, γιατί είναι και θέμα ασφαλείας και σίγουρα επίσης μπορούμε, όσοι έχουν χρόνια νοσήματα, να τους παρέχουμε φάρμακα που χρειάζονται. Όλοι αυτοί που έχουν ανάγκες, είτε εντοπίζουν επίσης κάποιο πυρόβλητο ζώο, κάποιο ζώο που είναι κλεισμένο ή έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, πάλι μας καλούσαν τα τηλέφωνα να στείλουμε κλιμάκιο να μπορέσει να το απομακρύνει από τις πυρόπληκτες περιοχές.
1: Πείτε μας, για να ολοκληρώσουμε, κύριε Γαβριλίδη, ξανά τους τρόπους επικοινωνίας.

0: σε περίπτωση που κάποιος δεν πρόλαβε.
1: Πολύ σωστά. Το τηλέφωνο είναι 210-36-46-005.
0: Ωραία.
1: 6-76-89-28-60 το κινητό. Και για να μπορέσουν να ενισχύσει ο κόσμος το έργο και τις δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στις πρώτες περιοχές, κάνουμε δύο συγκεκριμένα πράγματα. Συλλέγουμε τρόφιμα για τους αλεύρις, μαρικά, τρόφιμα μακράς διάρκειας δηλαδή, εδώ στα κεντρικά μας γραφεία στο Κολωνάκι, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 5 και στην αποθήκη μας Άστρους 111-113 στον Κολωνό, και υγειονομικό υλικό, γάζες, βαζελινούχες, λιπαντικές σταγόνες και κολύρια που είναι το πολύ βασικό αυτό για τους πυροσβέστες, και φυσιολογικό ρωματιόν. Και έχουμε ευθύνη έγκριση στους πολίτες. Μπορεί ο κόσμος να μπει στο site μας www.retros.gr να προσφέρει οικονομική ενίσχυση σε αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν κυριολεκτικά τα πάντα.
0: Φιλίδη, καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Και καλά, καλή σας ημέρα.

Διευθυντής Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο Κωνσταντίνος Γαβριλίδης. Και ο Ερυθρός Σταυρός, οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, μας είπε ότι είναι περίπου 80 άτομα τα οποία εναλλάσσονται και βοηθούν και στην, προσπαθούν να βοηθήσουν και στην κατάσβεση, αλλά και στην γενικότερη βοήθεια των ανθρώπων, είτε να τους μεταφέρουν, είτε να τους βρουν κάποιο κατάλημα, είτε να τους βοηθήσουν με κάποιον ψυχολογικό τρόπο, να τους πάνε φάρμακα.

Ο Διονύσης, κρίμα που εκτός της τεκμαρτής φορολόγησης και της σύνδεσης με τον κατώτατο μισθό με τα ποσοστά ανατριετία δεν έβαλε και το εμβαδόν του επαγγελματικού χώρου για να μας τελειώσει μια και καλή. Δεν έκανε, φαίνεται, μια ιστορική αναδρομή για να δει πότε είχε νομοθετηθεί αυτό και πότε αναιρέθηκε. Ήταν στο πρόγραμμα της πριν τις εκλογές ή το έβαλαν μέσα από την θεία φώτιση. Μαύρος τον Μαυρογιαλούρο ήταν η ατάκα στη γνωστή ελληνική ταινία, η οποία επαναλαμβάνεται έως σήμερα.

Νωρίτερα ο Δήμαρχος Μεγάρων, ο Παναγιώτης Μαργέτης, στον Skype που μίλησε για την πυρκαγιά, ανέφερε πως έγιναν υπερπροσπάθειες από τις πυροσβεστικές δυνάμεις να μην έχουμε καταστροφές σε κατοικίες και μοναστήρια που είναι στην περιοχή. Μέχρι πριν μισή ώρα είχε επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Είναι μεγάλο το μέτωπο, έχει ισχυρούς ανέμους. Δεν έχουν καεί σπίτια στην Αγία Σκέπη και είναι πολύ σημαντικό αυτό για να μειωθεί όσο το δυνατόν αυτή ο πόνος των ανθρώπων με τις κατοικίες τους, είτε είναι πρώτες είτε είναι εξοχικές κατοικίες.

Στην Αγία Σκέπη λοιπόν δεν έχουν καεί σπίτια. Στο Σεκανδύλι, Μεγάρουν και Άγιο Νεκτάριο υπάρχουν μέτωπα που έχουμε πολύ ισχυρή πυροσβεστική παρουσία. Έχουμε όμως ζημιές σε πολλά σπίτια στα Μέγαρα. Εκεί ο Δήμαρχος όπως δήλωσε, όπως εκτίμησε, ότι μερικές δεκάδες κατοικίες έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ αν συνυπολογιστούν και τα σπίτια με μικρότερες εκτασεις τωρές, ο συνολικός αριθμός ενδέχεται να φτάνει τις εκατοντάδες.

Και έχουμε και μία νέα ορολογία για αυτές τις φωτιές. Είναι η ορολογία Mega Fires, οι οποίες είναι οι πυρκαγιές, οι πολύ μεγάλες, όπως υπήρχαν τις προηγούμενες μέρες και σε Ισπανία και Γαλλία, οι οποίες έχουν ονομαστεί έτσι λόγω της κλιματικής κρίσης, της κλιματικής αλλαγής. Και αυτές οι φωτιές, όταν οι φωτιές αυτές είναι έτσι τόσο μεγάλες και τόσο δυνατές, τόσο ισχυρές, δεν απειλούν μόνο δάση, σπίτια, οικισμούς, απειλούν τον τουρισμό, τις υποδομές, απειλούν γενικότερα τις τοπικές οικονομίες, και η προειδοποίηση που υπάρχει από σχετικούς επιστήμονες με αυτά που έχω διαβάσει είναι ότι προειδοποιούν ότι μοντέλα πρόβλεψης που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε διάφορες χώρες δεν επαρκούν για να εξηγήσουν ή για να αποτρέψουν την συμπεριφορά των πυρκαγιών.

Ναι, εντάξει, το νομοσχέδιο για το νερό δεν ιδιωτικοποιεί, δηλαδή δεν είναι μια απευθείας ιδιωτικοποίηση, αλλά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ίσως ανοίγει η πόρτα. Ο δημόσιος έλεγχος, η αλήθεια είναι ότι παραμένει, όμως το νέο μοντέλο διαχείρισης δημιουργεί μεγαλύτερο χώρο για ιδιωτικές συμμετοχές και συνεργασίες. Η ουσία βέβαια της συζήτησης δεν είναι μόνο αν πωλείται το νερό σήμερα, αλλά αν η εισαγωγή επιχειρηματικών κριτηρίων μπορεί να αλλάξει σταδιακά το χαρακτήρα μιας δημόσιας υπηρεσίας. Τώρα η κυβέρνηση μιλάει για εξυγχρονισμό και καλύτερη λειτουργία. Η αντιπολίτευση προειδοποιεί ότι μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς την εμπορευματοποίηση, και όχι μόνο η αντιπολίτευση, οι επικριτές γενικότερα του νομοσχεδίου αυτού και της κυβέρνησης. Το νερό πάντως τώρα δεν περνά σε ιδιώτες, όμως το ερώτημα για το ποιος θα καθορίζει τη διαχείρισή του στο μέλλον παραμένει ανοιχτό, και αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο της αντιπολίτευσης.

Λοιπόν, η επιδότηση ενοικίου, αυτό που ανακοίνωσε, που ανέγγειλε και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο Κώστας Κατσαφάδος, η επιδότηση ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Αυτό προανήγγειλε ο Υφυπουργός για τους πληγέντες από τις φωτιές στα τελευταία 24 ώρα στην Αττικοβιωτία.

Μαρία, εδώ η φίλη μου Μαρία συνεχίζει να βάλει κατά της κυβέρνησης απουσία πρόληψης, λέει ότι δεν γίνεται τίποτα, κάθε χρόνο τα ίδια. Εντάξει Μαρία, η αλήθεια είναι κάπως μέση. Γιατί από τη μία και την σφοδρότητα των ανέμων ή την όποια έτσι, φυσική καταστροφή με την οποία έρχονται με τους ανέμους, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς εύκολα να το αντιμετωπίσεις. Τώρα το κομμάτι της πρόληψης το έχουμε ξαναπεί, υπήρχαν μέτρα πρόληψης και αυτή η κυβέρνηση είχε δώσει το βάρος αρκετά στο κομμάτι της πρόληψης και με drones και με προσπάθειες δηλαδή ενίσχυσης όλων των μέσων που θα λειτουργούσαν με προληπτικό τρόπο. Παρ' όλα αυτά, αυτό που φάνηκε στις πυρκαγιές αυτές που ξεκίνησε από την Βιωτία και κατέβηκε μέχρι την Αττική έχει κάψει μια τεράστια έκταση. Μπείτε να δείτε στον χάρτη τα κομμάτια τα οποία έχουν καεί. Έχει ξεκινήσει από ψηλά από τη Βιωτία και κατεβαίνει σε όλο εκεί το μέτωπο το παραλιακό και έχει κάψει μια τεράστια έκταση. Ναι. Το κομμάτι της πρόληψης προφανώς και είναι πάντα ψηλά. Και μετά από μια τέτοια καταστροφή, προφανέστατα Μαρία, προφανέστατα 100-0 σε αυτό είμαι μαζί σου, ότι η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση παίρνει και το μερίδιο που τους αναλογεί. ...80.800 στρέμματα είναι αυτά τα οποία έχουν επηρεαστεί στην Δυτική Αττική. Το καλό είναι ότι και τα αεροσκάφη υπάρχουν ρήψεις νερού, οι άνεμοι έχουν κοπάσει, η θερμοκρασία βέβαια ανεβαίνει. Θυμίζω ότι από την Παρασκευή θα έχουμε 40 και πάνω από τους 40 βαθμούς. Θα κοπάσουν τα μελτέμια, θα κοπάσουν οι αέριδες. Σήμερα ευτυχώς έχουμε την συνδρομή από τα αεροσκάφη που επιχειρούν και προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι που δρούν ως ήρωες να κατασβήσουν τις πυρκαγιές. Μάλιστα έχω δει και κάτι βιντεάκια με κάποια αεροσκάφη που κατεβαίνουν τόσο χαμηλά που ειλικρινά είναι και λίγο αξιοθαύμαστο όλο αυτό. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε κάπου εδώ. Την καλημέρα και στον Νίκο, στο φίλο μου τον Νίκο. Καλημέρα και στο φιλαράκι μου τον Γιάννη. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε. Ξανά εδώ αύριο, 8 με 11 το πρωί. Ξέρετε, το 8 με 9 η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα, 9 με 11 η κανονική εκπομπή. Κάπως έτσι τα έχουμε χωρίσει εδώ με τον Γεωργιάδη. Και αύριο μόνος, θα λείπει και αύριο ο Γιώργος Γεωργιάδης. Θα συνομιλήσουμε βέβαια τηλεφωνικά μαζί του. Θα δούμε πού είναι και τι ακριβώς ρεπορτάζ θα έχει και τι θα μας πει περαιτέρω για τις φωτιές. Όπως και να έχει, εσείς μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπόρτσο 94,3. Έρχεται Γιώργος Ιωάννου. Να είστε καλά, καλή

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Σήμερα η πρόληψη του καρκίνου είναι δυνατή. Το μόνο που χρειάζεται είναι ενημέρωση, έγκαιρη διάγνωση και οπωσδήποτε υγιεινότερο τρόπο ζωής. Σήμερα ο καρκίνος δεν είναι ανίκητος. Από μας εξαρτάται.
2: Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπορτ 94,3. Σε εξέλιξη φωτιά στην Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε δύο βασικά μέτωπα, στον Άγιο Νεκτάριο και στο Καρδίλι Μεγάρων. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, καθώς και εθελοντές από αέρος, 12 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιάς, η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια. Προανάκριση πραγματοποιείται από την ελληνική αστυνομία για τη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών της σύγκρουσης των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στην Ψάθα. Ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Διευκρινήσεις για τον τρόπο που ξεκίνησε η πυροβιωτία, έδωσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, κ. Βαθρακογιάννης. Όπως ανέφερε, η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε πλησίων αιωλικού πάρκου, διευκρινίζεται ότι δεν ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες του πάρκου. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Σόι και οι 8 επιβαίνοντες τουρίστες μετά την μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάωσης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σύμης, μετά τον εντοπισμό ιστιοπλοϊκού σκάφους να πλέει ακυβέρνητο. Συνελήφθη ο 26χρονος από το Αφγανιστάν, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ομολόγησε τη δολοφονία της 38.

0: 8χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Μόνο με νέου τύπου ταυτότητα, ίδια βατηρίου, τα ταξίδια στο εξωτερικό από σήμερα. Οι παλαιού τύπου ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν ως αποδεικτικό ταυτότητας για όλες τις συναλλαγές εντός Ελλάδας. Αύριο από το πρώτο νεκροταφείο θα τελεστεί η κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη που έφυγε από τη ζωή στα 93 του χρόνια. Αποχαιρετώ με συγκίνηση μια προσωπικότητα που σφράγισε τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας και της Μεταπολίτευσης, έγραψε μεταξύ άλλων στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αρχίζουν ξανά σήμερα οι συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν. Όπως τόνισε, ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να αναβάλει νέα στρατιωτικά πλήγματα, επιλέγοντας να δώσει προτεραιότητα στην διπλωματική οδό. Σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83,68 το βαρέλι στο Brent. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικές επιθέσεις στην Ρωσία, ενώ 5 ακόμα έχασαν τη ζωή τους από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, σύμφωνα με αξιωματούχους και των δύο χωρών. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρός με τοπικές συννεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στα ανατολικά. Υπηρετικά άνεμοι έως 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Interfetten Sports, καλημέρα σας, πολύ καλημέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Ανδριάννα Πούλιου. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες 3 ώρες, θα είμαστε παρέα έως και τις 2. Απ' τη μία και μετά βέβαια θα ασχοληθούμε αρκετά με τις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων. Η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Τρεις Αυγούστου σήμερα και εντάξει, πρώτη καθημερινή μέρα του Αυγούστου, έτσι πάνω. Δευτέρα σήμερα και εντάξει, η αρχή του Αυγούστου την αρχή του Αυγούστου δεν τη λες και πολύ καλή. Όταν τις τελευταίες 3 μέρες έχουμε 5 πυροσβέστες οι οποίοι δεν θα γυρίσουν στα σπίτια τους λόγω ότι δεν κατάφεραν να βγουν ζωντανοί την ώρα του καθήκοντος, δεν μπορούμε να το θεωρούμε, δεν μπορούμε να λέμε ότι ο μήνας έχει πει καλά.

Και είναι πραγματικά διανόητο το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν καεί περίπου 5 εκατομμύρια στρέμματα στην Ελλάδα. Είναι αδιανόητο, είναι... δεν βρίσκεις λόγια για κανένα λόγο.

χάνουν τη ζωή τους άνθρωποι, καίγονται δάση, καίγονται σπίτια, καίγονται περιουσίες, καίγονται ζώα. Δεν βρίσκεις τα λόγια να το περιγράψεις όλο αυτό.

πραγματικά ας μας γίνει μάθημα να μάθουμε να πάρουμε τα σωστά μέτρα. Αν μου πείτε τώρα, ρε Γιώργο, τι μας λες, τι μάθημα να μας γίνει. Μυαλό δεν βάζουμε ποτέ και δεν υπάρχει, και να, δεν υπάρχει περίπτωση και να βάλουμε μυαλό.

Οπότε, τι καλημέρα να πω. Τι καλημέρα. Κακή στραβή και ανάποδη με αυτά που έχουμε δει. Και με αυτά που συνεχίζουμε και βλέπουμε, όχι τίποτα άλλο.

Για να πάμε σιγά σιγά το δική και όχι μόνο επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε με τι να ξεκινήσουμε, με τον Παναθηναϊκό. Να ξεκινήσουμε με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Λιβάη Γκαρσία. Τουλάχιστον αυτό έχει βγει ως, ως φήμη και περιμένουμε να δούμε αν θα ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή.

Ένα ρωσικό δημοσίευμα, ο Ιβάν Καρπόφ, ο δημοσιογράφος από τη Ρωσία, επιβεβαιώνει μάλιστα. Λοιπόν, με βάση τον Ρώσο δημοσιογράφο, έχουμε συμφωνία Παναθηναϊκού με τον Λιβάι Γκαρσία. Ο 28χρονος επιθετικός από το Τρινιντάτ και τον Πάγκο

αναμένεται να ενσωματωθεί με τους πράσινους. Το μόνο που το τελευταίο εμπόδιο πρέπει να περάσει ο Παναθηναϊκός είναι η διαπραγματεύση με τη Σπαρτάκ Μόσχας για τους όρους της συμφωνίας και η οψιόν αγοράς. Δανεισμού, τουλάχιστον μέχρι τώρα υπάρχει συμφωνία με διαδανισμό με κόστος 1 εκατομμύριο ευρώ και η διαφωνία που υπάρχει είναι στη ρήτρα αγοράς του 28χρονου Φορ. Το Λιβάη Γκαρσία τον έχουμε δει και στην ΑΕΚ τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι και τη σεζόν 24-25 αγωνίστηκε στην Ένωση, μετά πήγε στη Σπαρτάκ Μόσχας, έδειξε πολύ καλό πρόσωπο στην θητεία του με τα κιτρινόμαυρα από το 2020-21, από τη σεζόν 2021 βρίσκεται στην ΑΕΚ. Τότε ξεκίνησε την θητεία του στην Ελλάδα σε άδεια γήπεδα, γιατί όλα ήταν, ήμασταν όλοι σε καραντίνα, ήταν λίγο περίεργες εκείνες οι εποχές.

Στο μεταξύ, στον Παναθηναϊκό θα πεταχτούμε για λίγο στο μπάσκετ. Δίπλα από το ΟΑΚΑ, στο T-Center. Ένας παίκτης του Παναθηναϊκού έχει γενέθλια, μια ψυχούλα. Ο λόγος για τον Kendrick Nunn, ο οποίος κλείνει τα 31 του. Πρώτη χρονιά που θα κάνει με προπονητή τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Τέταρτη χρονιά δική του.

Πριν όμως ήσουμε να πούμε και κάτι άλλο. Το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει η θέα στο Νεβικό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση. Αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα. Για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22 210 96 465.

Παράλληλα, η κρίση που έχει ξεσπάσει εντός της FIFA παίρνει και άλλες διαστάσεις. Και αυτό γιατί, εντάξει, τα σχέδια του Gianni Infantino, εμπλοκή ιδιωτών στο Μουντιάλ, δεν πήγαν και πολύ καλά. Οι αντιδράσεις ήταν αλυσιδωτές. Και πλέον παίρνει και πολλές διαστάσεις, παίρνει και πολιτικές διαστάσεις, γιατί η L'Equipe κάνει λόγο και για εμπλοκή του Εμμανουέλ Μακρόν. Μάλιστα.

Φυσικά περιμένω τα μήνυματά σας, ότι περιμένω τα μήνυματά σας στο Viber του σταθμού 6939 943 943. Επαναλαμβάνω 6939 943 943.

Για πάμε όμως να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση λίγο τι. Όχι τόσα λέμε σήμερα, αλλά εντάξει, είμαστε και πρώτο μισάωρο. Να ξεκινήσουμε λίγο από τον Ολυμπιακό, να δούμε ποιες μεταγραφές έχει κάνει από την αρχή της σεζόν και γιατί το λέω αυτό. Να ξεκινήσουμε λίγο με τους παίκτες που ήρθανε, τους ποδοσφαιριστές που έφεραν οι Πειραιώτες. Ξεκινάμε από τον 26χρονο στόπερ Νταβίντ Κάρμο από την Nottingham Forest, που από ό,τι βλέπω κόστησε 9 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό. Ο Ζόελ Ρόκα, εξτρέμ, 21 ετών, από την Χιρόνα με 5 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό. 5 εκατομμύρια κόστησε και ο Σμαϊλόβιτς. Τα υπόλοιπα όμως θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Οπότε πάμε σε break και επιστρέφουμε.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Έλα και εσύ στη μαγευτική Πρέβεζα, στις καλύτερες παραλίες του Ιωνίου. Μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα, με την άνεση και την ασφάλεια του νέου δρόμου. seasparkle.gr. Διαμονή με στυλ, πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, μπροστά στη θάλασσα και το λιμάνι. Με δωρεάν πάρκινγκ και άμεση πρόσβαση στην παραλία, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης. seasparkle.gr. Γιατί οι διακοπές θέλουν λάμψη. seasparkle.gr. 92 554 198.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
7: Την 3η, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions, συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Να συνεχίσουμε λοιπόν, θα το πάρουμε λίγο από την αρχή, εντάξει, για τους ποδοσφαιριστές. Θα πάμε και στις υπόλοιπες ομάδες, θα ξεκινήσουμε μόνο από

τον Ολυμπιακό και μετά θα πάμε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως από τον Ολυμπιακό, να δούμε τι έχει πάρει. Θα πάμε και στο τι έχει φύγει από τον Ολυμπιακό. Έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Οι Πειραιώτες λοιπόν έχουν πάρει τον Νταβίτ Κάρμο, 26 ετών. Είχε έρθει στον Ολυμπιακό, είχε φορέσει τα ερυθρόλευκα στη χρονιά που οι Πειραιώτες πήραν το conference. Επί της ουσίας είχε έρθει λίγο πριν το Μεντιλίμπαρ. Γιατί ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για όσους θυμούνται, είχε αναλάβει τον Ολυμπιακό μετά το Γενάρη, Φλεβάρη περίπου τον είχε αναλάβει. Ήταν μια περίεργη εποχή τότε για τον Ολυμπιακό. Είχε αλλάξει προπονητές, είχε φύγει ο Μαρτίνεθ, είχε έρθει ο Καρβαλιάλ, μετά έβγε ο Καρβαλιάλ, που δεν πρόλαβε ποτέ ούτε παιχνίδι του Ολυμπιακού με κόσμο. Γιατί τότε υπήρξε και το άσχημο σκηνικό με το θάνατο αστυνομικού στο Ρέντι από ναυτική φωτοβολίδα και μείναν κλειστά τα γήπεδα. Τότε λοιπόν ανέλαβε ο Καρβαλιάλ τον Ολυμπιακό. Είχε, αν θυμάμαι καλά, πρώτο παιχνίδι του Καρβαλιάλ ήταν με την Μπάτς Κατόπολα. Ήταν μια περίεργη περίοδος με πολλά καμπανεβάσματα στην απόδοση του Ολυμπιακού. Μετά από ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ο Καρβαλιάλ αποχώρησε και ανέλαβε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ήταν να αναλάβει ο Γιάνσεν, κάπως έτσι λεγόταν, ο Γιάνσεν. Δεν θυμάμαι το όνομά του, του προπονητή. Πάνω το θυμάσαι. Ούτε εσύ. Θυμάμαι είχε βρεθεί και είχε γίνει και λίγος δώρος τότε. Είχε βρεθεί στα επίσημα του Γιώργιος Καρεσκάκη σε ένα παιχνίδι των Πιτσιρικάδων στο Youth League. Και εν τέλει δεν ανέλαβε τον Ολυμπιακό, ανέλαβε τους Πειραιώτες ο Μεντιλίμπαρ και ξεκίνησε εκείνη η τρελή πορεία της ομάδας του Πειραιά που πήγε μέχρι τον τελικό του conference όπου και το κατέκτησε. Ο ένας από τους δύο στόπερ που έπαιξαν στον τελικό ήταν ο Κάρμο, ο άλλος ήταν ο Ρέτσος που βρισκόταν ήδη στην ομάδα. Επόμενος ποδοσφαιριστής, ο Ζωέλ Ρόκα, 21 ετών, από την Χιρόνα, 5 εκατομμύρια ευρώ στη συμμεταγραφή του. Να πούμε λίγο μάλλον τα στατιστικά του Ζωέλ Ρόκα στην Χιρόνα. Έχει κάνει πολύ καλή σεζόν,

Έχει μια γεμάτη σεζόν με τη Χιρόνα πέρσι ο Ρόκα, με 32 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και μία στο Copa del Rey, 3 γκολ, 1 assist. Παράλληλα έχει 4 κίτρινες κάρτες και μία αποβολή

Επόμενος, ποιος έχει σειρά? Ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς έχει σειρά, ο οποίος είναι 22 ετών, με 5 εκατομμύρια ευρώ τον πήρε Ολυμπιακός από την Σάντερφιορντ, ομάδα της Νορβηγίας. Θα πάμε και στα στατιστικά του.

οποίο πρέπει να σας ομολογήσω, φίλοι ακροατές, ότι τον έχω δει αρκετά χρόνια και μου άρεσε ως ποδοσφαιριστής. Ήταν ένας πολύ καλός μπακ τα προηγούμενα χρόνια, περίπου εκεί 2019-2020 είχε αρχίσει να ψηλοπέφτει λίγο η αξία του. Παρ' όλα αυτά έκανε μια άνοδο, μετά ξανά στην Μαγιόρκα είχε φτάσει και 8 εκατομμύρια, κάποτε είχε 10 εκατομμύρια αξία όταν έπαιζε στη Στουτγκάρδη. Το 20, να πούμε, τον θυμάμαι παίζοντας ένα βιντεοπαιχνίδι και βλέποντας τον σαν μια ευκαιρία για rebuild σε κάποιες ομάδες, για γκρέμισμα και χτίσιμο από την αρχή δηλαδή. Τον χρησιμοποιούσε, ήταν πολύ καλή επιλογή για το δεξιά άκρο της άμυνας. Δεν το συζητάμε αν είναι καλή επιλογή για τον Ολυμπιακό. Μετά, ο άλλος δεξιός μπακ που αποκτήθηκε ήταν ο Μανώλης Άλιακας, ο οποίος έχει αγωνιστεί στον Ολυμπιακό. Πρόλαβε τον Ολυμπιακό με φανέλες Πούμα. Μιλάμε για τόσο παλιά. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός εδώ και μια δεκαετία φοράει Adidas. Από τη σεζόν 15-16. 14-15 ήταν η τελευταία σεζόν των Πειραιωτών με τις φανέλες της Πούμα.

εκεί περίπου στο 14-15 αγωνίστηκε ο Σάλιακας μέχρι και τη σεζόν 15-16, την πρώτη σεζόν δηλαδή του Ολυμπιακού. Μαντίντας αγωνίστηκε με τους Πειραιώτες, μετά πήγε δανεικός στην Κύπρο, πήγε στον Κισαμικό, πήγε στην Λαμία, πήγε στα Γιάννενα, πήγε στη Σαν Πάουλη. Στη Σαν Πάουλη παρέμεινε για μια τετραετία και τώρα επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Θα έχει πολύ μεγαλύτερο ρόλο από αυτό που είχε κάποτε, σίγουρα. Αναμένουμε να δούμε αν θα μπορέσει να πάρει, αν θα μπορέσει να δώσει και τα αναμενόμενα στους Πειραιώτες.

Επόμενος, ήταν, επόμενη κίνηση ήταν ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια. Με 1,5 εκατομμύριο από τον Ερυθρό Αστέρα, ο Μπάλσα Πόποβιτς, 26 ετών. Πολύ δυνατός τερματοφύλακας, έδειξε πολύ καλό πρόσωπο και στα φιλικά των Πειραιωτών, να το πούμε και αυτό. Έκανε πολύ καλές εμφανίσεις, ειδικά με κάποιες συγκεκριμένες επεμβάσεις που ήταν δύσκολες και παρόλα αυτά τις έβγαλε. Πέρσι 28 συμμετοχές με τον Ερυθρό Αστέρα, 28 γκολ δέχτηκε και 10 παιχνίδια που αγωνίστηκε, 11 παιχνίδια συνολικά μέσα στη σεζόν, είχαν και τα play-off του σερβικού πρωταθλήματος 6 παιχνίδια, έχει 28 συμμετοχές συν 6, 34. Με 34 συμμετοχές λοιπόν στο πρωτάθλημα της Σερβίας με τον Ερυθρό Αστέρα και 35 γκολ παθητικό. 11 φορές κράτησε την αιστεία του ανέπαφη και στα play-off της Σερβίας, τα play-off του σερβικού πρωταθλήματος, δέχτηκε και μια κίτρινη κάρτα. Επόμενος, πάμε λίγο στον δανεικό που βλέπω εδώ, τον Ζώτα Σίλβα. Τον έναν από τους δύο δανεικούς, αν βλέπω καλά. Ναι, δύο δανεικούς. Και συγκεκριμένα, ο ένας είναι ο Ζώτα Σίλβα, θα πάμε και στον Κουστάβο σας σε λίγο. Πάμε στον Ζώτα Σίλβα, 26 ετών, από την Nottingham Forest. Ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε από την Nottingham Forest πέρσι,

Για την ακρίβεια, από ό,τι βλέπω εδώ, όχι. Ήταν στην, ζητώ συγγνώμη, ήταν στην Μπεσίκτας. Αγωνίστηκε πέρσι στην Τουρκία και την Μπεσίκτας. Έδειξε και αυτός κάποια καλά στοιχεία στα φιλικά. Με κινήσεις κάθετες, αγωνιζόμενος και πίσω από τον φορ και ως φορ. Όπως το συζητούσαμε και χθες με τον Κώστα του Σαμοθράκη, υπήρξαν πειράματα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ βάζοντάς τον στη θέση του Center Four. 18 συμμετοχές πέρσι στην Τουρκία, μία συμμετοχή στην Premier League, 18 στην Τουρκία όπως είπαμε, συν 4 στο κύπελο. 4 παιχνίδια στο κύπελο Τουρκίας, 18 στο πρωτάθλημα. 5 γκολ, 1 assist. Αυτά στο πρωτάθλημα.

Ο δεύτερος δανεικός ποδοσφαιριστής, Γκουστάβο Σα, από την Premier League και την Nottingham Forest. Την Nottingham Forest τον αγόρασε από την Σαρλερουά. Αν δεν έχω κάνει... Συγγνώμη, από τη Φαμαλικάο, ζητώ συγγνώμη. Από τη Φαμαλικάο, τις μπέρδεψα. Λοιπόν, ο ποδοσφαιριστής είναι 21 ετών, είναι το εντός εισαγωγικών wonder kid του Ολυμπιακού, θα λέγαμε. Με αξία στα 25 εκατομμύρια, υπάρχουν πολλές προσδοκίες για τον ίδιο. Είναι ένας από τους πιο ακριβούς, αν όχι ο πιο ακριβός ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος, νομίζω μαζί με τον Μουζακίδη είναι στα 25 εκατομμύρια. Να πούμε ότι έχει με 20 εκατομμύρια πουλήθηκε από την Φαμαλικάο στην Nottingham Forest. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως θα σκεφτόμουν ότι θα μπορούσε να έχει πουληθεί πολύ περισσότερο, δεδομένου ότι η αξία του χρηματιστηριακή είναι στα 25 εκατομμύρια, οπότε ο πρόεδρος του Φαμαλικάου θα μπορούσε να ζητήσει και παραπάνω χρήματα 100%, γιατί μιλάμε και για έναν παίκτη 21 ετών, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, έτσι.

Και πέραν αυτού, με την Famalicão είχε και αρκετές συμμετοχές. Δηλαδή είχε 32 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 2 στο κύπελλο Πορτογαλίας. 4 γκολ, 2 ασίστ και 7 κίτρινες κάρτες ο Γκουστάβο Σά. Οπότε έχει και πλήρη σεζόν. Έχει ρυθμό από μια άποψη, έχει αγωνιστικό ρυθμό. Είναι σε καλή κατάσταση θεωρητικά, έχει γεμάτη σεζόν. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι έκανε μια πολύ καλή επιλογή ο Ολυμπιακός. Πάμε λίγο στους ελεύθερους που πήρε ο Ολυμπιακός. Ο πρώτος είναι ο Στέφαν Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας από την Nottingham Forest. Έκανε κάποιες συμμετοχές. Ξεχώρισε τα προηγούμενα χρόνια για την παρουσία του στη Manchester City, που έκανε πολύ καλές εμφανίσεις. Έμεινε ελεύθερος από την Nottingham Forest και υπέγραψε στους Πειραιώτες. Αυτός προορίζεται για την καταστάση του Τζολάκη. Θα πάμε και στις αποχωρήσεις σιγά σιγά. Α, πάμε λοιπόν στον Ορτέγκα, 33 ετών. Έκανε πολύ καλές, όπως είπαμε, πολύ καλές συμμετοχές. Είχε πολύ καλές εποχές με την Manchester City. Να πούμε ότι η μεγαλύτερη του αξία ήταν περίπου στο 23-24, ναι. Μέχρι το Δεκέμβρη του 24 που ήταν 9 εκατομμύρια. Από τον Ιούνιο του 23 μέχρι το Δεκέμβρη του 24 ήταν στα 9 εκατομμύρια. Είναι η μεγαλύτερη χρηματιστηριακή του αξία που είχε. Συνεχίζουμε. Έχουμε την επιστροφή του Στουρνάρα, του Δημήτρη Στουρνάρα. Ήταν στον Ηρακλή, πήγε, έμεινε ελεύθερος και τον πήρε ο Ολυμπιακός. Θα πάμε τώρα στην μεγάλη επιστροφή, που ήταν και η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Ο πρώτος, μάλιστα, που φόρησε και τη νέα φανέλα των Πειραιωτών. Ο μεγάλος αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος είχε κορυφαίο σημείο της καριέρας του. 10 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία, 1,5 πλέον τώρα. Στα 33 του χρόνια ο Κώστας Φορτούνης επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Έφυγε από τους Πειραιώτες μετά την κατάκτηση του Conference League το 24. Κατέκτησε το ευρωπαϊκό και αποχώρησε. Ήταν η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού για αυτό το καλοκαίρι. Φοράει ξανά το 7, το 7 ξαναπήρε κάτοχο στο λιμάνι.

0: grenade. Une fraîcheur sucrée glisse comme une escapade.
1: Και πάμε τώρα στις αποχωρήσεις. Πάμε στις αποχωρήσεις. Θα ξεκινήσουμε από τον Κωστίνια, ο οποίος με 12,7 εκατομμύρια, σύμφωνα με το Transfermarkt πάντα, αποχώρησε από τον Ολυμπιακό, πήγε στην Brighton. Θα συναντήσει τον Μπάμπη Κοστούλα που έχει πάει και αυτός στην Brighton από το καλοκαίρι του 25. Με 12,7 Κωστίνια λοιπόν, δεξιός μπακ, πήγε στην Αγγλία. Μετά, Τζουλιάν Μπιανκόν με 2,5 εκατομμύρια στην Άντερλεχτ, αγωνίστηκε πέρσι. Υπήρξε μεγάλη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ την περασμένη σεζόν. Ήταν βέβαια δευτερεύουσα επιλογή, 12 συμμετοχές στο πρωτάθλημα στην κανονική περίοδο, συν 4-16 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, 3 στο κύπελο Ελλάδος και 7 στο UEFA Champions League, συν μία στο Super Cup, στο τελικό με τον Όφι. 88 λεπτά αγωνίστηκε ο Μπιανκόν, συνολικά 27 συμμετοχές με 2 γκολ και έχει δεχτεί και συνολικά από ό,τι βλέπω 6 κίτρινες κάρτες. Μία στο Champions League, 2 στο πρωτάθλημα, 3 στο κύπελο.

Μάλιστα, μάλιστα ο Μπιανκόν έχει ήδη αγωνιστεί και δύο. Έχει παίξει 2,90 λεπτά με την Άντερλεχτ απέναντι στη Χάμαρμπι. Θα βρει απέναντί του τον ΠΑΟΚ. Θα τα πούμε και για τα ευρωπαϊκά των ομάδων μετά, των ελληνικών ομάδων. Πάμε στον Ντορόν Λέιντνερ. Από το Ισραήλ και από τη Ρουμανία. 24 ετών, πήγε στη Χάποελ Τελαβίβ. 350.000 ευρώ κόστησε η μεταγραφή του αυτή. Δεν πήρε ποτέ την ευκαιρία του στον Ολυμπιακό. Δεν αγωνίστηκε ποτέ στους Πειραιώτες. Μετά πάμε στον Αλέξη Καλογερόπουλο, ο οποίος αποχώρησε από τον Ολυμπιακό και ως ελεύθερος πήγε στην Ιρεμβέργη. Δανεικός μετά στον Αστέρα Τρίπολης, ο Αντώνης Παπακλή, μέλος και της ομάδας του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Youth League. Μάλιστα έχει σκοράρει και στον τελικό. Μετά Μπετανκόρ, ο οποίος και αυτός αποχώρησε ως ελεύθερος, πήγε στη Λας Πάλμας. Ο επόμενος που πήγε ως ελεύθερος από τον Ολυμπιακό σε άλλη ομάδα, πήγε στην Πογκόν συγκεκριμένα, είναι ο Νικόλαος Μπότης. 22 ετών, ο Μπετανκόρ στα 33 του. Στα 22 του ο Μπότης λοιπόν πήγε στην Πογκόν, στην Πολωνία. Δανεικός στην Ρίο Άβε, ο Ντιόγκο Νασιμέντο. Στα 23 του χρόνια. Μετά βλέπω ότι ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης είναι ελεύθερος. Αυτά για τον Ολυμπιακό λοιπόν. Αυτά για τον Ολυμπιακό. Θα πάμε σιγά σιγά τώρα και στις υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος. Προφανώς θα πάμε στην ΑΕΚ. Θα πιάσουμε την ΑΕΚ και θα πάμε φυσικά στις αφίξεις της Ένωσης. Δεν είναι, είναι αρκετές, δεν θα έλεγα ότι είναι λίγες. Θα πάμε λίγο γρήγορα στην ομάδα κάτω των 19 της ΑΕΚ, να ξεκινήσουμε με αυτούς και μετά θα πάμε στα βαριά. Ο Αναστάσιος Λούπας, ο Νικόλος Βλιώρας, ο Σπύρος Χριστακόπουλος και ο Χρήστος Παλαιολόγου στην ομάδα κάτω των 19. Στην ομάδα Β ο Κοντονίκος. Και μετά πάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την πιο ακριβή μεταγραφή, με τον Λόβρο Μάγερ. Στα 28 του χρόνια, Κροάτης, από τη Βόλφσμπουργκ, πήγε στην ΑΕΚ με αρκετά καλή σεζόν πέρσι με τη Βόλφσμπουργκ. Να το πούμε αυτό. 28 συμμετοχές στην Bundesliga και συν μία συμμετοχή στα play-off της Bundesliga. Συμπαίκτης και με τον Κουλιεράκη και μία συμμετοχή στο κύπελο. 2 γκολ, 3 ασίστ στο πρωτάθλημα, 1 γκολ, 2 ασίστ στο κύπελο. 5 κίτρινες κάρτες, συνολικά 6 μαζί με άλλη μία στα play-off. Συνολικά 3 γκολ, 5 ασίστ και 30 συμμετοχές με την Βόλφσμπουργκ. Πάμε σε break, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με τους υπόλοιπους παίχτες της Ένωσης.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
0: Μην είναι άνθρωπος.
1: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
0: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: radio.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Σήμερα η πρόληψη του καρκίνου είναι δυνατή. Το μόνο που χρειάζεται είναι ενημέρωση, έγκαιρη διάγνωση και οπωσδήποτε υγιεινότερο τρόπο ζωής. Σήμερα ο καρκίνος δεν είναι ανίκητος. Από εμάς εξαρτάται.
3: Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε στιγμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Η Beyond Meat προσφέρει φυσικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες.

0: Φυσικά, για να μειώσετε την κούραση και την εξάντληση της καθημερινότητας, τα Super Vita έχουν αντιοξυδιακή
1: επιστροφή του Νιγηριανού φόρου Σίλιρ Ντέσσερ, ο οποίος ανεβάζει ρυθμούς. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα μάθει στη μία την κλήρωση της Νιόν, τον αντίπαλό της για τα play-off του Champions League, με τα μάτς να διεξάγονται 18 και 19 Αυγούστου και μία εβδομάδα μετά η ρεβάνς. Οι κυτρινόμαυροι ήρθαν σε συμφωνία με την Γκιόρ για την απόκτηση του 23χρονου Ουγγρού μέσου Μίλαν Βίταλιτς, ο οποίος αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του στη Βουδαπέστη. Παράλληλα, η Ένωση επικοινωνεί τη Σεντ Τρουίντερ στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας. Δύο γκολ ο Πίλιος και ένα ο Γιώβιτς. Λείπουν 3 με 4 κομμάτια στο τέλος των μεταγραφών, ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς. Η Μπέρνλι ενδιαφέρεται για τον μπακ της ΑΕΚ Πεν Ράις, γράφουν στην Αγγλία. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ Αντρέ Λουίς πρέπει να θεωρείται εδώ και λίγες ώρες ποδοσφαιριστής της Sporting Kansas, καθώς οι δύο πλευρές ήρθαν σε οριστική συμφωνία στα 20 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός είναι αποφασισμένος να αποκτήσει τον Πορτογάλο μέσω της Sporting, Ντάνιελ Μπραγκάνσα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Σαμπόλα, ενώ πληροφορίες από τη Γερμανία θέλουν τους επιρρεώτες να εξετάζουν και την περίπτωση του Βραζιλιάνου χαφ της Wolfsburg, Vinicius Souza. Εξαιρετικά αμφίβολος για την αναμέτρηση κατά της Ναϊμέγκερ, ο Αργεντινός χαφ Σιπιόνι. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής ο Τόμ Λουσέ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΕΠΑΟΚ. Θεραπεία έκαναν οι Ντεσπότοφ και Μεϊτέ. Όντας εξαιρετικός ανασταλτικά και σαφώς πιο απειλητικός αλλά και άσφερος, ο Ατρόμητος έμεινε στο 0-0 με την ανόρθωση σε φιλικό παιχνίδι. Στο τελευταίο της φιλικού επί Ολλανδικού εδάφους, η Κηφισιά ετήθηκε από την Βάλβαϊκ με 3-0. Ο Λεβαδιακός προχώρησε σε μία ακόμα προσθήκη, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ισραηλινού τερματοφύλακα Νίβ Ελιάσι. Ο Ηρακλής ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Πάρμα στο τελευταίο του φιλικού επί Ιταλικού εδάφους. Τον γκολ για τον Γυραιό ο Κόλιτς, για τους Ιταλούς ο Μικολαγεύσκι. Νέα σημαντική μεταγραφική ενέργεια από την Μαρκό, που μετά από τον Ιουσέφ Ελαραμπή βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Πορτογάλου στόφερ Ρούμπεν Σεμέδο. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μονός σκιφ ελαφρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με επίδοση 6-50-92. Στην ΑΕΚ θα παραμείνει ως το 2029 ο Δημήτρης Φλιώνης, με τις δύο πλευρές να έχουν έρθει σε συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του Έλληνα Γκάρτ. Στη Φιλανδία θα συνεχίσει την καριέρα του ο 34χρονος φόρ Απόστολος Βέλιος για λογαριασμό της ΣΑΕΝΑΟΓΙΟΕΝ. Η UEFA φέρεται να ενημέρωσε τον Ινφαντίνο με επίσημη επιστολή, ώστε να μην καταστρέψει ή διαγράψει τα στοιχεία και τα έγγραφα για το πλάνο που είχε για το Μουντιάλ, ώστε να κινηθεί νομικά εναντίον του. Παράλληλα, ο Αρσέν Βενγκέρ έχει δεχθεί επίθεση για τη στάση του στο σχέδιο Ινφαντίνο, που όπως φαίνεται συμπαρασύρει και τη δική του φήμη. Μία ηλεκτρισμένη νύχτα στην Τζιρόνα, η Arsenal δημοσίευσε ένα βίντεο αφιέρωμα στην πρώτη εμφάνιση του Χρήστου Τζόνι. Ο Κόλο Μουανί είναι και επισήμως ποδοσφαιριστής της Γιουβέντους, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της Βέκια Σινιόρα. Η Μπαρτσελόνα έχει στα ραντάρ της τον μαροκινό πρώην μέσο του Παναθηναϊκού Αζαντίνου Ναΐ, σύμφωνα με την Μούντο Ντεπορτίβο. Η Αλκμαρ συνέτρεψε 4-0 την Αιτχόφεν στο Φίλιπ Στάντιον και κατέκτησε το Σούπερ Καπ Ολλανδίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 12 και 8 πρώτα λεπτά. Θα συνεχίσουμε με την ΑΕΚ, ωστόσο αυτό δεν πρόκειται να μην το αναφέρω. Πάνω εσύ ξέρεις γιατί το λέω. Έτσι, εσύ με καταλαβαίνεις. Από πότε λέω για τον, για τον φίλο μας, τον Κροάτη? Από το Μάιο. Για πάμε τώρα, δεν γίνεται να μην το... Αυτό θέλω να το πω, να το ευχαριστηθώ. Το καταλαβαίνετε, φίλοι ακροάτες. Λοιπόν, οι Σέρβοι κάνουν λόγο για πρόθεση του Ολυμπιακού να προσφέρει συμβόλαιο. Καλά, δεν είναι μόνο στο Ολυμπιακό, είναι και η Ντουμπάι που θέλει να το κάνει αυτό. Στον Μάριο Χεζόνια. Θυμάστε ότι στην εκπομπή με τον Ευάγγελο Μίχο το είπαμε από το Μάιο. Προχωράμε. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Με την ευκαιρία να εξηγήσουμε λίγο το τι έχει γίνει. Ο Κροάτης Φόργορντ έχει υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τους Καβαλιέρς στα 2,8 εκατομμύρια δολάρια. Μεικτά βέβαια, αν κρίνουμε από την εφορία που έχουν εκεί πέρα στην Αμερική. Ωστόσο η συμφωνία δεν είναι πλήρως εγγυημένη. Τι εννοούμε με αυτό? Θα πρέπει να κερδίσει τη θέση του στο ρόστερ της ομάδας του Cleveland μέσω της καλοκαιρινής προετοιμασίας, της προετοιμασίας των πρώτων εβδομάδων. Αν δεν παραμείνει μετά τις 15 Νοεμβρίου, αν δεν παραμείνει στην ομάδα των Cavaliers, μπορούν να του λύσουν τη συνεργασία χωρίς να καταβάλουν ολόκληρο του συμβολέου. Σε αυτή την περίπτωση, τι συμβαίνει? Σε αυτή την περίπτωση ο Χεζόνια επιστρέφει στη EuroLeague, στην αγορά την ευρωπαϊκή. Και σύμφωνα με το Sport Club, ο Ολυμπιακός και η Ντουμπάι θα επιδιώξουν να τον κάνουν δικό τους. Έτοιμες να προσφέρουν συμβόλαιο είναι. Και πολύ καλά λεφτά, προφανώς, δεν το συζητάμε, έτσι. Βέβαια, αν θελήσει να γυρίσει στη EuroLeague, υπάρχει το εξής. Ο Χεζόνι θα πρέπει να καταβάλει το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ στη Real Madrid για να μπορέσει να παίξει σε άλλη ομάδα της Ευρώπης. Έτσι. Φυσικά όλα τα παραπάνω, όπως είπαμε, όλα όσα είπαμε προηγουμένως, έχουν να κάνουν μόνο με την πιθανή επιστροφή της EuroLeague στη EuroLeague αν αποχωρήσει από τους Cavaliers, αν αποφασίσει να αποδεσμευτεί. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε, έτσι.

Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα σιγά σιγά με τις μεταγραφές ΑΕΚ. Πάμε για τον Λόβρο Μάγερ. Θα πάμε τώρα στον Καν Καϊρίνεν. Κόστησε 4 εκατομμύρια ευρώ στην Ένωση. Φιλανδός, Παύλα Τούρκος. Στην Σπάρτα Πράγας αγωνιζόταν. 4 εκατομμύρια πλήρωσε η ΑΕΚ. 27 ετών ο Καν Καϊρίνεν. Να πούμε και τα στατιστικά του.

ο Καϊρίνεν στην Chance League. Ταυτόχρονα έχει 5 συμμετοχές στα αποκριματικά του Conference League, άλλες 6 στο Conference League και παράλληλα στα play-off του πρωταθλήματος επίσης άλλες 3 και μία στο κύπελο. 44 συμμετοχές πέρσι δηλαδή με την Σπάρτα Πράγας, 2 γκολ, 4 assist, 5 κίτρινες κάρτες.

Επόμενος, ο Αλεξάνδρ Ζούμπκοφ. 4 εκατομμύρια από την Τραμπζονσπορ τον πήρανε οι κυτρινόμαυροι. Δεξί εξτρέμ, 29 ετών.

με αρκετές συμμετοχές στην περσινή σεζόν στην Τουρκία. Συγκεκριμένα με 30 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Τουρκίας, 6 στο κύπελο Τουρκίας και 1 στο Super Cup. 37 συμμετοχές συνολικά, 4 γκολ έχει βάλει στο πρωτάθλημα, αυτά είναι, και 12 assist. Αυτές είναι. Δηλαδή δεν έχει βάλει κάτι στο κύπελο και στο Super Cup.

Να συνεχίσουμε σιγά σιγά με τους υπόλοιπους. Χρήστος Αλεξίου, δανεικός από την Ίντερ, center back, 21 ετών. Και συνεχίζουμε μετά. Να πάμε και στους υπόλοιπους. Μισό λεπτάκι. Για να βρούμε και τις αποχωρήσεις της ΑΕΚ και ξεκινάμε με την πιο βαριά αποχώρηση εντός εισαγωγικών. Τον Ορμπελίν Πινέδα με 8 εκατομμύρια στη Μοντερέι. Ήρθε τη σεζόν 22-23 στην Ένωση. Έκλεψε τις εντυπώσεις. Ήταν ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής με 8 εκατομμύρια στη Μοντερέι. Και συνεχίζουμε με τον Κωνσταντίνο Χρυσόπουλο στα 23 του. Πάει στον Αστέρα Άκτορ με 400.000 ευρώ μεταγραφή. Ποσό μεταγραφής. Μετά Γιόνσον ως ελεύθερος πήγε στην Άρχους. Ως ελεύθεροι πήγανε και οι Δημήτρη Βαλκάνης, 20 ετών, πήγε στην Brisbane Roar, στην Αυστραλία αν βλέπω καλά. Ο Μάρκος Νίνο πήγε και αυτός. Πήγε στην Ελλάς Σύρου ως ελεύθερος στα 23 του. Υπηκότητα βλέπω ελληνική και αλβανική. Κοντονίκος στα 20 του στην Καλυθέα, στην Athens Καλυθέα, ως δανεικός. Ως δανεικός πήγε και ο Άγγελος Αγγελιθέα επίσης. Δανεικός πήγε και ο Λιούμπισιτς στην Λίντσερ, που λέμε, στην Λίντς Λάσκ. Πάμε τώρα, ως ελεύθερος δεν πήγε μόνο ο Μάρκος Νίνο μαζί με τους Βαλκάνη και Γιόνσον, πήγαν κι άλλοι. Πήγε ο

Χριστόφορος Κολυμάτσης, ελεύθερος στον Αστέρα, Άκτορ Β. Πήγε και ο Κοντορούχας στα 21 του στην Ανάβησο. Παράλληλα χωρίς ομάδα, φέρεται να είναι Περέιρα, Κάλενς και Κωσίδης, τουλάχιστον αυτό γράφει το Transfermarkt, και ο Γκρούγιτς.

Η ΑΕΚ, η οποία περιμένει να μάθει στη μία η ώρα και τους αντιπάλους της. Θα πάμε και εκεί. Στο επόμενο μισάωρο με αυτό θα ξεκινήσουμε, πριν συνεχίσουμε με τις μεταγραφές, και φυσικά θα έχουμε και τα μάτια μας ανοιχτά όσον αφορά τις κληρώσεις.

Παράλληλα τα πράγματα για τον Gianni Infantino δεν είναι και πολύ καλά, είναι ακόμη χειροτερεύουν όλο και περισσότερο. Η Αγγλία επίσημα λοιπόν αποσύρει την στήριξή της στον Gianni Infantino για τη FIFA μέσα στο γενικότερο χαμό για την ηγεσία του στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Είπαμε, μόνο και μόνο από τη δημοσιοποίηση των σχεδίων του για πώληση του μερίδιου του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες και από τη στιγμή που η Αγγλία που είναι μια δύναμη στον χώρο του ποδοσφαίρου αποσύρει τη στήριξή της προς τον Gianni Infantino, τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα. Επίσης, να πούμε ότι η Αγγλική Ομοσπονδία πρόκειται να στείλει και σχετική επιστολή στον ίδιο τον Infantino, γνωστοποιώντας του πως δεν θα τον στηρίξει στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου για την περίοδο 2031. Κάτι που συντάσσεται φυσικά, έτσι, απόλυτα με τη θέση την οποία έχει πάρει η UEFA. Για την ιστορία, η πρώτη ομοσπονδία που απέσυρε τη στήριξή της στον νυν πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου ήταν αυτή της Ουαλίας, έτσι. Και επίσης, η UEFA ηγήθηκε μέσω της πρωτοβουλίας αυτής για την αντίδραση, προειδοποιώντας ότι οι 55 ομοσπονδίες μέλη θα μπορούσαν να μποϊκοτάρουν διεθνείς διοργανώσεις εφόσον η FIFA προχωρούσε με αυτό το σχέδιο. Τέλος, για να το ολοκληρώσουμε το θέμα, η Αγγλία ζητάει αυστηρό έλεγχο της λειτουργίας της FIFA κειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή διαφάνεια. Όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες και δυνατές εξελίξεις μετά από αυτή τη δημοσιοποίηση των σχεδίων του Gianni Infantino και μετά το Μουντιάλ της Αμερικής, που τα πράγματα δεν πήγαν καλά, υπήρξε κριτική και για τα hydration break, τα διαλύματα δηλαδή ενυδάτωσης που υπήρχαν στο παγκόσμιο κύπελο, και για το ημίχρονο, το μισάωρο ημίχρονο στον τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή. Γενικότερα δεν άρεσαν και πολύ αυτά τα πράγματα στον κόσμο και φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν ζωρίσει πάρα πολύ για τον Gianni Infantino.

Λοιπόν, πάμε για ένα break και επιστρέφουμε με ανάλυση των πιθανών αντιπάλων Ολυμπιακού, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, έτσι, και φυσικά

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσακμπαν.

0: Πέρα στη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Για δράση είσαι έτοιμος?
4: Με Arbiland, ναι!
3: Το πληρές κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
4: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Σαμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
7: Η ώρα είναι 12.30.
8: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε και πάμε να πούμε, μιας και η ώρα έχει πάει 12.30 συν ένα λεπτό, πάμε να πούμε λίγο τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Γιατί έχουμε αρκετά να πούμε.

Λοιπόν, στη μία λοιπόν έχουμε την κλήρωση. Η Κοσμοτέ, το Κοσμοτέ Σπορ 1, να ξέρετε, το, τη μεταδίδει. Οπότε θα έχουμε και άμεση ενημέρωση ποιοι είναι οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, τουλάχιστον όσον αφορά στο Champions League. Μετά τις 2 είναι του Europa. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την ΑΕΚ, με την πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ. Η αντίπαλη της για τα play-off του Champions League είναι η εξής. Η Linz Lask, η πρώτη. Η ομάδα στην οποία πήγε ο Ljubicic, έτσι. Μετά είναι η Viking. Μετά η Aarhus με την Σαμπάχ. Είναι Aarhus, Σαμπάχ είναι ζευγάρι που ο νικητής είναι πιθανό να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Επίσης άλλα δύο ζευγάρια υπάρχουν. Το Ararat Armenia Τσέλιε, που ο νικητής θα είναι ένας πιθανός αντίπαλος ΑΕΚ. Και η Λεύσκη Σόφιας με την Καϊράτ Αλμάτι, επίσης που είναι πιθανή αντίπαλη. Όταν λέμε πιθανή αντίπαλη, είναι ο νικητής του ζευγαριού, έτσι. Βέβαια, όταν θα βγει ο νικητής αυτού του ζευγαριού, η ΑΕΚ θα ξέρει αν θα παίξει μαζί του ή όχι. Οπότε είμαστε εν αναμονή. Πάμε λοιπόν και στους υποψήφιους του Ολυμπιακού. Υποψήφια αντίπαλοι Ολυμπιακού. Δύο ζευγάρια. Σπάρτα Πράγας Λιόν. Ο νικητής αντιμετωπίζει Ολυμπιακό και επίσης είναι πιθανό μάλλον να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Κοιτής του της αναμέτρησης Union Saint-Gilloise εναντίον Bodo Glimt. Επίσης, είναι πιθανό να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η πιθανόν όσον αφορά στο Champions League. Μακάρι να δούμε δύο ομάδες στη League Phase του Champions League. Έχω την αίσθηση ότι έχουμε να το δούμε αυτό, πάνω, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, από τη σεζόν 6-7. Νομίζω, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Από τη σεζόν 6-7, αν κάποιος το θυμάται, παιδιά, και θα το ψάξω, η αλήθεια είναι, έχω την αίσθηση ότι από τη σεζόν 6-7 έχουμε να δούμε δύο ελληνικές ομάδες μέσα στο Champions League.

Να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε με τον Όφι. Να συνεχίσουμε με τον Όφι για Europa League. Είναι στα play-off του Europa League και περιμένει αντιπάλους. Ο Όφι, από ό,τι βλέπω, δεν έχει και καμία ομάδα ξεκάθαρο. Θέλω να πω ότι έχει μόνο πιθανά ζευγάρια που θα αντιμετωπίσει. Ξεκινάμε. Το πρώτο ζευγάρι από το οποίο προκύπτει ο αντίπαλος του Όφι, πιθανόν μάλλον να προκύψει ο αντίπαλος του Όφι, είναι το Benfica Hearts. Το δεύτερο ζευγάρι είναι το Maccabi Tel Aviv CSKA Σόφιας. Προσοχή σε αυτό το κομμάτι. Δεν λέμε την αντίπαλο του Παναθηναϊκού, την CSKA 1948. Εννοούμε την CSKA Σόφιας. Την CSKA Σόφιας που ξέρουμε. Λοιπόν, Λεχ Πόζναν Κλάξβικ. Επίσης, άλλο ένα ζευγάρι. Και η Χράντετς Κράλοβε απέναντι στην Μπεσίκτας είναι το τέταρτο ζευγάρι από το οποίο είναι πιθανό να προκύψει ο αντίπαλος του Όφι.

Και πάμε τώρα και σε άλλη μια ομάδα που αγωνίζεται στο Europa League και είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βέβαια παίζει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League τώρα απέναντι στην Anderlecht και αν περάσει θα αντιμετωπίσει την στα play-off είτε είναι, για την ακρίβεια πάμε να δούμε τους αντιπάλους του. Αρχικά θα πούμε ότι έχει μόνο μια ομάδα η οποία είναι ξεκάθαρα πιθανή αντίπαλος και είναι η Lillestrøm. Τι εννοώ, οι υπόλοιπες ομάδες είναι ζευγάρια. Το ένα από τα ζευγάρια είναι ο νικητής του ζευγαριού Λάρν εναντίον Ιμπέρια. Λάρν εναντίον Ιμπέρια, ο νικητής είναι πιθανός αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Και πάμε και σε άλλα δύο ζευγάρια που όμως έχουν μια μικρή διαφορά. Γιατί το λέω αυτό? Αυτή η διαφορά είναι ότι ο χαμένος αυτών των ζευγαριών, επειδή είναι ζευγάρια στα προκριματικά του Champions League, θα βρίσκονται, εάν χάσουν, στο play-off του Europa. Το πρώτο ζευγάρι από αυτά είναι η Λεύσκη Σόφιας με την Καϊράτ Αλμάτι. Σε αυτό το ζευγάρι ο νικητής του ζευγαριού είναι πιθανός αντίπαλος της ΑΕΚ. Ο χαμένος είναι πιθανός του ΠΑΟΚ. Και από το ζευγάρι Μιάλμπι εναντίον Σλόβαν Μπρατισλάβας προκύπτει επίσης ένας πιθανός αντίπαλος του ΠΑΟΚ, ο χαμένος του ζευγαριού, έτσι, το ξαναλέω. Άρα, ανακεφαλαιώνουμε, ο νικητής του Λάρν Ιμπέρια, η Λίλεστρομ, ο χαμένος του Λεύσκη Σόφιας εναντίον Καϊράτ Αλμάτι και ο χαμένος του Μιάλμπι εναντίον Σλόβαν Μπρατισλάβας είναι οι υποψήφοι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League εφόσον περάσει το εμπόδιο της Anderlecht. Και τώρα πάμε στην κλήρωση στις 3 η ώρα. Πιθανός αντίπαλος, πιθανή αντίπαλη ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στα play-off του Conference League. Εάν βρεθεί ο Παναθηναϊκός, αν περάσει την ΤΣΣΚΑ 1948 και αν ο ΠΑΟΚ δεν περάσει την Anderlecht. Και να ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, δεν υπάρχει καταρχάς ξεκάθαρος αντίπαλος. Υπάρχουν μόνο 5 πιθανά ζευγάρια. Και ξεκινάμε. Γιάπλονετς εναντίον Ρίγα. Τη Ρίγα την έχει απίσει ο ΠΑΟΚ, θυμίζω.

ήταν 24-25 στη Λετωνία. Ζαλγκίρις Χάιντουκ Σπλίτ. Ναι, ποδόσφαιρο. Η Ζαλγκίρις είναι, υπάρχει και ποδοσφαιρική ομάδα Ζαλγκίρις. Δεν μιλάμε για EuroLeague όπως έχετε καταλάβει. Για το Conference League μιλάμε. Λοιπόν, πάμε. Τρίτο ζευγάρι. Μπραν εναντίον Απόλλων Λεμεσού. Ίντερ Τούρκου εναντίον Βαντούζ. Και Νόα εναντίον Σιών. Αυτά είναι τα πέντε ζευγάρια. Για να κεφαλαιώνουμε. Ο νικητής του Γιάμπλονετς Ρίγα. Ο νικητής του Ζαλγκίρις Χάιντουκ Σπλίτ. Ο νικητής του Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Ο νικητής του Ίντερ Τούρκου Βαντούζ. Και ο νικητής του Νόα Σιών. Είναι η πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ στα play-off του Conference League. Εάν δεν περάσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ. Και πάμε στον Παναθηναϊκό τώρα. Ο οποίος πρέπει να περάσει το εμπόδιο της ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 για να έχει πιθανότητες να έχει ευρωπαϊκή συνέχεια. Και φυσικά ξεκινάμε με τα τρία ζευγάρια από τα οποία ο νικητής είναι υποψήφιος αντίπαλος. Υπάρχουν και χαμένοι που είναι υποψήφιοι. Θα τα πούμε αναλυτικά. Το πρώτο ζευγάρι είναι η Χάπολ Τελαβίβ εναντίον της Κατοβίτσε. Ο νικητής είναι πιθανός αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Το επόμενο ζευγάρι είναι το Ελσίνκι Motherwell. Ο νικητής του ζευγαριού είναι πιθανός αντίπαλος του Τριφυλιού. Το ίδιο ισχύει και για το ζευγάρι Βαλούρ Νόρτζελαντ. Επίσης, ο νικητής είναι πιθανός αντίπαλος της ομάδας του Γιάκοπ Νίστρουπ. Και πάμε στα δύο ζευγάρια του Europe, που είναι που ο χαμένος θα είναι υποψήφιος αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Θα πάμε και στις μεταγραφές του Παναθηναϊκού σε λίγο. Το πρώτο ζευγάρι είναι το Μπενφίκα Χάρτς και το δεύτερο ζευγάρι είναι το Χράντες Κράλοβε Μπεσίκτας. Σε αυτό το ζευγάρι, ο νικητής είναι πιθανός αντίπαλος του Όφη, ο χαμένος είναι πιθανός αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Πάμε λοιπόν να δούμε πάμε να ανακεφαλαιώσουμε λίγο τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού. Ο νικητής του Χάπολ Τελ Αβίβ Κατοβίτσε. Ο νικητής του Ελσίνκι Motherwell. Ο νικητής του Βαλούρ Νόρτζελαντ. Ο χαμένος του Μπενφίκα Χάρτς. Και ο χαμένος του Χράντες Κράλοβε Μπεσίκτας είναι οι υποψήφιοι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού. Να πούμε βέβαια κάπου εδώ ότι οι αγώνες των play-off του Champions League είναι προγραμματισμένοι 18-19 Αυγούστου και 25-26 η επαναληπτική. Όσον αφορά στο Europa, 20 Αυγούστου και 27 Αυγούστου. Ένα τέταρτο μας χωρίζει από την κλήρωση της League Phase. Από την κλήρωση των play-off. Χάνω και τα λόγια μου.

Για πάμε στις μεταγραφές του Παναθηναϊκού, στους παίχτες που φόρεσαν την πράσινη φανέλα. Ξεκινάμε με τον Ρικ Φαντρόγγελεν. 5 εκατομμύρια είναι η ακριβότερη μεταγραφή μέχρι τώρα από τον Παναθηναϊκό στο φετινό καλοκαίρι. 5 εκατομμύρια, 27 ετών, ο στόπερ της Samsunspor.

Έχει καταγράψει ήδη και μία συμμετοχή με τον Παναθηναϊκό απέναντι στην Πάξη στην αναμέτρηση εντός έδρας του Τριφυλιού με τους Ούγκρους. 32 συμμετοχές στην Τουρκία, 10 συμμετοχές στο Conference League, στα προκριματικά του Europa League 2 συμμετοχές, στο κύπελο Τουρκίας 3 συμμετοχές, 47 συμμετοχές στο σύνολο, 2 γκολ, 2 ασίστ, 9 κίτρινες κάρτες.

Επόμενος είναι ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος φόρεσε τα πράσινα, ήρθε από τη Σαρλερουά. 4 εκατομμύρια ξόδεψαν οι πράσινοι για την μεταγραφή του. Έχει ήδη 2 επίσημες μετοχές με τον Παναθηναϊκό στα 2 παιχνίδια. 2,90 λεπτά έχει αγωνιστεί απέναντι στην Πάξη. Στα 2 παιχνίδια του Τριφυλιού με την Πάξη. 44 συμμετοχές συνολικά πέρσι με τη Σαρλερουά. 29 συμμετοχές στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. 9 συμμετοχές στα play-off. Άρα 38 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, στο κύπελο, στο Κρόκι Cup, στο κύπελο Βελγίου, 4 συμμετοχές, 2 στα προκριματικά του Conference League. Έχει σκοράρει 2 φορές, έχει δώσει 3 assist, 15 κίτρινες κάρτες. Μία εξ αυτών ήταν και δεύτερη. Μετά θα πάμε στον Kings Kangwa, ο οποίος ήταν στο στόχαστρο της ΑΕΚ, τελικά πήγε στον Παναθηναϊκό, έχει καταγράψει συμμετοχές με την Περσεβά στα φετινά προκριματικά, οπότε θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο στη League Phase για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, πάμε τώρα στα στατιστικά του. 24 συμμετοχές στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, 9 συμμετοχές στα play-off του πρωταθλήματος. Στο κύπελο, από ό,τι τουλάχιστον μπορώ να καταλάβω, κύπελο πρέπει να είναι αυτό, δεν είμαι σίγουρος, εντάξει δεν τα ξέρω κιόλας την ομάδα, τη Λίγκα του Ισραήλ, 3 συμμετοχές, 2 στα προκριματικά του Conference League, μία στα προκριματικά του Europa και μία σε άλλη μία διοργάνωση με την ομάδα της Μπερσεβά. 40 συμμετοχές στην περσινή σεζόν, 12 γκολ, 11 ασίστ, 7 κίτρινες κάρτες.

Συνεχίζουμε με τον Ελμίν Ράστοντερ. Ο Ράστοντερ, ο οποίος έχει καταγράψει συμμετοχή με τον Παναθηναϊκό. Τώρα όμως θα πάμε στα περσινά του στατιστικά. 36 συμμετοχές με την Λουγκάνο. Όχι, συγγνώμη, με την Τούν. Με την Τούν. 36 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Ελβετίας και μία στο κύπελο. 37 συμμετοχές λοιπόν, 15 γκολ, 6 assist, 2 κίτρινες κάρτες, ήταν και μαζεμένες από ό,τι φαίνεται. Όταν λέω μαζεμένες, εννοούσε ένα παιχνίδι, έτσι, μην μπερδευόμαστε.

Θα πάμε λίγο και σχετικά με μια ταχύτητα βέβαια στις επόμενες μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Ο Ινιάκη Πένια στα 27 του χρόνια, 3 εκατομμύρια ευρώ πήρε η Μπαρτσελόνα. Να πούμε ότι ο Ινιάκη Πένια, εγώ τον θυμάμαι ειδικά την περσινή σεζόν 24-25, έκανε πολύ καλές εμφανίσεις, κράτησε την Μπαρτσελόνα όταν ο Μάρκ Αντρέ Τερ Στέγγεν τραυματίστηκε και δεν μπόρεσε να συνεχίσει σε ένα παιχνίδι της Μπάρτσα. Ο Ινιάκη Πένια μέχρι ότου αναλάβει ο Σέσνη κράτησε όρθια την Μπαρτσελόνα, κράτησε την εστία του αρκετές φορές ανέπαφη. Θυμάμαι μάλιστα ένα παιχνίδι, ένα ελ κλάσικο στη Μαδρίτη απέναντι στη Ρεάλ. Έχει δεχτεί συνεχόμενες ευκαιρίες από Βινίσιους και Εμπαπέ και όλες τις ευκαιρίες, μα όλες τις έχει σταματήσει. Σε εκείνο το παιχνίδι βέβαια η Μπαρτσελόνα εκμεταλλεύτηκε απόλυτα τις ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν. Συνέτριψε τη Ρεάλ 4-0 με δύο γκολ τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ένα από τον Λαμίν Γιαμάλ και ένα από τον Ραφίνια.

Μάλιστα, επειδή το θυμάμαι γίνοντα το παιχνίδι και το βλέπα, ο Εμπαπέ σε εκείνη την αναμέτρηση έχει βγει 8-9 φορές offside. Το αναφέρω απλά αυτό γιατί τότε ο Εμπαπέ είχε πρόβλημα. Δεν μπορούσε να μην βγει offside. Ο άνθρωπος βγήκε 8-9 φορές. Μετά θα πάμε στον τριαντάφυλλο Τσάπρα. Δεξιός μπακ από το Λεβαδιακό. 3 εκατομμύρια πλήρωσε ο Γιάννης Αλαφούζος στην ομάδα του Λεβαδιακού. Ο Τσάπρας στα 24 του χρόνια έκανε απίστευτη σεζόν πέρσι με τον Λεβαδιακό. Παραλίγο να χτυπήσουν την τετράδα. Παραλίγο να μην αφήσει την τωρινή του ομάδα εκτός τετράδας. Έκανε μια απίθανη σεζόν ο Λεβαδιακός. Για το μεγαλύτερο διάστημα της κανονικής διάρκειας ήταν η καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα. Έβρισκε με όλους τους τρόπους δίχτυα η ομάδα του Λεβαδιακού. Θα ήθελα να δω βέβαια αν ο Τσάπρας έχει σκοράρει κιόλας με τον Λεβαδιακό. Η αλήθεια είναι πως δεν έχω αυτή τη στιγμή ξεκάθαρη εικόνα από την άποψη ότι... Λοιπόν, έχει σκοράρει, έχει βάλει ένα γκολ, έχει δώσει 9 ασίστ, έχει δεχτεί μια κίτρινη κάρτα, 26 συμμετοχές με το Λεβαδιακό, συν 5 στα play-off, 5-8 και 5 στο κύπελο Ελλάδος, 36 συμμετοχές με το Λεβαδιακό, ένα γκολ, 10 ασίστ, η μία ήταν στα play-off, 5-8, 2 κίτρινες κάρτες. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε γιατί έρχεται η κλήρωση του Ολυμπιακού, την οποία, για να σας μεταφέρουμε άμεσα κιόλας το ζευγάρι του οποίου τον νικητή θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Πάμε σε break και έχουμε και πολιτικό δελτίο.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Σήμερα η πρόληψη του καρκίνου είναι δυνατή. Το μόνο που χρειάζεται είναι ενημέρωση, έγκαιρη διάγνωση και οπωσδήποτε υγιεινότερο τρόπο ζωής. Σήμερα ο καρκίνος δεν είναι ανίκητος. Από εμάς εξαρτάται.
3: Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.

Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Φιβών 429 Ήλιον.

0: 10 57 61 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 57 61 620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210 26 35 671 και 210 5317 703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά. Η ώρα είναι μία.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε εξέλιξη φωτιά στην Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε δύο βασικά μέτωπα, στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδύλι Μεγάρων. Φωτιά σε γεωργική έκταση και στην περιοχή Νέστορο, στην Πύλο Μεσσηνίας. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και στην περιοχή Βροντού Πιερίας. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα και στο Κελκής. Σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα η εκδήλωση Πυρκαγιάς, η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια. Ξεκινούν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, όπως διαμήνυσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, προσθέτοντας ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%. Παράλληλα, ο κ. Κατσαφάδος τόνισε ότι προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και τα 6.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Προανάκριση πραγματοποιείται από την ελληνική αστυνομία για την διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών της σύγκρουσης των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στην Ψάθα. Ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται. Διευκρινήσεις για τον τρόπο που ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Βιωτία, έδωσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, κύριος Βαθρακογιάννης. Όπως ανέφερε, η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε πλησίων αιωλικού πάρκου, διευκρινίζεται ότι δεν ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες ή από εγκαταστάσεις του πάρκου. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργία. Οργή προκαλεί περιστατικό που καταγγέλλεται ότι σημειώθηκε στη Μαγούλα την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις μεγάλες φωτιές σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Σύμφωνα με λίες, ομάδα ατόμων εισέβαλε στο χώρο στάθμευσης του πυροσβεστικού σώματος. Οι δράστες φέρονται να προκάλεσαν ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και συνέχεια να αφαίρεσαν ζάντες και άλλα εξαρτήματα. Αρχίζουν ξανά σήμερα οι συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν. Όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε να αναβάλει νέα στρατιωτικά πλήγματα, επιλέγοντας να δώσει προτεραιότητα στην διπλωματική οδό. Σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83,68 το βαρέλι του Brent. Μόνο με νέου τύπου ταυτότητα, οι διαβατήριο τα ταξίδια στο εξωτερικό από σήμερα. Οι παλαιού τύπου ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν ως αποδεικτικό ταυτότητας για όλες τις συνελλάδες. Αύριο από το πρώτο νεκροταφείο.

0: Τελεστεί η κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη που έφυγε από τη ζωή στα 93 του χρόνια. Στον καιρό έθριος ο καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Μικρή άνοδος θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά, άνεμοι 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Ιωάννινα και στην Καλαμάτα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις staff που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για την τρίτη ώρα της εκπομπής. Τρίτη και τελευταία πριν το μαγκαζίνο του σταθμού. Και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται. Ξεκινάμε λίγο για την κλήρωση. Ξεκινάμε λοιπόν, έχουμε και λέμε στο Champions, από το Champions Path. Οι ισχυροί είναι οι εξής: Celtic, AEK, ο νικητής του ζευγαριού Μιάλμπι Λάβας. Είναι επίσης η Δυναμό Ζάγκρεφ απέναντι στη Ζαλγκύρης και είναι και η Χάποελ Μπερσεβά απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Αυτή είναι η ισχυρή των play-off. Τώρα τους ανίσχυρους τους έχασα λίγο, συγγνώμη. Το βλέπουμε φυσικά, θυμίζω, η Κοσμοτέ TV μεταδίδει την κλήρωση. Έχουμε ήδη την πρώτη, από ό,τι βλέπω γίνεται, ξεκινήσαν να βγάζουν τα μπαλάκια. Για να δούμε ποια θα είναι η πρώτη ομάδα που θα βγει από την κληροτίδα. Οι νικητές του ζευγαριού νούμερο 5 απέναντι στην ΑΕΚ. Αμέσως η ΑΕΚ μαθαίνει τον αντίπαλό της. Δεν είναι ξεκάθαρη ομάδα, είναι ζευγάρι. Η ΑΕΚ λοιπόν θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Κάιρατ Αλμάτι. Αυτό είναι λοιπόν το ζευγάρι της ΑΕΚ. Λεύσκη Σόφιας Κάιρατ Αλμάτι, ο νικητής παίζει με την Ένωση. Πρώτο-πρώτο, αμέσως έχουμε το πρώτο ελληνικό, το πρώτο ζευγάρι με ελληνικό ενδιαφέρον. Το δεύτερο ζευγάρι που βλέπω είναι η Celtic. Η δεύτερη ομάδα που βλέπω να βγαίνει είναι η Celtic. Και θα δούμε ποια θα είναι η Λάσκ. Μάλιστα, η Λίντσερ λοιπόν. Celtic εναντί στη Λίντσερ. Σκοτσέζοι εναντίον Αυστριακών.

Θα συνεχίσουμε λίγο τώρα γρήγορα με τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού, περισσότερο ονομαστικά. Γιατί εντάξει, το ενδιαφέρον πάει στο Champions League, ενώ έχουμε κι άλλο ένα ζευγάρι. Το ζευγάρι αυτό είναι ο νικητής του ζευγαριού νούμερο 2 απέναντι στη Viking από την Νορβηγία. Οι Vikings λοιπόν θα αντιμετωπίσουν την ομάδα, τον νικητή του Dynamo Zagreb Ζαλγκίρις Κάουνας. Και τώρα πάμε λίγο στις μεταγραφές του Παναθηναϊκού, λίγο γρήγορα θα τις πούμε ονομαστικά. Όπως είπαμε, είχαμε σταματήσει στο Τσάπρα, θα πάμε στον Νάζαρ Ρουρί, του οποίου η οψιόν ενεργοποιήθηκε. Ο Κρίστιανσεν αποκτήθηκε ως δανεικός, ως ελεύθερος αποκτήθηκε ο Ντεφράι και ο Άιντον Σέχου από την ομάδα της Χαλ. Από Αλβανία και Αγγλία έχει καταγωγή ο ποδοσφαιριστής, ο Άιντον Σέχου, με 1 εκατομμύριο ευρώ φοράει τα πράσινα. Άλλο ένα ζευγάρι ανάμεσα στους νικητές δύο διαφορετικών ζευγαριών. Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατσλάβας και η Αραράτ. Αν είδα καλά, θα το τσεκάρουμε, θα το φτιάξουμε. Θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς όλα τα ζευγάρια σε πολύ λίγο. Ναι, αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που ενσωματώθηκαν στο ρόστερ. Άλλο ένα ζευγάρι νικητής του Χαπόελ Μπερσεβά, Ερυθρός Αστέρας απέναντι στην Άρχους με τη Σαμπά. Καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε όλα τα ζευγάρια, τα πέντε ζευγάρια αναλυτικά. Ο νικητής του Λεύσκη Σόφιας Καϊρά Ταλμάτη απέναντι στην ΑΕΚ. Σέλτικ με Λίντσερ. Πάμε όμως τώρα, όπα, πέφτουμε στα επόμενα ζευγάρια. Λοιπόν, η ισχυρή, το ζευγάρι Σπάρτα Πράγας Λιόν και ο Ουνιόν Σεντζιλουάς Μπόντο Γκλίμπτ με τα ζευγάρια Ολυμπιακός Ναεμέγγεν και Φενέρμπαχτσέ Στουτγκράτς. Αυτά θα είναι τα ζευγάρια των play-off. Αυτά θα είναι μάλλον, αυτή είναι η ισχυρή και η ανισχυρή. Να δούμε ποιο θα είναι το πρώτο ζευγάρι και το δεύτερο. Μάλιστα. Επιλέχθηκε ήδη για να δούμε ποιο θα είναι το πρώτο. Ο νικητής του ζευγαριού νούμερο 4 απέναντι στον νικητή του ζευγαριού νούμερο 1. Ζευγάρι 4 απέναντι στο ζευγάρι 1. Πάμε να το πιάσουμε. Οπότε και ο Ολυμπιακός μαθαίνει τον αντιπαλό του. Φενέρμπαχτσέ Στουτγκράτς εναντίον του νικητή Σπάρτα Πράγας Λιόν. Και έχουμε και τον νικητή του, έχουμε και το εμπόδιο του Ολυμπιακού. Ο νικητής του Ουνιόν Σεντζιλουάς Μπόντο Γκλίμπτ θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα play-off του Champions League, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Ναϊμέγγεν.

Ο νικητής λοιπόν του Ολυμπιακού Ναϊμέγεν θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ουνιόν Σεντζιλουάς Μπόντο Γκλίμπτ. Αυτό είναι και το overview. Φενέρμπαχτσε Στουτγκράτς εναντίον του νικητή Σπάρτα Πράγας Λιόν και Ολυμπιακός Ναϊμέγεν απέναντι στον νικητή του Ουνιόν Σεντζιλουάς Μπόντο Γκλίμπτ.

Να πούμε επίσης πως η πρώτη αναμέτρηση του Ολυμπιακού θα είναι εντός έδρας, θα είναι στο Καραϊσκάκης, η ρεβάνς θα είναι εκτός. Εάν βέβαια, έτσι, περάσουν το εμπόδιο της Νάιμεγκεν όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε λίγο να πιάσουμε όλα τα ζευγάρια. ΑΕΚ εναντίον του Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ, του νικητή του Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι. Celtic Lask. Δυναμό Ζάγκρεπ Ζαλγκύρης Κάουνας, ο νικητής θα παίξει με τη Viking. Ο νικητής του Μιάλμπι Σλόμπαν Μπρατισλάβας αντιμετωπίζει τον νικητή του Αραράτ Τσέλ. Ο νικητής του Χάπολ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας αντιμετωπίζει τον νικητή του Άρχους Σαμπάχ. Ο νικητής του Φενέρθουμ Γκράτς αντιμετωπίζει τον νικητή του Σπάρτα Πράγας Λιόν. Και ο Ολυμπιακός, αν περάσει την Αϊμέγγεν, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ Μπόντο Γκλιμτ.

ευχή και οι δύο ομάδες, οι δύο ελληνικές, να βρεθούν στη League Phase του Champions League. Όπως είπαμε, κυνηγάμε και τον τελευταίο βαθμό.

Πάμε τώρα στις αποχωρήσεις που είχαμε από τον Παναθηναϊκό. Να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Ο πρώτος είναι ο Κάρολος Βιντέρσκι, ο οποίος πήγε στη Βίτζεφ Λότζ αντί 1 εκατομμυρίου ευρώ. Και από εκεί και πέρα έμειναν ελεύθεροι οι εξής: Τιν Γέντβαϊ, Δημήτρης Λιμνιός, ο 32 ετών Χαφ Μανώλης Σιώπης, ο Ένις Τσοκάη, ο Φίλιπ Τζούρισιτς, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Αθανάσιος Προδρομίτης, ο Γιώργης, ο Νίκος

Νικολετόπουλος, ο Λάζαρης και αυτός ως ελεύθερος, ο Σπάθαρης επίσης ως ελεύθερος. Αυτή. Α, και ένας ακόμα και ο Φίλιπ Λαντένοβιτς, ο οποίος είναι χωρίς ομάδα, είναι ελεύθερος πλέον.

Για πάμε τώρα στην ομάδα του ΠΑΟΚ, να πάμε λίγο στις προσθήκες των ποδοσφαιριστών. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τον Χόρχε Σάντσες, ο οποίος έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Θα πάμε στους πρώτες αποχωρήσεις ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Χόρχε Σάντσες με 3 εκατομμύρια πήγε στην Άτλας. Ο Κετζιόρα, 32 ετών, Πολωνός, δεξιός μπακ, πήγε στην Δυναμό Κιέβου. Ο Μαγκομέντος Ντόεβ πήγε στην Κράσνονταρ, ο Ρώσος, στα 33 του, Ρώσος Χαφ, πήγε στην Κράσνονταρ ως ελεύθερος. Ως ελεύθερος πήγε και ο Κετζιόρα. Ως ελεύθερος πήγε και ο Σάστρε, ο Ισπανός, 29χρονος, δεξιός οπισθοφύλακας, πήγε στον Απόλλωνα. Στην Γκεζτέπε ως δανεικός πήγε ο Γεωργιανός γκολκίπερ Λούκα Γκουγκεσασβίλη. Ελεύθερος στην αγορά πλέον βρίσκεται ο Ντέγιαν Λόβρεν.

Πάμε και στις προσθήκες. Με 2 εκατομμύρια ευρώ η ακριβότερη προσθήκη του ΠΑΟΚ, ο Τάχα Άλλη. Αριστερός εξτρέμ, Σουηδός, με καταγωγή και από τη Σομαλία, Σουηδος-Σομαλός θα λέγαμε, από τη Μάλμε. Με 2 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ, ο Χατζηδιάκος είναι ο δεύτερος με 1,5 εκατομμύριο. Σέντερμπακ Έλληνας, από την Κοπενχάγη ήρθε στον Δικέφαλο του Βορρά. Και από εκεί και πέρα, δύο παίχτες ως ελεύθεροι, Μπαπτίστ Σανταμαρία και Αρίτζε Λουστόντο. Ως ελεύθεροι, 31 ετών ο Σανταμαρία από τη Βαλένθια, αμυντικό χαφ, φοράει τα ασπρόμαυρα. Και ο Αρίτζε Λουστόντο, ο στόπερ, 32 ετών από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, έμεινε ελεύθερος και φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Μάλιστα, να πούμε ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές πήραν και φανέλα βασικού, από μια άποψη. Δηλαδή, ο Χατζηδιάκος και ο Σανταμαρία φοράνε φανέλα βασικού πλέον στον ΠΑΟΚ. Θυμίζω απλά το παιχνίδι με το οποίο, ξεκίνησε την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο τελευταίο του μάτς, στο 2-0 με την Δυναμό Κιέβου, εκεί που ο Κωνσταντέλιας έκανε πράγματα και θάματα. Παυλένκα κάτω από τα δοκάρια, ο Κένι δεξιά, ο Γκόμεζ αριστερά, ο Μιχαηλίδης με τον Χατζηδιάκο στο κέντρο της άμυνας, ο Σανταμαρία με τον Ζαφίρη στα χαφ, στη θέση των χαφ, ο Κωνσταντέλιας ως δεκάρι, ο Τάισον με τον Ζίβκοβιτς, Τάισον δεξιά στα φτερά και μπροστά ο Μύθου. Να πούμε πως

Προχώρησαν μέσα στο παιχνίδι ως αλλαγή Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζαφίρης και Χατζηδιάκος. Τη θέση τους πήραν οι Ελουστόντο, Μπάμπα, Καμαρά, Πέλκας και Χατσίδης. Οι υπόλοιποι τώρα αναπληρωματικοί ήταν Μοναστηριλής, Τσιφτσής, Μπαταούλας, Λίρατζης, Θημιάνης, Βέρδος και Γερεμέγεφ.

Μια λεπτομέρεια που δεν αναφέραμε για το ζευγάρι της ΑΕΚ. Το πρώτο παιχνίδι 18-19 Αυγούστου θα είναι εκτός έδρας για την Ένωση. Το διήμερο 25 με 26 Αυγούστου θα είναι στην έδρα της ΑΕΚ, στην Φιλαδέλφια, στην All Win Arena. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε Ελληνικό, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Αγαπάμε Ελλάδα.

0: Στηρίζουμε Ελλάδα.
1: Για όλους τους προορισμούς μας.
0: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
1: LANISADV.gr. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
3: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
4: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πάμε λοιπόν να πούμε δύο πραγματάκια, κυρίως όσον αφορά στις αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Θα πάμε λίγο αρχικά στην Union Saint-Gilloise, η οποία είναι πιθανή αντίπαλος του Ολυμπιακού. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι κυπελούχος Βελγίου, είναι στις Βρυξέλλες η έδρα της, 12 πρωταθλήματα έχει στο παλμαρέ της. Κατάφερε, κέρδισε στον τελικό στην παράταση 3-1 την Anderlecht και σήκωσε το τέταρτο της, το τέταρτο τρόπαιο στο θεσμό. Τις προάλλες νίκησε 5-4 στα πέναλτι την Breeze και κατέκτησε το Super Cup του Βελγίου. Ξεκίνησε δηλαδή με το δεξί της υποχρεώσης της. Δεν κατάφερε να υπερασπιστεί. Το 25 κατέκτησε το πρωτάθλημα, τερμάτισε δεύτερη στην περσινή σεζόν. Γι' αυτό πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τα τρία τελευταία χρόνια έχει πανηγυρίσει 2 κύπελα, 1 πρωτάθλημα. Ο Νταβίντ Ντούμπερ βρίσκεται από τον περασμένο Οκτώβριο στον πάγκο της Ουνιών. Η διοίκηση ανανέωσε την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του, δείχνοντας ότι στηρίζει προπονητές σε μικρή ηλικία, νεαρούς, 38 ετών. Παράλληλα κινήθηκε στο μεταγραφικό παζάρι ώστε να υπάρχουν επιπλέον λύσεις στο ψυχοδυναμικό. Κατά διάρκεια στη μεταγραφική περίοδο μάλλον αποκτήθηκαν μεταξύ άλλων ο Μοφογένκ, νοτιοαφρικανός εξτρέμ, αμυντικός μέσος από την Τσεχία Κρυσφαλούση, και ξεκάθαρο στόχος είναι η είσοδος στη League Phase του Champions League και φυσικά η επιστροφή στην πρώτη θέση του βελγικού πρωταθλήματος. Βέβαια αυτό για να γίνει, κυρίως για την League Phase του Champions League, θα πρέπει να περάσει το εμπόδιο είτε του Ολυμπιακού είτε της Nijmegen, ανάλογα ποιος θα περάσει από το ζευγάρι των Πειραιωτών.

Θα πάμε και στην άλλη ομάδα του Ολυμπιακού, αλλά θα πάμε πρώτα στην ΑΕΚ. Να πάμε λίγο στο προφίλ της Καϊράτ Αλμάτι. Η Καϊράτ Αλμάτι, την οποία την αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός στην περσινή σεζόν. Αντιμετωπίζει τη Λεύσκη Σόφια στις δύο αναμετρήσεις τώρα στον τρίτο προκριματικό. Πάμε λίγο όμως να πούμε για την Καϊράτ, η οποία είναι η πιο ιστορική και αναγνωρίσιμη ομάδα στο Καζακστάν. Από το 1954 στο Αλμάτι εδρεύει, που είναι η μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Είναι ένας από τους βασικούς και εκπροσώπους του καζακικού ποδοσφαίρου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η τροπεοθήκη της έχει 4 πρωταθλήματα, αρκετά κύπελα και Super Cup του Καζακστάν. Τα τελευταία χρόνια έχει εδρεωθεί ως μία από τις κορυφαίες δυνάμεις στην χώρα, στο Καζακστάν, με συνεχής παρουσία στα προκριματικά του Champions League και του Conference. Την περσινή σεζόν στη League Phase του Champions League βρέθηκε και αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες με τον γκολ του Ζέλσον Μάρτινς πήραν την νίκη στο γήπεδο της Αστάνα, βέβαια, όχι στο γήπεδο της Καϊράτ. Στον πάγκο της Καϊράτ Αλμάτι βρίσκεται ο Ραφαέλ Ουρασμπακτίν, ο οποίος δημιούργησε ένα σύνολο που στηρίζεται κατοχή της μπάλας, παίζει γενικά το σύνολο της Καϊράτ. Επιθετική ανάπτυξη και αξιοποίηση των νεαρών ποδοσφαιριστών από τις ακαδημίες του συλλόγου. Φημίζεται άλλωστε η Καϊράτ για την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στα τμήματα υποδομής της. Έχουν αναδειχθεί αρκετοί διεθνείς καζάκι ποδοσφαιριστές. Το ρόστερ της έχει αξία περίπου στα 12,5 εκατομμύρια ευρώ, μέσω όρο ηλικίας 24,5 τα 24 χρόνια, 24,5. Είναι από τις πιο νεανικές ομάδες στη χώρα και μια από τις επίσης πολύ νεανική ομάδα και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ξεχωρίζει ο ειδικός Νταστάν Σατπάεφ, το μεγαλύτερο ταλέντο του καζακικού ποδοσφαίρου, 17χρονος επιθετικός, ο οποίος έχει ήδη εξασφαλίσει μεταγραφή στην Τσέλσι, στην οποία θα ενταχθεί στις 12 Αυγούστου. Στο ρόστερ της Καϊράτ υπάρχουν και έμπειροι διεθνείς. Ο γκολκίπερ Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ, πραγματικά αυτός έβγαλε την ψυχή στον Ολυμπιακό στο περσινό παιχνίδι για να μπορέσει να βρει τον γκολ η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Πορτογάλος Φορ Ζορζίνιο στο ρόστερ πλαισιώνεται και από αρκετούς ξένους ποδοσφαιριστές. Έδρα της Καϊράτ είναι το Αλμάτι Ορταλίκ Στάντιον, χωρητικότητα 23.804 θεατές. Βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 800 μέτρων. Στοιχείο που συχνά αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την ομάδα στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, ειδικά απέναντι σε συλλόγους που δεν έχουν συνηθίσει αυτές τις συνθήκες. Η Καϊράτ διαθέτει επίσης ένα από τα πιο σύγχρονα προπονητικά κέντρα της Κεντρικής Ασίας, επενδύοντας διαχρονικά σε εγκαταστάσεις και την ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών. Αυτό είναι το προφίλ της Καϊράτ. Και θα πάμε τώρα στο προφίλ της αντιπάλου της Καϊράτ, της Λεύσκης Σόφιας.

Σόφια. Η Λεύσκη Σόφια, η οποία είναι μια από τις πιο ιστορικές και πετυχημένες ομάδες της Βουλγαρίας, αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ πριν μερικά χρόνια. Έχει ιδρυθεί το Μάιο του 1914. Το όνομά της από τον εθνικό ήρωα της χώρας το έχει πάρει, τον Βασίλη Λεύσκη. Τεράστια λαϊκή βάση, μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Βουλγαρίας μαζί με την ΤΖΕΣΚΑ Σόφιας. Έχει κατακτήσει δεκάδες εγχώριους τίτλους. Ενώ στην σημαντική ευρωπαϊκή παρουσία, ενώ έχει πολύ καλή ευρωπαϊκή παρουσία με συμμετοχές στα προημιτελικά κυπέλου πρωταθλητριών, κυπέλου κυπελούχων και κυπέλου UEFA. Την περασμένη σεζόν κατέκτησε το βουλγαρικό πρωτάθλημα μετά από 17 χρόνια. Ο Χούλιο Βελάθκεθ είναι ο Ισπανός προπονητής της ομάδας. Αρχές του 25 έχει αναλάβει και κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να δώσει στην ομάδα και να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Με οργανωμένο παιχνίδι, έχει επιθετική φιλοσοφία, είναι σταθερή αμυντικά. Έτσι κατέκτησε το πρωτάθλημα. Βάζοντας τέλος στην κυριαρχία, στην εγχώρια κυριαρχία της Λουντογκόρετς. Εδώ και αρκετά χρόνια ήταν πρώτη δύναμη Λουντογκόρετς. Το ρόστερ της Λεύσκη έχει συνολική αξία 37 εκατομμύρια ευρώ. Έχει έμπειρους ποδοσφαιριστές και νεαρά ταλέντα. Πιο ακριβοί παίκτες της είναι ο Μαϊκόν από τη Βραζιλία, 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Σβετοσλάφ Βούτσοφ είναι στα 3 εκατομμύρια. Στο δυναμικό της έχει επίσης αρκετούς διεθνείς. Μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ έχει ποδοσφαιριστές ηλικίας 23-28 χρόνια. Έδρα της ομάδας, έδρα της Λεύσκη Σόφιας, είναι το ιστορικό Γεώργη Ασπαρούχοφ, γνωστό και ως Γκερένα, το οποίο λειτουργεί από το 1963, χωρητικότητας 17.688 θεατές. Σημείο αναφοράς είναι για τους φίλους της Λεύσκη. Ενώ η διοίκηση έχει παρουσιάσει σχέδια για την κατασκευή ενός νέου υπερσύγχρονου σταδίου που θα πληρεί τις προδιαγραφές της UEFA για διοργανώσεις όπως το Champions League.

Παράλληλα, έχουμε και είδηση πέρα από τις ελληνικές ομάδες. Θα πάμε στον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Η Ντόρτμουντ ανακοίνωσε τη σπουδαία του μεταγραφή. Τον είχε προαναγγείλει με γύρισμα σε ένα γυράδικο, η αλήθεια είναι. Πενταετές συμβόλαιο υπέγραψε ο ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός και θα φοράει κιτρινόμαυρα. Ποσό μεταγραφής 35 εκατομμύρια ευρώ για την υπογραφή του. Για την ακρίβεια είναι λίγο χαμηλότερο από τα 35 εκατομμύρια, αλλά μέσω ρεαλιστικών μπόνους και εγγυημένων όρων θα ξεπεραστεί, όπως αναφέρουν οι Βέλγοι. Για τον Καρέτσα είναι το ιδανικό βήμα πιθανότητα για την καριέρα του, γιατί η Ντόρτμουντ έχει και την παράδοση στην ανάδειξη νεαρών ταλέντων. Θα συμμετέχει και πάλι στο Champions League. Θα φορέσει το νούμερο 10, το 19 από ό,τι βλέπω. Ναι, τουλάχιστον αυτό δείχνει στην παρουσία της Dortmund. Θα είναι, προορίζεται για αντικαταστάτης του Julian Brandt.

Τώρα πάμε και στην άλλη αντίπαλο του Ολυμπιακού, την Bodo Glimt, η οποία η αλήθεια είναι πως είναι γνώριμη. Δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Η Bodo Glimt είναι ο εφιάλτης εντός εισαγωγικών. Με την ομάδα αυτή να πετάει έξω τον Ολυμπιακό στους 16 του Europa League τη σεζόν 24-25. 3-0 είχε νικήσει τους Πειραιώτες στον Πόντο, ενώ στο Γιώργος Καρεσκάκης ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει 2-1, μένοντας εκτός από τη συνέχεια του Europa. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και την κλήρωση του Europa League για τον ΠΑΟΚ και τον Όφι. Οπότε αναμένουμε και εκεί τους αντιπάλους των δύο ομάδων.

Μάλιστα, να πούμε πως η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα είναι η τέταρτη ακριβότερη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρη, 33 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε να δούμε όμως και τις 10 ακριβότερες πωλήσεις. Ο Τζόλης είναι ο πρώτος με 40 εκατομμύρια. Ο Κώστας Μανολάς είναι ο δεύτερος με 36 εκατομμύρια ευρώ. Τη σεζόν 19-20 από τη Ρώμα πήγε στην Νάπολη. Ο Κοστούλας είναι ο τρίτος με 35 εκατομμύρια. Τέταρτος ο Καρέτσας. Ο Δήμας είναι ο πέμπτος που πήγε στην Brighton με 26,5, 26.500.000. 23.600 ο Βλαχοδήμος στην έκτη θέση. 22 ο Ιωαννίδης στην έβδομη. 20. Καθαρά 20 εκατομμύρια ο Μαυροπάνος τη σεζόν 23-24 στη West Ham. Παυλίδης 18 εκατομμύρια ευρώ. Ένατη θέση, 9-10 θα λέγαμε. Στις θέσεις 9-10 είναι δύο ποδοσφαιριστές ισόβαθμοι, 18 εκατομμύρια ευρώ και ο Τζίμας στην Ιρεμβέργη όταν είχε πάει.

Δεν μας μένει για πολύ χρόνος από ό,τι καταλαβαίνω. Να πάμε λίγο, επειδή πλησιάζει και η κλήρωση του Όφη και του ΠΑΟΚ, να πούμε ξανά λίγο τους υποψήφιους αντιπάλους τους. Καταρχάς να πάμε στον Όφη που έχει τέσσερα ζευγάρια από τα οποία ο νικητής θα είναι ο αντίπαλός του. Μπενφίκα Χάρτς, Μακάμπι Τελαβίβ ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Λεχ Πόσναν Κλάξβικ και Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας. Αυτή είναι η πιθανή αντίπαλη του Όφη. Πάμε και στον ΠΑΟΚ. Λάρν εναντίον Ιμπέρια. Η Λιλεστρόμ είναι η μοναδική ομάδα που είναι ξεκάθαρη η πιθανή αντίπαλος. Λεύσκη Σόφιας και Αϊρά Ταλμάτι, ο χαμένος του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, αν κληρωθεί με αυτούς. Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατσλάβας, επίσης ο χαμένος της αναμέτρησης αυτής, των αναμετρήσεων αυτών. Αυτή είναι η πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε την εκπομπή. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού Θέμης Παλιούρας εκεί. Από μένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, καλή συνέχεια. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια η Ανδριάνα Πούλιου. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ILOVESU.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Σήμερα η πρόληψη του καρκίνου είναι δυνατή. Το μόνο που χρειάζεται είναι ενημέρωση, έγκαιρη διάγνωση και οπωσδήποτε υγιεινότερο τρόπο ζωής. Σήμερα ο καρκίνος δεν είναι ανίκητος. Από μας εξαρτάται.
8: Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
11: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Κάμελος φέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Κάμελος στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ.

0: σας. Από την Camelot.
1: Δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
2: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next level. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Λέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live, ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ, την Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας και ακολουθεί το αθλητικό μαγκαζίνο του Ιντερβέτ, την Ελλάδα Sports 94,3, στο οποίο για σήμερα θα είμαστε μαζί. Ημέρα κληρώσεων σήμερα, καθώς μάθαμε τους αντιπάλους, τους πιθανούς αντιπάλους, τον πιθανό αντίπαλο μάλλον του Ολυμπιακού στα play-off του Champions League, εφόσον προκριθεί επί της Νέιμέγγεν, και την αντίπαλό της ΑΕΚ στα play-off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Αυτή την ώρα ξεκινάει η κλήρωση για τα play-off του Europa League, μια κλήρωση η οποία αφορά δύο ελληνικές ομάδες, τον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ. Θα είμαστε μαζί εδώ για να την παρακολουθήσουμε και να δούμε πόσο τυχερές ή αντίστοιχα άτυχες θα είναι οι ελληνικές ομάδες. Ενώ στις 3 διεξάγεται η τελευταία κλήρωση για σήμερα, αυτή του Conference League, μια κλήρωση η οποία αφορά τον Παναθηναϊκό, εφόσον προκριθεί επί της ΤΣΕΣΚΑ 1948, και τον ΠΑΟΚ στο κακό σενάριο που αποκλειστεί από την Άντερλεχτ. Πάμε εμείς να ξεκινήσουμε με τις αθλητικές ειδήσεις.

Το νικητή του ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφια αντιμετωπίζει στα play-off του Champions League η ΑΕΚ. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 18 ή 19 Αυγούστου και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στη Νέα Φιλαδέλφια. Οι κυτρινόμαυροι ήρθαν σε συμφωνία με την Νέτο Γκιόρ για την απόκτηση του 23χρονου Ούγγρου μέσου Μίλαν Βιτάλης έναντι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τους συμπαίκτες του στη Βουδαπέστη αποχαιρέτησε ο Ούγγρος ποδοσφαιριστής. Συνεχίζουν οι διαπραγματεύσεις με την πλευρά του Φίλιπ Κώστιτς. Προς πώληση ο Τζέιμς Πενράις. Το νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Bodo Glimt θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στα play-off του Champions League εφόσον προκριθεί επί της Νταϊμέγγεν. Στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στις 18 ή 19 Αυγούστου θα γίνει ο πρώτος αγώνας και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα. Στις 4.30 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και του Χρήστου Μουζακίτη εν ώψη τη

0: αυριανής αναμέτρησης με τους Ολλανδούς. Ποδοσφαιριστής της Kansas City πρέπει να θεωρείται ο Αντρέ Λουίτς, καθώς ολοκληρώθηκε το deal ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τον Ολυμπιακό να βάζει στα ταμεία του 16,5 συν 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Πρόταση 10 εκατομμυρίων στη Sporting Λισαβόνες για τον 27χρονο μέσο Μπραγκάνσα ετοιμάζουν οι Πειραιώτες σύμφωνα με την πορτογαλική ρεκόρντ. Τον αντίπαλό του στα play-off του Europa League μαθαίνει αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Anderlecht. Ο νικητής του ζευγαριού Λάρν Ιμπέρια, η Λίλεστρομ ή ένας εκ των ειδημένων των ζευγαριών Λεύσκη Σόφια, Σκαερά Ταλμάτι ή Μιάλμπη Σλόβα Μπρατισλάβας είναι η πιθανή αντίπαλη του δικεφάλου του Βορρά. Τον αντίπαλό του στα play-off του Europa League μαθαίνει και ο Όφη. Ένας νικητής από τα ζευγάρια Μπενφίκα Χάρτς, Μακάμπι Τελαβή Τσέσκα Σόφιας, Λεχ Πόσναν Κλάξβικ, Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας θα βρεθεί στον δρόμο των κριτικών. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής ο 23χρονος μέσον Τόμ Λουσέ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Θεραπεία έκαναν στην τελευταία προπόνηση οι Ντεσπότοφ και Μέιτε. Στην κλήρωση των play-off του Conference League μπαίνει στις 3 ο Παναθηναϊκός που θα μάθει τον αντίπαλό του εφόσον προκριθεί επί της CSKA 1948. Οι υποψήφοι αντίπαλοι του τριφυλιού είναι οι νικητές των ζευγαριών Χάπολ Τελαβίβ Κατοβίτσε, Ελσίνκι Μάδερουελ ή Βαλούρ Νόρτζελαντ και οι αποκλεισμένοι των ζευγαριών από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League Μπενφίκα Χάρτς και Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας. Αντίστοιχα, ο ΠΑΟΚ, εφόσον αποκλειστεί από την Anderlecht στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, θα παίξει στα play-off του Conference League με έναν από τους νικητές των ζευγαριών. Γιάμπλονετς Ρίγα, Ζαλγίρις Χάιντουκ Σπλίτ, Μπραν Απόλλων Λεμεσού, Ίντερ Τούρκου Βαντούς και Νόα Σιόν. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων με τη Σπαρτάκ Μόσχας προκειμένου να αποκτήσει το 28χρονο επιθετικό από το Τρινιντάτ και τον Πάγκο Λιβάη Γκαρσία. Αντίστροφη μέτρηση στους πράσινους για την επιστροφή του Νιγηριανού φορ Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος ανεβάζει ρυθμούς. Ο Λεβαδιακός προχώρησε σε μία ακόμη προσθήκη ανακοινώντας την απόξη του Ισραηλινού τερματοφύλακα Νίβ Ελιάση. Νέα σημαντική μεταγραφική ενέργεια από τη Μαρκό που μετά από τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Πορτογάλου στόπερ Ρούμπεν Σεμέδο. Ο Πέτρος Γαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Μονόσκι Φελαφρόν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με επίδοση 6 λεπτά, 50 δευτερόλεπτα και 92 εκατοστά. Στην ΑΕΚ θα παραμείνει έως το 2029 ο Δημήτρης Φλιώνης με τις δύο πλευρές να έχουν έρθει σε συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του Έλληνα Γκάρντ. Στη Φιλανδία για λογαριασμό της Σέινα Γιόνεν θα συνεχίσει την καριέρα του 34χρονος φορ Απόστολος Βέλιος. Η UEFA φέρεται να ενημέρωσε τον Ινφαντίνο με επίσημη επιστολή ώστε να μην καταστρέψει ή διαγράψει τα στοιχεία και τα έγγραφα για το πλάνο που είχε για το Μουντιάλ ώστε να κινηθεί νομικά εναντίον του. Παράλληλα, ο Αρσέν Βενγκέρ έχει δεχθεί επίθεση για τη στάση του στο σχέδιο Ινφαντίνο που όπως φαίνεται συμπαρασύρει και τη δική του φήμη. Μία ηλεκτρισμένη νύχτα στην Τζιρόνα. Η Άρσεναλ δημοσίευσε ένα βίντεο αφιέρωμα στην πρώτη εμφάνιση του Χρουστι Τζόλι. Ο Κολομουανί είναι και επίσημος ποδοσφαιριστής της Γιουβέντους, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της Βέκια Σενιόρα. Η Μπαρτσελόνα έχει σταραντάρτη στο μαροκινό πρώην μέσο του Παναθηναϊκού Αζεντίν Ουναΐ, σύμφωνα με τη Μούντο Ντεπορτίβο.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
0: Δεν άλλαξε τη φωνή της η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Για να μην μπερδευτείτε κι εσείς, σε πολύ λίγο θα περάσουμε στον Κώστα Σαμοθράκη για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος είχε και κλήρωση νωρίτερα. Ακούσατε και στο δελτίο των ειδήσεων πώς θα αντιμετωπίσει εφόσον περάσει από την Νάιμέγγεν στα play-off του Champions League, μία εκ των Bodo Glimt ή Union Saint-Gilloise. Υπάρχει φυσικά όμως ο αγώνας αύριο με τους Ολλανδούς στο Γεώργιος Καρέσκακης. Θα πάμε σε πολύ λίγο να συνδεθούμε με τον Κώστα Σαμοθράκη. Ενώ να πω πως ξεκίνησε η κλήρωση για τα play-off του Europa League. Ξαναλέω, έχουμε εκεί τον ΠΑΟΚ και τον Όφη. Μόλις γίνει γνωστός ο αντίπαλος είτε του ΠΑΟΚ είτε του Όφη, θα σας ενημερώσουμε. Πάμε εμείς στον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Έλα ρε Θεμέ μου, καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα Κώστα, καλή εβδομάδα. Αύριο λοιπόν ο πρώτος επίσημος αγώνας της σεζόν.

0: Ολυμπιακό. Είναι όλοι έτοιμοι.
1: Τι έκαταλαβα.
0: Είναι όλοι έτοιμοι, λέω.
1: Θα, το δω, θα σου πω από το βράδυ στις 11.
0: Ναι, μέσα στον χρόνο.
1: Λοιπόν, καταρχάς θα έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε τι θα μας πει ο Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη τύπου στις 4.30 ώρα μαζί με τον Μουζακίτη που εκπροσωπεί τους παίκτες. Φαντάζομαι ότι θα δοθούν κάποιες απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι γενικά. Εκτός αν η συνέντευξη που επικεντρωθεί αποκλειστικά στο αυριανό παιχνίδι. Προφανώς και δεν θα ανοίξει τα χαρτιά του ο Μεντιλίμπαρ. Δεν το έχει κάνει ποτέ και γιατί να το κάνει τώρα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έχει στο μυαλό του, τι πλάνο έχει στο μυαλό του. Για μένα ναι, έτσι όπως το βλέπω αυτή τη στιγμή, από ό,τι μαθαίνω και εκτιμήσεις γενικά, είναι ότι ο Φορτούνης θα έχει σίγουρα θέση στην δεκάδα και να δούμε ποιος θα παίξει πίσω από τον LKB.
0: Ποιοι είναι οι υποψήφοι αυτή τη στιγμή, Κώστα, ποιος έχει προβάδισμα?
1: Εγώ λέω ότι έχει προβάδισμα ο Πορτογάλος.
0: Ο Ζώτα Σίλβα.
1: Ο Ζώτα Σίλβα. Και το λέω αυτό γιατί οι Ολλανδοί παίζουν με τρεις στόπερ.
0: Ναι.
1: Θα παίξει αυτός που έχει πρόβλημα που τραυματίστηκε, ο βασικός του στόπερ θα παίξει τελικά, όπως λένε από την Ολλανδία. Υπήρχαν ερωτηματικά, αλλά θα αγωνιστεί τελικά. Αλλά αυτό το ότι θα παίξει με τρεις στόπερ, νομίζω ότι θα θέλει λύση να στηρίξει τον LKB με κάποιο παίκτη που να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Θα ήθελε πάρα πολύ να είναι ο ΣΑ, αλλά προφανώς δεν είναι έτοιμος ακόμα.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον για
0: βέβαια θα είναι στην αποστολή. Υπάρχει πιθανότητα να τον δούμε καθόλου κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.
1: Είναι πολύ πιθανό να το δούμε και άλλο και σαν αλλαγή κιόλας.
0: Ναι.
1: Απλά ο Πορτογάλος νομίζω ότι έχει δείξει, ας πούμε, και στα φιλικά, είναι πολύ ευχαρισμένος με τη Λίμπαρ και μπορεί να τον στηρίξει σε αυτό το πλάνο τον. Τώρα θα μου πεις ποιος μείνει απ' έξω. Εγώ βλέπω να μείνει απ' έξω ο Ροντινέι, να σου πω. Θα παίξει δεξιά ο Ζέλσον δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ο Φορτούνης αριστερά.
0: Στα
1: και ο Πορτογάλος πίσω από τον LKB. Αυτή τη σκέψη έχω. Και όπως και ότι ο Ντάνι Γκαρθία μαζί με τον Μουζακίτη θα είναι οι δύο στον άξονα.
0: Σε τι κατάσταση είναι οι δύο Αργεντίνοι στο.
1: Σήμερα θα φανεί στην προπόνηση. Θα το
0: ρωτήσουν και ο Έσελ.
1: Ναι, και ο Έσελ για τον Έσελ.
0: Για τον Σιμπιόν.
1: Αποκλείται, για τον Σιμπιόν αποκλείται να είναι στη διάθεση του προπονητή. Ο Έσελ θα είναι στον πάγκο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε να δούμε και πώς θα είναι αυτοί οι δύο, σε τι κατάσταση είναι και αν θα δούμε κάποιες αλλαγές στην τελική λίστα που θα δοθεί μέχρι να δοθεί η τελική λίστα στην UEFA, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν δηλαδή δούμε κάποια αλλαγή που δεν το βλέπω.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Θεωρείς ότι είναι πιθανό να δούμε κάποια αλλαγή?
1: Όχι, δεν το βλέπω εσύ. Δηλαδή από τη στιγμή που έδειξε ότι είναι δυσαρεστημένος από την κατάσταση του Ταρέμ και του Γιάρεμ του ξαφνικά, ας πούμε, να βάλει έναν από τους δύο στη λίστα.
0: Ναι. Και εγώ το θεωρώ αρκετά δύσκολο. Για από ό,τι φαίνεται, Κώστα, νομίζω ότι είναι πιο κοντά στην έξοδο πλέον ο Γιάρεμτσουκ και ο Ταρέμι παρά στον Αμπιντζάν.
1: Αυτή τη στιγμή είναι. Αυτό βλέπω. Εκτός αν ο Ταρέμι φέρει μια πρόταση και ο Γιάρεμτσουκ αλλάξει κάποια πράγματα στο μυαλό του. Γιατί το πρόβλημα του Γιάρεμτσουκ είναι ο Ταρέμι. Έτσι, ξεκάθαρα τα πράγματα. Δηλαδή δεν θέλει να είναι τρίτος. Ο Γιάρεμτσουκ πίσω από τον LKB δεν έχει αντίρρηση να είναι. Να ξέρει το ρόλο του ποιο θα είναι. Αλλά και με τον Ταρέμι μέσα, αν και νομίζω ότι ο Ταρέμι θα φύγει και ο Ορτέγκα θα φέρει τελικά την πρόταση, γιατί φαίνεται ότι η River Plate βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό.
0: Κώστα, θα μου δώσεις ένα δευτερόλεπτο πριν συνεχίσουμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στα play-off του Europa League, εφόσον περάσει την Άντελεχτ, τον ιτημένο του ζευγαριού Καϊρά Ταλμάτη. Δώστε μου μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Καϊρά Ταλμάτη Λεύσκη Σόφιας λέει το ζευγάρι το οποίο κληρώθηκε η ΑΕΚ και θα παίξει με τον νικητή. Ο ιτημένος θα παίξει με τον ΠΑΟΚ εφόσον προκριθεί επί της Άντερλεχτ. Ξαναλέω, Λεύσκη Σόφιας, Καϊρά Ταλμάτη είναι οι δύο ομάδες όπου ο ιτημένος θα παίξει με τον ΠΑΟΚ και ο νικητής με την ΑΕΚ. Με τον ΠΑΟΚ εφόσον περάσει την Άντερλεχτ ο δικέφαλος του Βορακός. Θα συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, ο Ορτέγκα νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή.
0: Ισχύει ότι ζήτησε να φύγει από τον Ολυμπιακό Ορτέγκα, δηλαδή να πάρει μεταγραφή, παιδί μου. Ισχύει ότι αυτό που γράφτηκε τις τελευταίες μέρες ότι ο Ορτέγκα ζήτησε να πάρει μεταγραφή.
1: Ναι, αφού ο Ρεφίλε που έχει καταλάβει ότι δεν έχει. δεν έχει μέλλον στον Ολυμπιακό. Είναι φανερό αυτό. Τότε έχει φύγει ο προπονητής.
0: Άρα αύριο θα δούμε στο αριστερό ακροτσάμινο στον Μπρούνο.
1: Μπρούνο σίγουρα. Ο Μπρούνο σίγουρα.
0: Στα στόπερ.
1: Στόπερ θα είναι ο Πιρόλα μαζί με τους Μαϊλοβιτς.
0: Ναι. Και δεξιός μπακ.
1: Και μια πρόταση στοιχηματική, ο Μαϊλοβιτς να πετύχει γκολ. 11 δίνει.
0: Ψαγμένος.
1: Παρένθεση.
0: Δεξιός μπακ.
1: Δεξιά μπακ ο Μαθαίο.
0: Μαθαίο.
1: Τερματοφύλακας ο Ποπόβιτς αναγκαστικά εννοείται. Οπότε λίγο πολύ είναι ξεκάθαρα. Εγώ τα έκανα μάλλον ξεκάθαρα τώρα. Αύριο το βράδυ στις 8 η ώρα μπορεί να δούμε άλλα πράγματα, γιατί ξέρουμε ότι με τη Λίμπαρ ότι ετοιμάζει πάντα εκπλήξεις. Για μου πεις τώρα, ας πούμε, πώς θα αφήσεις το Τζικίνιο έξω, έτσι. Γιατί αυτή η συζήτηση που γίνεται, ας πούμε, για ότι σκέφτεται να τον επαναφέρει στο 8, στο οκτάρι, το οποίο ναι. Είχε παίξει μόνο σε 4-5 μάτς όταν αποφέρει στον Ολυμπιακό. Μετά είχε παίξει κάποια μάτς.
0: Στο πρώτο μισό της...
1: Ναι. Μετά το Μεντιλίμπαρ τον έφερε εκεί πίσω από το Center Forward.
0: Ναι. Βέβαια, ακόμα και όταν έπαιζε το 4-3-3 τότε εκείνη τη χρονιά, δηλαδή τη χρονιά του Conference, ήταν πιο κοντά στα Half παρά τόσο κοντά στο Center Forward.
1: Ναι. Πάντως στο Red Bull προπονείς αυτές τις μέρες δοκίμασε τέτοια πράγματα πολλά. Έτσι. Τον έβαλε στη θέση 8.
0: Ναι.
1: Ειδικά
0: αυτή τη στιγμή που έχει θέμα με τα χαφ, νομίζω Κώστα, θέλω να πω ποσοτικό θέμα. Ίσως τον δούμε τον Τσικίνο. Γιατί θα παίξει ο Ντάνι Γκαρθία με τον Μουζακίτη. Από εκεί πέρα όμως, αν δεν είναι καλά ο ΕΣΕ, δεν έχει και λύσει ο Ολυμπιακός για να φέρει κάποιο παίκτη τον πάγκο.
1: Όχι, αυτό σου λέω. Υπάρχουν ερωτηματικά. Τώρα ανάλογα πώς θα πάει το παιχνίδι, αν χρειαστεί. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να ρισκάρουν και για τον ΕΣΕ, γιατί το πρόβλημα που έχει. Δεν είναι για πολλά ρίσκα, για να το χάσει και για τη συνέχεια, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Μπορεί να τον χρειαστεί, ας πούμε, για τη ρεβάν πιο πολύ και να τον προφυλάξει. Βέβαια, όλα αυτά θα εξαρτηθούν και από το πώς θα πάει το παιχνίδι.
0: Κώστα, από εκεί και πέρα, πάμε λίγο στα μεταγραφικά.
1: Ναι, στα μεταγραφικά.
0: Δεν ξέρω, θες να συμπληρώσουμε κάτι άλλο για το μάτς αύριο.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Στα μεταγραφικά, το πιο μεγάλο ενδιαφέρον, κατά την άποψή μου, έτσι όπως βγαίνει από το ρεπορτάζ, είναι αυτό το όνομα του Βινίσιου Σόουζα. Της Wolfsburg.
0: Ναι.
1: Είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Εγώ εδώ και αρκετό καιρό το λέω, αν και διαφωνούμε γιατί έχω ακούσει, ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει και στο 6 και στο 8 παίκτες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μείνει στο 6 μόνο με τον Ντάνι Γκαρθία.
0: Εντάξει, είναι και ο Σιπιόνι βέβαια και ο Έσε. Ως εξάρια.
1: Τον Έσε δεν μπορεί να τον πάρει από τη θέση του που είναι η κλασική στο εκεί δεξιά και να τον κάνει αμυντικό χαφ. Θα το χάσει και από εκεί. Αλλά και ο Σιπιόνι δεν τον εμπιστεύεται ο προπονητής ακόμα. Είναι ότι έχει χάσει μεγάλο μέρος της προετοιμασίας, δεν τον εμπιστεύεται. Και νομίζω ότι αυτή η περίπτωση, τουλάχιστον έτσι μαθαίνω, είναι εξαιρετική. Είναι ένας παίκτης ιδανικός για αυτή τη θέση το 6. Εκεί είναι ένα 87 με πολύ ένταση στο παιχνίδι του. Είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά. Έτσι. Καλύπτει μεγάλες αποστάσεις, πιέζει, κερδίζει τον αντίπαλο, μονομαχίες. Γενικά προσφέρει μια ισορροπία στην ομάδα με αυτά που έχει δείξει στην Wolfsburg τώρα, σου λέω, έτσι.
0: Ναι. Κώστα, πριν προχωρήσουμε, να πούμε ότι μάθαμε και τον αντίπαλο του Όφη. Είναι ο νικητής του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Θα παίξει στα play-off με τον Όφη, ξαναλέω, για τα play-off του Europa League. Ο Όφη θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Κώστα, έχουμε και την πόλη του Αντρέ Λουίζ, έτσι, η οποία μπορεί να περνάει στα ψηλά, γιατί είναι ένα παίκτη που ουσιαστικά.
1: Να περνάει στα ψηλά μια μεταγραφή που ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει 20 εκατομμύρια.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι μπορεί να φεύγει ένα παίκτη ο οποίος έκανε 10 επίσημες συμμετοχές στον Ολυμπιακό. Δεν τον είδαμε πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Αλλά είναι μία από τις ακριβότερες πωλήσεις στην ιστορία του Ολυμπιακού. Έτσι, 16,5-3,5, τα λέω καλά.
1: Κοίτα, ο Μαρινάκης μπορεί να πάει στο Βόρειο Πόλο και να πουλήσει πάγο στους Εσκιμώους. Αυτό θέλω να πω μόνο. Δηλαδή, αυτό ξεπερνάει. Η περίπτωση με τον Αντρέ Λουίζ ξεπερνάει τα όρια. Έχει κάνει τόσες μεταγραφές, τόσες πωλήσεις, ας πούμε, αλλά αυτό είναι πραγματικά, τα ξεπερνάει τα πάντα. Και επειδή λέω για Μαρινάκη, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σημαντικό ή αξιοσημείωτο, αλλά αυτή τη μέρα ήταν στη Μύκονο, λόγω του γενεθλίου του, τα γιόρτασε εκεί, και είχε πολλούς εκλεκτούς καλεσμένους. Και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Μέντες.
0: Ναι, ο μάνατζερ.
1: Νομίζω ότι ναι, μαζί και άλλοι μάνατζερ, η μεγάλο μάνατζερ, και νομίζω είχε κάποιες συζητήσεις με βάση ένα πολύ μεγάλο όνομα που δεν είναι από αυτά που ακούγονται μέχρι τώρα, το επαναλαμβάνω.
0: Αυτό το οποίο λέγαμε για την προηγούμενη εβδομάδα, Κώστα, Δηλαδή το όνομα από τα κορυφαία.

0: πρωταθλήματα, το οποίο δεν έχει ακουστεί ακόμα.
1: Ναι, ναι, αυτό. Αλλά δεν είναι από αυτά τα ονόματα που ακούγονται μέχρι τώρα. Δηλαδή, τώρα ας πούμε το Σαββατοκύριακο ακούστηκε πολύ αυτού του Πορτογάλου, πώς το λέω, τη Sporting Lisbon.
0: Μπραγκάνσα.
1: Αυτό ναι, ναι.
0: Μάλιστα, αυτό... γράφει και σήμερα ότι ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να κάνει πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ναι, καλά, η Αμπόλα τα γράφει. Εντάξει, ναι. Η Αμπόλα γράφει συνέχεια. Γιατί έχει περάσει ένα σοβαρό τραυματισμό. Δηλαδή δεν είναι ο παίκτης έτοιμος αυτή τη στιγμή που είναι έτοιμος να έρθει να παίξει. Τον Ολυμπιακό θέλουν να είναι ένα παίκτη, ένα χάφο, ένα οκτάρι, ο οποίος να μπορέσει να παίξει τα επόμενα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Και αυτός δεν είναι έτοιμος για να παίξει. Δεν λέω, είναι καλός παίκτης, καλή περίπτωση. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι. Νομίζω είναι κάποιο άλλο μεγάλο όνομα, το οποίο το κρατάνε για το τέλος μαζί με το αριστερό μπακ και ίσως και ένα σεντερφόρ ακόμα, αν τελικά αποφασιστεί να φύγουν ο Γιάρεμτσουκ με τον Ταρέμι. Πάντως για τον Ταρέμι μπορεί να είναι εύκολη περίπτωση, αλλά ο Γιάρεμτσουκ δεν είναι εύκολο να φύγει, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει 5 εκατομμύρια. Και η Λιόν κάνει ένα περίεργο παιχνίδι με τον Γιάρεμτσουκ. Αν ο Γιάρεμτσουκ δείξει αυτή την εικόνα, είναι γιατί έχει επηρεαστεί από τους ανθρώπους
0: της Λιόν. Ναι, βέβαια, η Λιόν έχει οικονομικά προβλήματα και δεν μπορεί να δώσει τα 5 εκατομμύρια.
1: Ακριβώς. Και ψάχνει άλλους τρόπους και επηρεάζει τον Γιάρεμτσουκ στο μυαλό του. Δεν το λέω ότι το έκανε επίτηδες ο Ουκρανός, γιατί ξέρω προσωπικά, επειδή και λόγω προτάσεων, ξέρω ότι είναι καλός χαρακτήρας γενικά και πολύ προσγειωμένο παιδί και θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό, αλλά θέλει να μείνει.
0: Θέλει να παίζει, Κώστα. Είναι απολύτως λογικό για ένα ποδοσφαιριστή να θέλει να παίζει. Πήγε στη Λιόν ένα εξάμηνο, ήταν ένας παίκτης στο βασικό rotation, έπαιξε πολύ, έβαλε κάποια γκολ, πέρασε καλά. Είναι λογικό να σκέφτεται και άλλα πράγματα.
1: Θέμη, το πρόπερσι, ας πούμε, το κύπελο το πήρε μόνο στο Γιάρεμτσουκ. Και δεν βρίσκει εύκολα σε τερφόρ στο Γιάρεμτσουκ.
0: Δεν νομίζω ότι αμφιβάλλει για την αξία του. Κώστα, να πούμε για τον επόμενο αντίπαλο του Ολυμπιακού, εφόσον περάσει την ΕΜΕΚΙ για να κλείνουμε.
1: Δεν χρειαστεί να κάνουμε
0: κανένα ταξίδι στο Μπόντο Γκλιμπ. Μπόντο Γκλιμπ, λοιπόν, ο Ολυμπιακού.
1: Αν και εγώ πιστεύω ότι οι Βέλγοι θα περάσουν, έχουν καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι, έχουν καλή ομάδα. Μου, αλλά θα το δούμε.
0: Να πούμε ότι πρώτο παιχνίδι εντός έδρας για τον Ολυμπιακό.
1: Καραϊσκάκη,
0: 18 ή 19 Αυγούστου και μια εβδομάδα αργότερα η ρεβάνς. Κώστα, νομίζω ότι τα εξαλείψαμε όλα τα θέματα.
1: Αυτά όλα θα τα δούμε το βράδυ.
0: Να είσαι καλά, Κώστα. Καλό μεσημέρι σου εύχομαι. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Πάμε να περάσουμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΣΑΕΚ και πάμε να μιλήσουμε με τον Γιώργο Ιωάν. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Θέμη. Καλό μεσημέρι και στις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε.
0: Η ΑΕΚ έμαθε τον αντίπαλό της.
1: Έμαθε τον αντίπαλό της ή τουλάχιστον έμαθε το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός της. Καϊρά Ταλμάτη, Λεύσκη Σόφιας. Δύο ομάδες που έχουν αντιμετωπίσει ελληνικές ομάδες στο παρελθόν. Εντάξει, για την Καϊρά Ταλμάτη το ξέρουμε, έχει αντιμετωπίσει πέρυσι τον Ολυμπιακό. Η Λεύσκη Σόφιας είχε αντιμετωπίσει το 22.
0: Τον ΠΑΟΚ και τον είχε αποκλείσει.
1: Τον ΠΑΟΚ και τον είχε αποκλείσει στα προκριματικά του Conference League, αν θυμάμαι
0: σωστά,
1: καλά.
0: Σωστά.
1: Πρώτος αγώνας 18-19 Αυγούστου εκτός έδρας, σε Σόφια ή Αλμάτη, ανάλογα. Και μία εβδομάδα μετά στην Έλφια, στην Allwyn Arena, η ΑΕΚ θα επιχειρήσει είτε να πάρει ένα προβάδισμα, μάλλον και να μπορέσει να το υπερασπιστεί στην έδρα της. Μακάρι
0: για το Αλμάτι τελειώσει... κράτα ένα μέρος του παίζει εκεί η Καϊράτ.
1: Αυτό η αλήθεια είναι, θέλω να έχουμε ένα αστερίσκο, γιατί εντάξει και πέρσι έπαιξε μεν κάποια παιχνίδια στο Αλμάτι, ένα παιχνίδι αν θυμάμαι καλά με τη Ρεάλ, αλλά ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε εκεί πέρα, έπαιξε στην Αστάνα. Πέραν αυτού, να πάμε στα μεταγραφικά, γιατί έχουμε πράγματα εκεί.
0: Είπαμε ότι πρώτος αγώνας εκτός έδρας, έτσι, ναι, 18-19, ναι. Μια εβδομάδα αργότερα η ρεβάνς. Πάμε να περάσουμε ακριβώς και στα μεταγραφικά, ναι.
1: Πάμε στα μεταγραφικά λοιπόν. Η ΑΕΚ, η οποία φέρνει παίχτη στη μεσαία γραμμή, ενισχύεται στη μεσαία γραμμή με τον Ούγκρο μέσο Μίλαν Βιτάλης. 2,5 εκατομμύρια ευρώ το deal με την πρωταθλήτρια Ουγγαρία στην Έτο Γκιόρ. Δεν ήταν και πολύ. Εντάξει, ήταν λίγο πολύ γνωστό από χθες αυτό. Ωστόσο, σήμερα οριστικοποιείται. Αναμένεται να βρεθεί στην Ελλάδα. Αποχαιρέτησε και τους συμπαίκτες του στη Βουδαπέστη ο ποδοσφαιριστής. Τώρα.
0: Πριν περάσουμε παρακάτω, να λύσουμε την απορία στον κόσμο. Ο

0: Καράτ παίζει στο Αλμάτι με την Ομόνια που έπαιξε την προηγούμενη εβδομάδα και την απέκλεισε. Έπαιξε κανονικά στο Αλμάτι. Ναι, πάμε στο επόμενο θέμα που.
1: Πάμε στο επόμενο, γιατί η ΑΕΚ έχει στοχεύσει και σε μια βόμβα, θα λέγαμε, η οποία ακούει στο όνομα Φίλιπ Κώστιτς. Προσπαθεί, έχει προβάδισμα έναντι της Eindhoven. Ωστόσο, καταλαβαίνεις, δεν είναι και η πιο εύκολη του κόσμου. Συνεχίζει να κάνει διαπραγματεύσεις η ΑΕΚ. Αναμένουμε, θα δούμε αν θα χέσει ο τέλος αυτή η μεταγραφή. Μάλλον αυτή η υπόθεση.
0: Ναι, ελεύθερος είναι ο Φίλιπ Κώστιτς, έτσι. Επίσης, ναι. Για τον Κώστιτς ενδιαφέρθηκαν και ομάδες από τη Σκωτία, οι Rangers και οι Celtic. Και αυτό το αναφέρω επειδή η ΑΕΚ ουσιαστικά πλέον θέτει προσπόληση για τον James Penrice και οι δύο ομάδες της Σκοτσέζικες έχουν ακουστεί ότι έχει ακουστεί στο παρελθόν ότι ενδιαφέρονται για τον Σκοτσέζο Μπακ. Υπάρχει ένα ντόμινο, θέλω να πω.
1: Ναι. Είναι λίγο ένας χαμός, έστω και στον Αύγουστο, γιατί εντάξει, οι μεταγραφές ξεκίνησαν Ιούλιο, αλλά είναι πάντα στο προσκήνιο. Ο James Φενάρης λοιπόν βρίσκεται προς πώληση, οι σκοτσέζικες ομάδες ενδιαφέρονται για την περίπτωσή του. Τώρα το πού θα καταλήξει, αυτό θα το δούμε, θα το δούμε εν καιρό. Έχουμε δρόμο, δόξα τω Θεώ, να τα συζητήσουμε αυτά. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι παραπάνω, τουλάχιστον.
0: Έδωσε και ένα φιλικό η ΑΕΚ.
1: Έδωσε και ένα φιλικό, ναι, με την Σετ Ρουίντεν. Κέρδισε 3-0, 2 γκολ ο Πίλιος, 1 ο Γιώβιτς.
0: Από τα απίστευτα θα έλεγα, έτσι.
1: Έδειξε.
0: Τα απίστευτα, όχι για το 3-0. Για τα 2 γκολ του Πίλιου μέσα σε 12 λεπτά, δεν ξέρω αν θα το ξαναδούμε αυτό.
1: Εντάξει, αριστερός μπακ είναι ο άνθρωπος.
0: Αριστερός μπακ που δεν σκοράρει και συχνά, έτσι. Δεν είναι το δυνατό του στοιχείο το να σκοράρει για τον Σταύρο Πίλιο.
1: Παρ' όλα αυτά του δόθηκαν οι ευκαιρίες και το έβαλε τα γκολ προς τιμήν του.
0: 3-0 από ημίχρονο.
1: 3-0 λοιπόν, από το ημίχρονο. Δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα η ΑΕΚ, φάνηκε κιόλας. Ικανοποίηση σίγουρα επικρατεί στο σύλλογο και αναμένουμε τα επίσημα παιχνίδια πλέον της Ένωσης.
0: Και έκανε και κάποιες χθες ο Μάρκο Νίκολιτς.
1: Είναι ευχαριστημένος. Περίμενε βέβαια ότι θα βάλουν περισσότερα γκολ και αυτό τον ψιλοενδιέφερε. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Εντάξει, είναι ένας απαιτητικός προπονητής, ο οποίος πάντα θέλει το καλύτερο από την ομάδα. Όταν είναι 3-0 ημίχρονο, θέλει και τέταρτο και βέβαια τον κόλπο στην σκηνή.
1: Σκέφτησε πού μπορεί να φτάσει
0: το σκορ. Δεν νομίζω ότι είναι απογοητευμένος. Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, αναμένουμε να δούμε τώρα τα επίσημα παιχνίδια της ΑΕΚ.
0: Η είδηση πάντως ήταν άλλη, έτσι. Ότι περιμένει ακόμα 3-4 πινελιές μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου. Που σημαίνει ότι η ΑΕΚ θα κάνει ακόμα 3-4 μεταγραφές. Σημεία λογικά θα είναι ο Βιτάλης.
1: Δεν το περιμέναμε αυτό στην αρχή του μεταγραφικού παραθύρου, έτσι. Δηλαδή λέγαμε πόσες μεταγραφές θα κάνει η ΑΕΚ. Θα κάνει 4-5. Εν τέλει πάει να κάνει 8-9 μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λίγες. Σίγουρα. Σε σχέση με αυτό που περιμέναμε.
0: Είχε και αποχωρήσει γι' αυτό.
1: Είχε και αποχωρήσει. Δεν παίζουν ρόλο. Παίζουν ρόλο.
0: Αντικαταστήσει. Έφυγε ο Ζάο Μάριο. Έφυγε ο Ρομπέρτο Περέιρα. Οπότε έπρεπε να του αντικαταστήσει, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Από εκεί και πέρα τώρα
1: δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Το μόνο που μένει τώρα είναι να δούμε τι ακριβώς θα κάνει η ΑΕΚ εν όψη των παιχνιδιών με τον αντίπαλό της στα play-off, Λεύσκη Σόφια Σίκα Ερά Ταλμάτι, και να δούμε ποιοι θα βρίσκονται στο roster μέχρι τα παιχνίδια. Έχουμε μέρες μέχρι εκείνα τα παιχνίδια, έτσι, και αναμένουμε.
0: Έγινε
1: αναμονή των εξελίξεων. Θα είμαστε εδώ να τα πούμε όλα.
0: Γιώργο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σου.
1: Καλή συνέχεια, Θέμη.
0: Ήταν ο Γιώργος Ιωάννου με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πριν περάσουμε σε διαφημίσεις, για να ακολουθήσει μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά, να θυμίσουμε να κάνουμε μια σούμα μέχρι στιγμής. Υπάρχει και κλήρωση του Conference League στις 3, όπου αφορά τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Θα μάθουμε μετά τις 3 τους υποψήφιους αντιπάλους του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά. Να κάνουμε μια σούμα πάντως. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στα play-off του Champions League τον νικητή του ζευγαριού Καερά Ταλμάτι Λεύσκης Ολυμπιακός. Θα αντιμετωπίσει στα play-off του Champions League, εφόσον προκριθεί επί της Ναϊμέγεν, τον νικητή του ζευγαριού Ουνιόν Σενζιλουάζ Μποντογκλίντ. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει στα play-off του Europa League, εφόσον προκριθεί επί της Άντερλεχτ στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League, με τον ηττημένο του ζευγαριού Καερά Ταλμάτι Λεύσκη Σόφια. Καλά έχετε ακούσει για όσοι έχετε συντονιστεί τώρα. Ο νικητής θα παίξει με την ΑΕΚ και ο ηττημένος πιθανότατα με τον ΠΑΟΚ. Οπότε είναι ένα ζευγάρι το οποίο έχει ενδιαφέρον από δύο πλευρές. Και ο Όφη, ο οποίος βρίσκεται στα play-off του Europa League, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Maccabi Tel Aviv CSKA Σόφια. Μία πολύ καλή κλήρωση για τον Όφη, και το λέω αυτό γιατί στο τέλος είχαν μείνει δύο ζευγάρια που ο Όφη θα μπορούσε να παίξει. Ή με το Maccabi Tel Aviv CSKA Σόφιας, ή με τον νικητή του ζευγαριού Benfica Hearts, το οποίο ήταν κάτι το οποίο ευτυχώς απέφυγε

0: ο Όφη, που θα διεκδικήσει τις πιθανότητες που έχει για να βρεθεί στην League Phase του Europa League. Εφόσον δεν τα καταφέρει, έχει εξασφαλισμένη παρουσία στη League Phase του Conference League. Από εκεί και πέρα, στις 3 η ώρα, ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ μαθαίνει τον αντίπαλό του στο κακό σενάριο που αποκλειστεί από την Anderlecht. Το ίδιο και ο Παναθηναϊκός, εφόσον προκριθεί επί της CSKA 1948. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο ακολουθεί το. Δεν έχουμε πολιτική ενημέρωση. Α, διαφημίζει δεν έχουμε. Πάμε λοιπόν κατευθείαν στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά.
1: Ακούτε το μαγκαζίνο του Ίντερνετ. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο.

Καλώς σας μεσημέρι κύριε Τζατζήρη. Ξεκινάμε προφανώς από τις φωτιές. Εξέλιξη η φωτιά στην Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη. Δύο είναι βασικά τα βασικά μέτωπα. Στον... και στο Κανδύλι Μεγάλων έχουμε βέβαια φωτιές οι οποίες έχουν ξεσπάσει και σε άλλες περιοχές στην χώρα. Φωτιά σε γεωργική έκταση και στην περιοχή Νέστορος στην Επίλο Μεσσηνίας. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και στην περιοχή Βροντού Πιερίας, ενώ έχουμε φωτιά και στο Κιλκίς. Γενικότερα σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιάς η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια. Για τις πληγείς περιοχές τώρα στην Αττικό Βιωτία ξεκινούν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγείς περιοχές. Αυτό γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ο Κώστας Κατσαφάδος, προσθέτοντας ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%. Ο κύριος Κατσαφάδος παράλληλα τόνισε ότι προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και τα 6.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Να πω ότι είχαμε και διευκρινίσεις για τον τρόπο που ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Βιωτία από τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, τον κύριο Βασίλη Βαθρακογιάννη. Όπως ανέφερε, η φωτιά η οποία εκδηλώθηκε πλησίων αιωλικού πάρκου διευκρινίζεται ότι δεν ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες ή από εγκαταστάσεις του πάρκου. Στις πιο χρηστικές ειδήσεις, σήμερα, από σήμερα μόνο με νέου τύπου ταυτότητα ή διαβατήριο τα ταξίδια στο εξωτερικό, οι παλαιού τύπου ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν ως αποδεκτικό ταυτότητας για όλες τις συναλλαγές εντός της Ελλάδας. Αύριο από το πρώτο νεκροταφείο θα τελεστεί η κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε χθες από την ζωή σε ηλικία 93 ετών. Είχαμε και το αποχαιρετιστήριο, το συλληπιτήριο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Αποχαιρετώ με συγκίνηση μια προσωπικότητα που σφράγισε την διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας και της Μεταπολίτευσης. Αυτό έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενώ να πω ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών και ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης. Την είδηση γνωστοποίησε η οικογένειά του. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Έχουμε συνολικά 33 συλλήψεις το τελευταίο πενθήμερο για υποθέσεις που συνδέονται με την εκδήλωση πυρκαγιών. Αυτό προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις αρμόδιες αρχές. Οι 30 συλλήψεις αφικά πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια, ενώ 3 σχετίζονται με εμπρισμό πρόθεση. Για την πυρκαγιά στην Βιωτία που επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική, συνελήφθη σήμερα και ο δήμαρχος και δήμαρχος της Θερεάς Ελλάδας, ο οποίος είναι ένας από τους δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά στην Βιωτία. Στο τραγικό αυτό περιστατικό με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, προανάκριση πραγματοποιείται από την ελληνική αστυνομία για τη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών της σύγκρουσης των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στην Ψάθα. Ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί, φυλάσσεται από τις αστυνομικές δυνάμεις και οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Είχαμε επίσης μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάωσης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σίμης μετά τον εντοπισμό ιστιοπλοϊκού σκάφους να πλέει ακυβέρνητο. Τελικά και οι οχτώ επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Πρόκειται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, για 8 τουρίστες, πιθανότατα από την Γερμανία. Πάμε και στο τραγικό περιστατικό με την Σωρό, η οποία είχε εντοπιστεί νωρίτερα πριν κάποιες μέρες, μέσα στον Ιούλιο, στήριο στην Κυψέλη. Συνελήφθη ο 26χρονος από το Αφγανιστάν, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ομολόγησε την δολοφονία της

28χρονης Βρετανίδας. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Σήμερα ξεκινούν ξανά οι συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν. Όπως τόνισε, ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να αναβάλει νέα στρατιωτικά πλήγματα, επιλέγοντας να δώσει προτεραιότητα στην διπλωματική οδό. Να πω ότι αυτή η εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα και την υποχώρηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενδεικτικά στα 83,68 δολάρια το βαρέλι, το Brent σήμερα. Και ολοκληρώνοντας, στο Ρώσο-Ουκρανικό, τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικές επιθέσεις στην Ρωσία, ενώ 5 ακόμα έχασαν τη ζωή τους από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, σύμφωνα με αξιωματούχους και των δύο χωρών. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στο Θέμη Παλιούρα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά και πάμε να περάσουμε σιγά σιγά στον Μάνο Σταραμόπουλο για να ενημερωθούμε για όλες τις διεθνείς ειδήσεις. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Θέμη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Internet Sports.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε, έχεις κάτι για, για τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων?
1: Ας πούμε για αυτά, ας ξεκινήσουμε ανάποδα, ας ξεκινήσουμε από τον Όφη, από το Euroleague που στα play-off θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του αγώνα Maccabi Tel Aviv ή την CSKA Σόφιας. Είναι δύο δύσκολοι αντίπαλοι.
0: Χειρότερα Όφη, Μάνο.
1: Συγγνώμη.
0: Γλίτως τα χειρότερα, γιατί στο τέλος είχε μείνει και το ζευγάρι της Μπενφίκα με τη Χάρτσο νικητής που καταλαβαίνουμε θα ήταν από πολύ πολύ δύσκολο.
1: Και έχει εξασφαλίσει βεβαίως και το Conference League, δεν πρέπει να ξεχνάμε έτσι, στους χειρότερους των περιπτώσεων. Τώρα πάμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ αφού με το καλό ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχ, τότε θα πάει να συναντήσει θεωρητικά πιο εύκολους αντιπάλους, τη Λεύσκη ή την Καϊράτ.
0: Τον ιτημένο του ζευγαριού.
1: Τον ιτημένο, ναι. Τον ιτημένο. Μετά πάμε στον Ολυμπιακό που καλείται να αντιμετωπίσει την, αφού ξεπεράσει πάντα το εμπόδιο της Νάιμεγκεν αύριο και στο δεύτερο παιχνίδι. Θα παίξει λοιπόν με την Μπόντο Γκλιμτ ή την Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ, σίγουρα δύο δύσκολους αντιπάλους. Την Μπόντο τη ξέρουμε ότι έχει παίξει πριν μερικά χρόνια, είναι μια ομάδα της Νορβηγίας πολύ οργανωμένη, πολύ πειθαρχημένη, πρόσφατα ανοίξει για το πρωτάθλημα 4-0 τη Λίλεστρομ.
0: Και ένας αγώνας ιδιαίτερων συνθηκών.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Και πάνω απ' όλα είναι πώς θα εμφανιστεί ο Ολυμπιακός. Και πάμε και στην ΑΕΚ, στην Πορτογαλίτρια, η οποία θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του αγώνα Καϊράτη Λεύσκη. Νομίζω ότι έχει τα φόντα η ΑΕΚ εδώ, αφού παρουσιαστεί καλή όπως έχει στα τελευταία της παιχνίδια, να ξεπεράσει το εμπόδιο και να πάει στο league phase του Champions League.
0: Είναι μια ευκαιρία που θα φύγει την ΑΕΚ, Μανού.
1: Ναι, ακριβώς. Για όλες τις ελληνικές ομάδες έχουν τις ευκαιρίες, αν παρουσιαστούν καλές, να πάνε στο επόμενο βήμα.
0: Απλά αναφέρω την των εσόδων που υπάρχουν στο Champions League.
1: Χρήματα, βεβαίως. Τώρα πάμε να δούμε. Καταρχήν είχαμε το Super Cup στην Ολλανδία, η Άγμαρ εκτός έδρας συνέπτυσε 4-0 την πρωταθλήτρια Αϊντχόβεν, πήρε το πρώτο τρόπαιο της περίοδου. Αυτή την ώρα παρουσιάζει και επισήμως η Μπορούσια Ντόρτμουντ τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα, ο οποίος θα πάρει τη φανέλα με το νούμερο 10.

0: στη Βόλφουρκ, η οποία είπε ο Μπάστη, όπως ξέρουμε, και ο Κουλιεράκης υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο και μετά, γιατί πήγε με Λία Ατζέντ μαζί με τον Ατζέκη του Ντουντούρη και μετά πήρε το αεροπλάνο που πέρασε και τις ιατρικές εξετάσεις και πήγε στο Κάρντιφ να ενσωματωθεί στην υπόλοιπη αποστολή της Ρώμα που προετοιμάζεται για την νέα αγωνιστική περίοδο.
1: Και θα βάλει τη λεφτά στα δαμεία του και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα πάρει γύρω σε 650.000.
0: Σωστό, σωστό, ναι. Σωστό. Τώρα έχουμε την Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία έχει ξεκινήσει επαφές με τον Μοχάμεντ Σαλάχ, που έχει μείνει ελεύθερος από την Λίβερ, που έληξε το συμβόλαιό του, δεν ανανεώθηκε. Ο Σαλάχ βεβαίως έχει ζητήσει διετές κλειστό συμβόλαιο. Να πούμε ότι τον Αιγύπτιο διεθνή άσο τον θέλει παράλληλα και η Τραμπζόνσπορ. Θα δούμε τελικά τι θα προτιμήσει και πού θα συνεχίσει την καριέρα του. Στη Λεβερκούσεν, η οποία πήρε ένα μεγάλο ταλέντο, τον 17χρονο Κένεθ Άιχορν, εστίς παρουσίασε μεταβολική διαταραχή στο στομάχι του και τον πήρε 9 εκατομμύρια από τη Χέρτα και θα χρειαστεί νοσοκομιακή περίθαλψη και όπως λέει η διοίκηση, εμείς είμαστε δίπλα του, θα τον στηρίξουμε και θα περιμένουμε όσο χρόνο χρειαστεί για να γίνει καλά και τότε να επιστρέψει κοντά μας. Η Λειψία, η οποία όπως ξέρουμε όλοι έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης και πουλάει με 100 ή 120 εκατομμύρια το Γιάν Διομαντέ. Τώρα θέλοντας να καλύψει το κενό, συμφώνησε με την Σάντερλαντ και παίρνει το 19χρονο εξτρέμ τον Τσέλεμπι Τάλμπι, ο οποίος βεβαίως πρόσφατα είχε ανανεώσει το συμβόλαιο του με την αγγλική ομάδα έως το 2030, αλλά τα χρήματα υπερισχύουν. Η Λεβερκούζεν, παράλληλα που έφυγε ο Γκριμάλτο και πήγε στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Αργεντινός Αλεχτόρος Μπαχάφ, τώρα είναι σε επαφές με την Νάπολη και με 30 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να πάρει τον Μιγγέλ Γκουτιέρες. Παράλληλα πρέπει να πούμε ότι θα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Έρχεται πρώτα η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ουαλίας και λέει ότι εμείς αποσύρουμε την υποστήριξή μας για τις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου που γίνονται στο Μαρόκο για τον Τζιάννι Φαντίνο και ακολουθεί και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας που λέει και αυτής και εμείς αποσύρουμε την υποστήριξή μας. Ενώ πρέπει να πούμε ότι η ηγεσία της UEFA έχει ζητήσει από τον Τζιάννι Φαντίνο να μην καταστρέψει κανένα από τα χαρτιά που είχε προετοιμάσει με κάποιους συνεργάτες, πιθανότατα τον Τζόσουα Κούσνερ στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να δημιουργήσουν αυτή τη νέα επενδυτική εταιρεία που θα ενσωματωνόταν στην Παγκόσμια Ομοσπονδία και θα έδινε αρκετά χρήματα σε κάθε ομοσπονδία. Η UEFA προετοιμάζει μάλιστα και να προσφύγει στα δικαστήρια να κάνει αγωγή εις βάρος του Γιάννη Φαντίνο, ο οποίος είναι σε ιδιαίτερα ισχυρή θέση και οι πιέσεις τη μία μετά την άλλη εντονότατες για να παραιτηθεί, να μην θέσει ξανά υποψιότητα για τον προεδρικό θόκο. Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα είχε παραιτηθεί ένας από τους κύριους συμβουλάτορές του, ο Αμερικανός Κάρλος Κορδέιρο, ο οποίος είχε θητεύσει και πρόεδρος Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ και επίσης παραιτήθηκε και ένας από τους διευθυντές του, ο Κέβιν Λαμούρ, ο οποίος είπε: «Εγώ ξαφνικά έμαθα όλα αυτά που συμβαίνουν, ποτέ δεν είχε μιλήσει μαζί μας, ποτέ δεν μας είχε πει τι θέλει να κάνει και δεν τάσσομαι υπέρ του γιατί θέλω το βράδυ να κοιμηθώ ήσυχος».
1: Μάλιστα.
0: Ναι, και βεβαίως να πούμε ο Κουλιαράκης γίνεται ο δεκτής που θα φορέσει τη φανέλα της Ρώμα, προηγήθηκε ο Χούτος, μετά ήταν ο Δέλας, ο Ελευθερόπουλος που ναι μεν πήγε στη Ρώμα αλλά δεν έπαιξε ένα παιχνίδι, ο Ταχτσίδης, ο Τωροσίδης, ο Κώστας ο Μανολάς, ο Χολέβας, ο Τσιμίκας, ο Κεραμίτσης και τώρα ο Κουλιαράκης.
1: Μάνο Σταραμόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Για όλες τις δουλειές, για όλες τις δουλειές. Λοιπόν, καλωσορίζουμε και πάλι τον Γιώργο Ιωάννου στο στούντιο για να μιλήσουμε για μπάσκετ αυτή τη φορά. Γιώργο, καλό μεσημέρι και πάλι. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από Χεζόνια και Ολυμπιακό και αυτά που γράφουν οι Σέρβοι.
1: Να ξεκινήσουμε.

0: Από τη Σερβία. Εντάξει. Λέγαμε ότι τελείωσε το σύριαλ με το Χεζόνια, αλλά από ό,τι φάνηκε είχε τελειώσει ο πρώτος κύκλος. Δεν ξέρω πόσους κύκλους θα τραβήξει αυτή η σειρά. Σαν κλασικό ελληνικό καθημερινό θα είναι. Γιατί το λέω αυτό? Υπήρξε ένα δημοσίευμα στη Σερβία, το Sport Club, το οποίο ανέφερε πως το μέλλον του Μάριο Χεζόνια δεν είναι και τόσο βέβαιο στο NBA. Έχει υπογράψει, να θυμίσουμε, μονοετές συμβόλαιο με τους Cleveland Cavaliers. Ωστόσο, το συμβόλαιο αυτό δεν είναι εγγυημένο. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό, να τα πάρουμε ένα-ένα. Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου μπορεί να γίνει wave και να μην πάρει όλο το συμβόλαιο ο Κροάτης forward. Όλα τα χρήματα του συμβολέου. Να θυμίσουμε ότι είναι 2,8 μεικτά. Έτσι. Καθαρά είναι γύρω στο 1,5-1,6, κάτι τέτοιο. Κάπου τόσο υπολογίζω πρόχειρα. Λοιπόν, αν αυτό γίνει και αποδεσμευτεί, καταρχάς η Real Madrid θα πάρει 1 εκατομμύριο για την αποδέσμευσή του. Οπότε και από αυτό βγαίνει κερδισμένη η Βασίλισσα. Παρόλα αυτά,
1: αυτά τα λεφτά από ποιον θα το πάρει?
0: Από το Χεζόνια.
1: Από τον παίκτη.
0: Από τον παίκτη, ακριβώς. Τώρα που κολλάει ο Ολυμπιακός. Το Sport Club λοιπόν αναφέρει πως στην περίπτωση που μείνει ελεύθερος, ο Ολυμπιακός και η Ντουμπάι είναι έτοιμες και περιμένουν στη γωνία για να τον κάνουν δικό τους. Είναι δεδομένο πως θα του κάνουν προσφορές τεράστιες. Και όταν λέμε τεράστιες, μιλάμε για πάρα πολύ χρήμα, που θυμίζω ότι στην Ευρώπη τα χρήματα που παίρνουν οι παίκτες είναι καθαρά. Δεν είναι μεικτά όπως τα παίρνουν στην Αμερική.
1: Πληρώνουν την εφορία οι ομάδες αναλόγως και το που βρίσκεται κάθε
0: Ακριβώς.
1: Ομάδα.
0: Τώρα, όλα τα παραπάνω βέβαια, όλα όσα είπαμε, έχουν να κάνουν μόνο στο σενάριο που μείνει ελεύθερος από τους Cavaliers. Αν γίνει wave μετά τις 15 Νοεμβρίου, η ομάδα στην οποία βρισκόταν ο LeBron James τα προηγούμενα χρόνια θα πρέπει να του καταβάλει μέχρι και το τελευταίο δολάριο. Αυτό είναι επί της ουσίας, δεν είναι κάτι καινούργιο, η αλήθεια είναι. Παρ' όλα αυτά, κάθε φορά που θα βγαίνει δημοσίευμα από τους Σέρβους, θα γίνεται χαμός πλέον με τον Σούπερ Μάριο. Η αλήθεια είναι, μας έχει φάει ο λιγοντή, Θέμη μου. Τώρα, το επόμενο που διάβασα και θα το αναφέρουμε, γιατί έχει να κάνει με τη EuroLeague και θα πρέπει ο κόσμος να το έχει λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού του, είναι πως η Βαλένθια έχει κάνει ρεκόρ, κατέγραψε ρεκόρ 12.000 εισιτήρια διαρκείας. Τώρα θα μου πει κάποιος γιατί να το έχει αυτό ο κόσμος στο πίσω μέρος του μυαλού του. Τη Ρόιτζ Αρίνα καλό θα είναι να μην την ξεγράφουμε, γιατί είναι πιθανή έδρα του Final Four για την επόμενη σεζόν 2027-2028. Είναι ένα από τα γήπεδα που είναι δεδομένο πως θα διοργανώσουν ένα Final Four.
1: Να θυμίσω, έτσι. 27-29 Ντουμπάι, έτσι.
0: Ακριβώς. 27-29 Ντουμπάι. Το 28 είναι το πιθανότερο να το διοργανώσει, εκτός απροόπτου τουλάχιστον, η Βαλένθια.
1: Εντάξει, βέβαια αυτό έχει μέλλον.
0: Έχουμε μπόλικο μέλλον. Παρ' όλα αυτά το αφήνω να το έχουμε.
1: Συνήθως,
0: λίγο.
1: Συνήθως οι οριστικές αποφάσεις για το πού θα γίνει το Final Four λαμβάνονται την ίδια σεζόν. Δηλαδή μερικούς μήνες νωρίτερα. Οπότε μιλάμε για κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει από του χρόνου.
0: Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, το αναφέρουμε. Καλό θα είναι να το γνωρίζει ο κόσμος και να την έχει στο μυαλό του αυτή την έδρα. Ειδικά ο κόσμος που θα θέλει να ταξιδέψει να δει την ομάδα του, έτσι. Γιατί μπορεί να πάει. Έχουμε και δύο ομάδες που έχουν σταθερές παρουσίες στα Final Four. Οπότε ας το έχει και ο κόσμος, ας το γνωρίζει. Τώρα κάτι άλλο σημαντικό δεν είχαμε, τουλάχιστον μέχρι πριν λίγη ώρα. Δεν ξέρω τώρα αν έχει προκύψει κάτι.
1: Ναι, έχει προκύψει η ανακοίνωση καταγγελία του Αμαρουσίου κατά της ΕΟΚ όσον αφορά τη συμμετοχή του στο ENBL. Και να την διαβάσουμε. Την έχω εδώ μπροστά μου. Λοιπόν, υπάρχει μια δημοσίευση κιόλας στο Instagram, το οποίο αναφέρει το Μαρούσι είναι μια ομάδα με αγωνιστικούς στόχους, φιλοδοξίες και όρομα για το ελληνικό μπάσκετ. Αποδεικνύει εμπράκτης την προσπάθεια που γίνεται, ειδικότερα από την ημέρα που ανέλαβε την ιδιοκτησία της ο κύριος Στασινόπουλος. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας έχει αποφασίσει ότι θα ήταν χρήσιμο για την εξέλιξή του να αγωνιστεί την επόμενη χρονιά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αυτό άλλωστε είναι κάτι που επιθυμούν και φιλαθλοί μας, όπως αντιλαμβάνονται στην καθημερινότητα όλα τα μέλη του οργανισμού. Θα ήταν ευχής έργο αυτή να ήταν μια διοργάνωση της FIBA, αλλά οι καθόλου ασεβαστοί κανονισμοί της Διεθνούς Ομοσπονδίας δεν το επέτρεψαν και αναφέρει η ανακοίνωση λοιπόν του Αμαρουσίου. Μετά από αυτό γράφει πως ως εκ τούτου η ΚΑΕ Αμαρουσίου Στράφηκε στο ENBL, έκανε όλα τα απαραίτητα βήματα για τη συμμετοχή της αυτό. Στις 6 Ιουλίου ενημέρωσε με σχετική επιστολή την FIBA. Στις 16 Ιουλίου ενημέρωσε για την πρόθεσή της με επιστολή και την ΕΟΚ, επιθυμώντας να τηρήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Παραδόξως, έχουν περάσει σχεδόν 3 εβδομάδες από τότε που η Ελληνική Ομοσπονδία δεν μας έχει απαντήσει επισήμως. Την ίδια στιγμή, η Διεθνής Ομοσπονδία FIBA ζήτησε από την Κάια Μαρουσίου, μεταφρασμένη την από 29 Ιουνίου 2026 επιστολή της ΕΟΚ στον ΕΣΑΚΕ, έχει ήδη σταλεί, με την οποία ουσιαστικά έβαζε φρένο σε συμμετοχή ομάδα στο ENBL αυθαίρετα και ειδικά από τη στιγμή που ούτε καν η FIBA δεν έχει προβεί ενέργεια ή έχει λάβει τέτοια απόφαση. Σήμερα, ομοσπονδίες 14 ευρωπαϊκών χωρών που είναι μέλη της FIBA όχι απλά δεν βάζουν εμπόδια, αλλά βοηθούν τη συμμετοχή ομάδων τους στο ENBL. Το ερώτημα είναι ένα. Γιατί επισήμως στην Καία Μαρουσίου, γιατί δεν δίνει την έγκρισή της κάνοντας ό,τι ακριβώς έχουν κάνει και οι ομοσπονδίες Αυστρίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Βουλγαρίας, Εσθονίας, Ρουμανίας, Ολλανδίας, Κύπρου, Λιθουανίας, Λετωνίας, Γερμανίας, Ελβετίας, Κροατίας, Πολωνίας, Νορβηγίας, ειδικότερα από τη στιγμή που δεν υπάρχει απαγόρευση από τη FIBA και την περσινή χρονιά αγωνίστηκε στην ίδια διοργάνωση μια άλλη ελληνική ομάδα, ο Ηρακλής, ο οποίος φέτος θα αγωνιστεί στο FIBA Europe Cup. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ΚΑΕ των Βορείων Προαστίων.
0: Τώρα να σου πω ότι δεν το περιμέναμε.
1: Ναι.
0: Γιατί εντάξει και πέρσι, κατά διάρκεια της περσινής σεζόν, ήταν σε διαμάχη το Μαρούσι με την ΕΟΚ και το Βαγγέλη Λιόλιο.
1: Δεν νομίζω
0: είδαμε
1: ότι
0: αρκετά πράγματα,
1: ναι.
0: Έτσι. Δεν σταμάτησε ποτέ. Ναι. Και φαίνεται κιόλας. Τώρα, το γιατί δεν δίνει την έγκρισή της ΕΟΚ, γιατί βάζει φρένο σε κάτι τέτοιο, σε αυτό το εγχείρημα του Αμαρουσίου, είναι πραγματικά απορίας άξιο. Αφού συμμετείχε μια ελληνική ομάδα, γιατί να μην συμμετέχει και το Μαρούσι.
1: Ναι.
0: Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Έτσι.
1: Γιατί υπάρχει κόντρα, Γιώργο, γι' αυτό. Εντάξει, είναι πολύ απλή απάντηση.
0: Θα πρέπει, νομίζω, θα πρέπει σε τέτοια θέματα οι κόντρες να πηγαίνουν λίγο στην άκρη. Μιλάμε για ευρωπαϊκή συνέχεια, παιδιά.
1: Γιώργο Ιωάννης, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.

0: Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Σάκη Μπουσδούνη για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σε κάτι λιγότερο από 10 λεπτά μπαίνει στην κλήρωση για τον, που θα μάθει τον αντίπαλό του για τα play-off του Conference League, εφόσον προκριθεί επί της CSKA 1948. Να θυμίσω πως ο πρώτος αγώνας διεξάγεται την Τετάρτη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Πάμε να περάσουμε στον Σάκη Μπουσδούνη. Σάκη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Θέμη, τι κάνεις? Καλό μεσημέρι σε σένα και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα, φίλε.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλό μήνα.
0: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, μάθαμε το υπογκρουπ νωρίτερα, Σάκη, όπου θα προκύψει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play-off του Conference League. Και πάντα μιλάμε για το καλό σενάριο της πρόκρισης επί της CSKA 1948.
1: Εντάξει, καλό σενάριο. Δεν πρέπει να κάνει το καθήκον του Παναθηναϊκός. Δεν είναι
0: κανένα. Αυτό λέω. Το καλό σενάριο όμως να κάνει το καθήκον του, γιατί αν δεν κάνει το καθήκον του, δεν θα υπάρχει και αντίπαλος στη συνέχεια.
1: Ακριβώς. Μα δεν υπάρχει και συνέχεια μετά, όπως πολύ σωστά το λες. Δεν είναι Παναθηναϊκός. Δεν έχει φόβητρο απέναντι ο Παναθηναϊκός. Και μετά από λίγο καιρό, φίλε, αν σε ρωτήσω πώς έπαιξε ο Παναθηναϊκός με την Πάξη ή με την 1948, δεν νομίζω να θυμάσαι. Θα θυμάσαι αν πέρασε ή αν αποκλείστηκε.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Να μην κάνει τα λάθη που έκανε σε αυτό το μάτς, ούτως ώστε να μην πάει στο δεύτερο μάτς και γίνει όπως έγινε αυτό το τελευταίο προχθές.
0: Τετάρτη βράδυ, να θυμίσουμε, 9:30.
1: Ναι, Τετάρτη στο Ολυμπιακό Στάδιο, το πρώτο μάτς είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Και να πούμε ότι βγήκαν και τα εισιτήρια, υπάρχει ανακοίνωση τώρα στις 2 σήμερα για το επόμενο μάτς στη Βουλγαρία. Που εκεί, εντάξει, καλή εκδρομή.

0: Υπάρχει πολύ κόσμο για τον Παναθηναϊκό που είναι στη Βόρεια Ελλάδα, φίλε, που μπορεί, ας πούμε, και ο δικός, εντάξει, αεροπορικός, δεν το συζητάμε, που είναι κοντά η Βουλγαρία, με αυτή την έννοια το λέω.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι ένα σχετικά εύκολο ταξίδι όσον αφορά το
0: εξωτερικό. Εύκολο, ναι, ναι, σε σχέση με κάτι άλλα ταξίδια, ναι, αυτό είναι εύκολο ταξίδι.
1: Η Τσέσκα Σοφία 1948, πάντως θα πούμε πως το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, νίκησε 2-1 την Αρντά. Και μάλιστα έμεινε με 10 παίκτες η ΤΣΕΣΚΑ στο 67ο λεπτό. Στο 96 δέχτηκε γκολ, το οποίο ακυρώθηκε για χιλιοστά. Ήταν σε θέση offside ο σκόρερ της Αρντά. Βέβαια, θεωρώ ότι είναι μια ομάδα καλύτερη πάντως από την ΠΑΞΗ. Θα το δούμε και στην,
0: ναι, και στην πράξη. Ναι, λίγο πιο σφιχτή ομάδα, δεν είναι όσα...
1: Ακριβώς, πάνε, ακριβώς. Είναι εντελώς διαφορετικό στυλ. Είναι μια ομάδα η οποία πρώτα κοιτάει την άμυνά της και μετά την επίθεσή της, αντίθεση με την ΠΑΞΗ που επιθετικά ήταν καλύτερη. Αλλά αμυντικά όχι
0: τόσο. Ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα δυσκολευτεί με αυτή την ομάδα, είναι δυσκολοκατάβλητη να βάλει γκολ.
1: Ναι.
0: Έτσι νομίζω. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει στο μάτς, έτσι, κανένα ο Θεός ξέρει μόνο. Γι' αυτό λέω πρέπει ο Παναθηναϊκός να είναι συγκεντρωμένος. Εγώ και το μάτς με την ΠΑΞΗ, φίλε, το έλεγα και εδώ και στην εκπομπή τη δική μου και θα με έλεγα και γραφικό, έλα μωρέ, ποια ΠΑΞΗ, να ποια ΠΑΞΗ, είδες τι έγινε. Λοιπόν, οπότε θέλει τεράστια προσοχή, το ξαναλέω.
1: Είχαμε προβλήματα πάντως σήμερα, Σάκη, έτσι.
0: Δεν άκουσα.
1: Σήμερα, λέω.
0: Εννοείς την προπόνηση.
1: Ναι, για τον Τετέι.
0: Ναι, δεν προπονήθηκε λόγω ίωσης ο Τετέι, αλλά το ευχάριστο, δεν προπονήθηκε ο Τετέι, προπονήθηκε και προπονείται πλέον ο Ντέσσερ, ο οποίος θα είναι διαθέσιμο. Εντάξει, αυτό το παιδί τώρα για μένα είναι σαν μια μεταγραφή. Έτσι, γιατί πέρυσι πολύ λίγο δεν πρόλαβε να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Σαν μια καινούργια μεταγραφή σίγουρα θα μπει σιγά σιγά. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει να βγάζει 90 λεπτά στο φουλ. Θα υπάρχει μια διαχείριση για τον παίκτη. Απλά όμως θα τον έχει στα σειρά του Νίστρουπ και στα επόμενα παιχνίδια. Προπονείται δηλαδή πλέον κανονικά με την ομάδα. Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Ναι, ναι, ναι. Πέρσι έκανε όλες και όλες 8 συμμετοχές. Μάλιστα πέτυχε και 3 γκολ ο 4 με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Και τελευταία του συμμετοχή ήταν σε φιλικό παιχνίδι Αίγυπτος-Νιγηρία στις 16 Δεκεμβρίου.
0: Μα εκεί την πάτησε. 2 τραυματισμούς είχε και ο 4. Θυμίζω ότι σε όλα τα παιχνίδια που είχε με τη Ρέιντερ δεν υπήρχαν προβλήματα τραυματισμού για το παιδί αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά, ναι, αλλά έβγαλε εδώ, έτυχε, ας πούμε, εντάξει, okay, γίνεται αυτό, ποδόσφαιρο. Και με την εθνική του. Το πρώτο τραυματισμό το είχε σε μια σύγκρουσή του στην τελευταία φάση, τελευταία προπόνηση. Μάλλον, ναι, τελευταία
1: με τον Τραγκόφσκι.
0: Τη προπόνηση με τον Τραγκόφσκι, μπράβο, που έκανε μετά από ένα μάτσο ο Παναθηναϊκός ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Μετά την Young Boys. Μετά την Young Boys, την νίκη 4-1 εκτός έδρας.
0: Λίγο πριν δηλαδή τελειώσει η προπόνηση, συγκρούστηκαν και τι, φαινόταν ότι τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ο Τραγκόφσκι, υπέφερε και ο Τέσσερις ήταν πιο χαλαρός. Και τελικά ο Τραγκόφσκι δεν έπαθε τίποτα και ο Τέσσερις έμεινε έξω. Και μόλις επανήλθε, έγινε αυτό το τραγελαφικό, πιστεύω, όσον αφορά την εθνική του, που έτσι χωρίς ζέσταμα, χωρίς τίποτα, τους βάλανε να κάνουν προπόνηση εκεί και έπαθε μεγάλη ζημιά και έμεινε έξω και το υπόλοιπο της σεζόν ο Τέσσερις. Πάντως, λογίζεται κατ' εμέ σαν μια καινούργια μεταγραφή που σίγουρα θα βοηθήσει, γιατί ο Τέσσερις είναι center for μέσα στο κουτί, δηλαδή και τη μισή ευκαιρία μπορεί να την κάνει γκολ. Τέτοιο παίκτη προς τον παρόν δεν έχει ο Παναθηναϊκός. Είδαμε τώρα Στόντερ που μπήκε, πέτυχε ένα γκολ. Ο Τετέι δεν είναι στα καλά του, γιατί είναι πολύ φορτωμένος από την προετοιμασία και δεν είχε ξανακάνει τόσο δυνατή προετοιμασία. Και ναι, νομίζω ότι σιγά σιγά να λυθούν τα πόδια του θα βοηθήσει κι αυτός. Και να πω ότι ο Κάνγκουα μάλλον δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, μόνο στη League Face αν με το καλό περάσει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προπονείται κανονικά με τον Παναθηναϊκό, λογικά θα τον δούμε με την έναρξη του πρωταθλήματος τον παίκτη αυτό. Και στα μεταγραφικά, εγώ θα ξεκινήσω με τον Γένσεν, που όσο δεν βρίσκει ομάδα, και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να πήρε εκεί στο κέντρο παίκτη, αν διάβασα καλά, υπάρχουν ελπίδες για τον Παναθηναϊκό, φίλε. Γιατί το λέω αυτό, γιατί δεν το έχει αφήσει το θέμα αυτό ο Κοτσόλης και ο Παναθηναϊκός, γιατί ψάχνει παίκτη εκεί και τώρα και με τον τραυματισμό του Παντελίδη θα πάει και για Extreme. Από χτες το βράδυ κυκλοφορεί το όνομα του Γκαρσία, του πρώην παίκτη της ΑΕΚ, του Λιβάη Γκαρσία.
1: Ο οποίος παίζει και center for, αλλά είχε ξεκινήσει ως Extreme ουσιαστικά.
0: Ως Extreme, ναι, νομίζω ο Αλμέιδα τον είχε κάνει center
1: for. Ο Αλμέιδα τον είχε κάνει center for, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος. Πάμε λίγο στην περίπτωση. Δεν έπαιξε χθες η νίκη της Σπαρτάκ Μόσχας.
0: Ναι, δεν ξέρω αν λέει κάτι αυτό. Μπορεί να λέει κιόλας, έτσι.
1: Ναι, και από ό,τι γράφεται είναι και κοντά στον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν συζητήσεις και είναι ένα υπαρκτό θέμα.
0: Ο παίκτης αυτός, φίλε, ήθελε να φύγει και είχε αυτοπροταθεί κιόλας σε κάποιες ομάδες και στον Παναθηναϊκό από το Γενάρη ακόμη. Γιατί δεν ήθελε να κάτσει στη Ρωσία. Βέβαια είναι πολλά τα λεφτά, έτσι. Γιατί έδωσε ένα σωρό λεφτά, πόσο, γύρω 17-20, πόσα είχε εδώ στην ΑΕΚ η ομάδα του να τον πάρει.
1: Ναι, είχε δώσει κάτι παραπάνω από 17 εκατομμύρια.
0: Ναι, βάλε μπόνους για αυτά, εντάξει, 17 εκατομμύρια. Δηλαδή, είναι δυνατόν να τον αφήσει.

0: χωρίς να ικανοποιηθεί οικονομικά η ομάδα του, δύσκολα.
1: 18,7 για την ακρίβεια, Σάκη.
0: Γι' αυτό
1: σημαίνει. Άρα ακόμα παραπάνω, αγγίζει τα 19 εκατομμύρια.
0: Δεν τα λες λίγα, δηλαδή τώρα σε αυτό το ποσό δεν θα πάει Παναθηναϊκός τώρα. Ναι. Με την προσπάθεια που θα κάνει και ο παίκτης, γιατί ο παίκτης θέλει να φύγει από εκεί. Αν βρεθεί φόρμουλα και με λιγότερα λεφτά, ίσως με οψιόν αγοράς, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, ψάχνει, λογικά θα ψάχνει τρόπο
1: πάνω. Ναι, δανεικός με οψιόν αγοράς, γράφει και χθες μια οψιόν γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ναι. Αρχικά να πούμε για τον δανεισμό, που σημαίνει ότι θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού για την επόμενη σεζόν τουλάχιστον. Αλλά θα το
0: δεν
1: δούμε
0: είναι
1: στην
0: κάτι
1: πορεία.
0: Κλεισμένο, να πούμε στους φίλους ναι. Ότι έχει, ακούγεται έντονα, δεν είναι κάτι κλεισμένο, έτσι.
1: Ναι.
0: Μην βιαστούν οι φίλοι. Όπως και για τον Γένσε δεν είναι κάτι. Απλά το
1: για τον Γένσε πάλι νομίζω ότι είναι πάντως πιο δύσκολη περίπτωση σε σχέση με τον Λιβάη
0: Γκαρσία. Είναι δύσκολη, εννοείται. Απλά δεν έχει κλείσει. Δεν έχει κλείσει. Δηλαδή, υπόθεση για τον Παναθηναϊκό εννοώ να μην ασχοληθεί καν. Αν βρει ευκαιρία ο Παναθηναϊκός για να τον φέρει τον παίχτη στην Ελλάδα, εννοείται θα το κάνει αυτό. Και όσο δεν βρίσκει, σύμμαχος του Παναθηναϊκού, φίλε, είναι το ότι όσο δεν βρίσκει ομάδα, αυτό βοηθάει τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, θα το πάει μέχρι τέρμα, έτσι αυτό εννοώ.
1: Ναι.
0: Όχι ότι δεν έχει ή δεν δουλεύει άλλες περιπτώσεις ο Κοτσόλης, δεν το συζητάμε. Στην πορεία βέβαια, τώρα μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπει στον Αύγουστο, οπότε σιγά σιγά και υπάρχει και πιθανότητα να δούμε και κάποια άλλη αλλαγή. Δηλαδή να έρθει μια πρόταση για τον Τζιριβέγια που έχει γραφτεί, δηλαδή αν πουληθεί κάποιος παίκτης, ο Παναθηναϊκός θα αναπληρώσει τη θέση εκείνη. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Είναι πολύ λογικό. Από εκεί και πέρα, Σάκη, η υποψήφια αντίπαλη για τον Παναθηναϊκό είναι η εξής. Οι νικητές των ζευγαριών Χαποέλ Τελ Αβίβ Κατοβίτσε, Ελσίνκι Μάδερουελ, Βαλούρ Νόρτζελαντ και οι αποκλεισμένοι των ζευγαριών Μπενφίκα Χάρτς και Χρατέτς Κράλοβε Μπεσίκτας. Νομίζω ότι πρέπει να αποφύγει το ζευγάρι της Μπενφίκα με τη Χάρτς και θα είναι καλό ο Παναθηναϊκός.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Ναι. Αυτό αν αποφύγει, γιατί το συζήτησα με ένα φίλο νωρίτερα. Το, δεν ξέρω η Χάπολ βέβαια, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω η Χάπολ σε τι κατάσταση βρίσκεται και δεν πρόλαβα να κοιτάξω πού αγωνίζεται. Λογικά σε ουδέτερο πρέπει να αγωνίζεται. Συγγνώμη, νομίζω. Αλλά τουλάχιστον αυτό που είπες, αν αποφύγει αυτό το ζευγάρι, σχετικά είναι καλά ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Θα εξαιρεθεί από τον ίδιο. Ναι, για να δούμε.
1: Γιατί να θυμίσω και το άλλο ζευγάρι το οποίο είπα, έχει όνομα ομάδας πιο καλής, να το πούμε έτσι, ρε παιδί μου, και πιο γνωστής τέλος πάντων, με παίκτες που ξέρουμε περισσότερο και έχουμε μια εικόνα, είναι η Μπεσίκτας, αλλά αντιμετωπίζει τον ιτημένο εκείνο του ζευγαριού.
0: Ναι,
1: Κράλοβε από την Τσεχία με την Μπεσίκτας.
0: Το ζευγάρι αυτό, λέω, όπα, Μπεσίκτας, εκεί θα πέσουμε, αλλά είναι το ιτημένο.
1: Είναι οπότε, ο ιτημένος του ζευγαριού.
0: Εκτός αν είχε καμιά έκπληξη, φίλε.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Το καλύτερο δυνατό θα ήταν να αποφύγει αυτό το ζευγάρι, Σαγί.
0: Ναι, να τα αποφύγει.
1: Σε τυχόν εκπλήξεις, αλλά και να πέσει δεν νομίζω τώρα η Μπεσίκτας θα έχει θέμα με την Κράλοβε. Πάντα όμως θα τα βλέπουμε στο γήπεδο, ποδόσφαιρο είναι. Αλλά
0: ναι,
1: νομίζω
0: αυτή την εποχή, ναι, από όλα τα παιχνίδια για όλες τις ομάδες, γιατί γίνανε 2-3 εκπληξούλες την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Και παραπάνω, Σάκη, και παραπάνω.
0: Ναι, δεν το έχω πρόχειρο, αλλά ναι, γίνανε. Πάντα δεν είδες. Εντάξει, τρανό παράδειγμα ήταν με την ΟΕ η ΑΕΚ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν λέω κάτι προς Θεού, μην παρεξηγηθούν οι φίλοι της ΑΕΚ. Απλά γίνονται. Και ο Παναθηναϊκός είδες στο 2-1.
1: Δηλαδή, δεν ήθελε πολύ, Σάκη. Δεν ήθελε πολύ.
0: Αυτό λέω. Και θέλει τεράστια μεθαύριο Τετάρτη. Έτσι, γιατί οι μέρες έφτασαν. Αύριο προπόνηση, έχει και συνέντευξη που καλά, θα πούμε αύριο αυτά.
1: Ναι, θα τα πούμε αύριο. Πόσο κόσμο περιμένουμε Τετάρτη βράδυ?
0: Φίλε, να σου πω την αλήθεια, είδα, εγώ θα πω ότι ίσως να είναι λίγο πιο λίγο από ό,τι ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί τώρα μπήκαμε στον Αύγουστο και έχουν φύγει κι άλλοι.
1: Ναι, φεύγει ο κόσμος, πάλι για
0: πόλη. Ναι, γιατί ήταν 22, κάπου 22.500 περίπου, ναι, χοντρικά. Μακάρι, αν είναι 20.000, καμιά χαρά θα είναι.
1: Καλά.
0: Την εποχή. Με αυτή την, γι' αυτό το λέω, έτσι.
1: Ναι, πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη και τις περιστάσεις, έτσι.
0: Ναι, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο, ξέρεις τι γίνεται τώρα. Φεύγει ο άλλος με την οικογένειά του, φίλε, να πάει κάπου εκτός Αθηνών. Δεν μιλάμε τώρα να είναι κόρυθο εδώ, εντάξει. Να πάει εκτός Αθηνών. Είναι ένα σώρο λεφτά να πάει, να γυρίσει.
1: Δεν νομίζω θα το κάνει κάποιος, Σάκη. Θα πάει και ακόμα αυτή την οικογένειά του να γυρίσει και να ξαναπάει. Υπάρχει τρέλα, αλλά είναι λίγες αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι ουσιαστικά αρχές Αυγούστου, για ένα προκριματικό γύρο του Conference League, έτσι.
0: Και μην ξεχνάς, Θέμη μου, ότι δεν είναι και εμπορικό. Δεν είναι παραθυρικό.
1: Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι εμπορικό, όχι. Σάκη Μπουζούρη, ευχαριστήσω πολύ.
0: Θέμη Παλιούρα, τιμή μου που μίλησα μαζί σου.
1: Καλή συνέχεια, Σάκη.
0: Να τα πούμε. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού αθλητικού μαγκαζίνου του Ιντερβέντ Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη δική μας εκπομπή. Κανονικά, να πω ότι σήμερα θα είμαστε μαζί για το πρώτο μισάωρο, καθώς μετά θα πρέπει να αποχωρήσω και να πάω στο Γεώργιο Καρεσκάκη για τη συνέντευξη τύπου για να παραλάβουμε τις διαπιστεύσεις μας για την αυριανή μετάδοση του αγώνα του Ολυμπιακού με την Νταϊμέγεν. Θα είμαστε το πρώτο μισάωρο μαζί μέχρι τις 3.30 όπου θα μάθουμε και τους αντιπάλους, τους πιθανούς αντιπάλους του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στα play-off του Conference League. Μετά θα ακολουθήσει ο Γιώργος Ιωάννου. Οπότε πάμε να μπούμε σιγά σιγά σε κανονική ροή εκπομπής με την εκπομπή Μίλα μου για μπάλα.

0: Λοιπόν, δεν πήγαμε πουθενά. Εδώ είμαστε. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα, η οποία μόλις ξεκίνησε. Ξαναλέω, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3:30 για σήμερα. Από Τρίτη μέχρι Παρασκευή, για αυτήν την εβδομάδα, θα είμαστε για 3 ώρες μαζί, από τις 3 μέχρι τις 6. Σήμερα είναι η εξαίρεση, καθώς ξαναλέω ότι πρέπει να αποχωρήσω στις 3:30 και θα ακολουθήσει ο Γιώργος Ιωάννου μέχρι τις 6. Ξεκίνησε η κλήρωση για τα play-off του Conference League. Να θυμηθούμε ακόμη μια φορά τους πιθανούς αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ, εφόσον αποκλείται τα Λεχτ, θα παίξει στα play-off του Conference League με ένα από τους νικητές των ακόλουθων 5 ζευγαριών: Γιάμπλονετς Ρίγα, Ζαλγκίρις Χάιντουκ Σπλιτ, Μπραν Απόλλων Λεμεσού, Ίντερ Τούρκου Βαντούς και Νόα Σιόν. Αυτή είναι η πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ εφόσον δεν καταφέρει να περάσει την Άντελεχτ. Την άλλη, ο Παναθηναϊκός, εφόσον προκριθεί από τις ΤΣΕΣΚΑ 1948, θα παίξει με τους νικητές των ζευγαριών Χάπουελ Τελαβίβ Κατοβίτσε ή Ελσίνκι Μάδερουελ ή Βαλούρ Νόρτζελαντ ή κάποιον από τους αποκλεισμένους των ζευγαριών Μπενφίκα Χάρτς και Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας. Είπαμε και νωρίτερα με τον Σάκη Μπουζούνι ότι καλό θα ήταν ο Παναθηναϊκός να αποφύγει το ζευγάρι Μπενφίκα Χάρτς. Ξαναλέω, μιλάμε για τον ηττημένο, αλλά ακόμα και η Χάρτς να είναι, θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ομάδα συγκριτικά με τις υπόλοιπες τις οποίες έχει να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Εδώ θα είμαστε να τα δούμε. Η κλήρωση μόλις ξεκίνησε. Θα σας ενημερώσουμε μόλις μάθουμε τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Έχουν ανοίξει γραμμές 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι οι τηλεφωνικές γραμμές. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε. Από εκεί και πέρα μαζί τα λέμε και στο Viber στο 69-39-943-943, όπου στέλνει τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, Viber 69-39-943-943. And steady, hearts align. In this moment, you are mine. Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Πάμε να ξεκινήσουμε τις γραμμές. Καθώς ξαναλέω, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3:30. Διακόπτω σε περίπτωση που μάθουμε τον αντίπαλο τους πιθανούς αντιπάλους είτε του ΠΑΟΚ είτε του Παναθηναϊκού στα play-off του Conference League. Πάμε λοιπόν στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ο Κυριάκος είναι.
0: Γεια σου, Κυριάκο.
1: Καλή εβδομάδα σε εσένα, σε όλο τον κόσμο.
0: Καλή εβδομάδα, Κυριάκο.
1: Ευχαριστώ κόσμο που προωθείς μπάλα. Έτσι και τώρα, έτσι καθυστερημένα, να φέρω πολλά.
0: Σε καλά, Κυριάκο, να σε καλά.
1: Και έβρισα κλαδίδι μας. Θα πας για τη συνέντευξη τύπου σήμερα?
0: Ναι, πρέπει να πάω για να πάρουμε τη διαπίστευση για την αυριανή μετάδοση.
1: Θέλω να μου κάνεις ένα χάρη. Μπορεί να πάρεις και εμένα, να δω την κρύο με την κύμπα.
0: Δεν νομίζω ότι είναι στο χέρι μου, Κυριάκο.
1: Γιατί ρε φίλε, εσύ πηγαίνεις τόσες φορές. Εγώ τώρα
0: έχω 7 χρόνια. Εγώ πηγαίνω.
1: Δεν μπορώ να τον δω μια φορά από κοντά.
0: Ναι, καλά, δεν λέω το αντίθετο, αλλά δεν είναι δική μου αρμοδιότητα το ποιος θα μπει, ποιος δεν θα μπει. Το καταλαβαίνεις όμως.
1: Θα κουβαλάω την τσάντα σου, το λάθος σου, κάπως έτσι να με περάσει και εμένα μέσα.
0: Δεν είμαι τέτοιος τύπος, Κυριάκο, δεν υπήρχε περίπτωση να είμαστε μαζί και να σου δίνει να κουβαλάς το οτιδήποτε.
1: Οπότε. Θα ήταν τιμή μου, μεγάλη τιμή μου, να κουβαλάω την τσάντα του μεγάλου παιχταρά του Θέμη.
0: Δική μου τιμή θα ήταν, Κυριάκο.
1: Μπορεί να το ρωτήσεις κάτι?
0: Παρακαλώ.
1: Μπορεί να το ρωτήσεις κάτι?
0: Σ' ακούει, Κυριάκο, τι?
1: Θα σου πει τη γνώμη για τη Λαμιάρα.
0: Νομίζω θα με πάρουν με τις πέτρες μετά, Κυριάκο.
1: Όχι ρε κότσι, η Λαμιάρα είναι μεγάλη ομάδα.
0: Δεν λέω, εγώ δεν είπα να δείχνω, αλλά τώρα παίζει ο Ολυμπιακός αύριο αγώνα με την Ναϊμέ και πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Θα σηκώσω το χέρι μου να πω καλησπέρα, κύριε, με τη Λίμπαρ, επίτιμο μια

0: Νομίζω για τη Λαμία. Λογικά θα νομίζω ότι μπορεί να τους κάνω κάποια φάρσα, δεν ξέρω.
1: Όχι ρε φίλε, όχι. Τέλος πάντων, εντάξει. Σε έχουμε καλή εργασία. Έχουμε και στην ομάδα σου την καρδίτσα για το κύπελο, κληρώθηκε με, δεν θυμάμαι, με την Βόλου.
0: Η αναγέννηση θα παίξει στο κύπελο, κάτσε γιατί το ξέχασα κι εγώ.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω είναι το διήμερο 18-19 Αυγούστου οι αγώνες. Θα παίξει με τον Άρη, καρδίτσα, ναι.
1: Με τον Άρη θα παίξει στο Βόλο, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Ναι, με το γήπεδο υπάρχουν κάποια θέματα.
1: Αυτό το γήπεδο
0: θα παίξει στο Βόλο.
1: Θέλω και χαιρετισμού στο φίλο μας εκεί στην Κηφισιά που είναι άτσα, καρδίτσα. Λοιπόν,
0: να είσαι καλά, Κυριακό.
1: Καλή εβδομάδα, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σου εύχομαι και αν πας διακοπές να περάσεις όμορφα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Δεν έχουμε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας εξάγεται κανονικά αυτή την ωραία κλήρωση για τα play-off του Conference League. Δεν έχει έρθει ακόμα σειρά ούτε του Παναθηναϊκού ούτε του ΠΑΟΚ.

0: Όσον αφορά τους αγώνες του Όφη με τον ηγητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελαβίβ ή ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, ο πρώτος αγώνας θα πούμε πως θα γίνει στο Ηράκλειο στις 20 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 27 Αυγούστου εκτός έδρας, καθώς το χρωστάγαμε και από πριν. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα κληθεί να αντιμετωπίσει στα play-off του Europa League τον ηττημένο του ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας, ξαναλέω, ένα ζευγάρι το οποίο ενδιαφέρει και τον ΠΑΟΚ, ενδιαφέρει και την ΑΕΚ. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 20 Αυγούστου εκτός έδρας για τον ΠΑΟΚ, στα play-off του Europa League, εφόσον προκριθεί, ξαναλέω, επί της Άντερλεχτ, και μία εβδομάδα αργότερα στις 27 Αυγούστου θα παίξει στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ, ξαναλέω, με τον ηττημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας, προκριθεί επί της Άντερλεχτ. Σε πολύ λίγο, σε λίγα λεπτά, θα μάθουμε τον πιθανό αντίπαλο του Παναθηναϊκού στα play-off του Conference League και τον πιθανό αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Παρακολουθούμε αυτή την ώρα ζωντανά την κλήρωση. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Είμαι εγώ.
0: Εσύ, Σάκη.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Είμαι καλά, εσύ.
1: Μεταδίδεις αγώνα δυνατό αύριο?
0: Αύριο το βράδυ, ναι, του Ολυμπιακού με την
1: Ναϊμέγγε. Ναι, ναι, δυνατό το λέω εγώ και σαν παιχνίδι, ναι. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι?
0: Να σου πω την αλήθεια, σκοτάδι, Σάκη. Και το λέω αυτό γιατί θέλω να δούμε τον Ολυμπιακό σε επίσημο αγώνα. Είναι η Μέγκη, είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι αμελητέα ποσότητα, είναι καλή επιθετικά, δεν έχει όμως καθόλου ευρωπαϊκή εμπειρία και αυτό μετράει πάρα πολύ. Και θα είναι ένας αγώνας, πάντα οι πρώτοι αγώνες της κάθε σεζόν κρύβουν και τις δικές τους παγίδες. Έτσι. Η Νέιμέγεν και αυτή μόνο φιλικά έχει παίξει μέχρι στιγμής. Το τελευταίο έπαιξε τώρα πριν τρεις μέρες με τη Σεβίλη, όπου αν και προηγήθηκε, ιτήθηκε 2-1. Δούμε στο γήπεδο. Στα χαρτιά, σαν ρόστερ, είναι καλύτερο του Ολυμπιακού τώρα.
1: Το στίγμα όταν έχει 5-25, ρε φίλε, και το βλέπω σαν λουκούμι, ξέρει πώς πάνε να συνέχει γιορτή και βλέπεις ένα ωραίο γλυκό.
0: 5-25 το διπλό.
1: Ναι. 5-25, 5-30,
0: ανάλογο το ρίγμα. Είναι ψηλά.
1: Ωραία, ένα κατασταλόγιο 500 είναι ό,τι πρέπει, ξέρεις, είναι λουκούμι αυτό. Εμείς οι παίχτες το λέμε λουκούμι.
0: Λουκούμι, μάλιστα. Λουκούμι πρέπει να βγει κιόλας ο λουκούμι, έτσι.
1: Καλά,
0: μεταγραφές έγινε, θα τα δούμε.
1: Τι έγινε μεταγραφές, πού τα 30 εκατομμύρια τώρα να παίξει το Σάς τώρα και λέει 10-20 εκατομμύρια τώρα να παίξει. Μεταγραφές τελείως. Ο Μαρινάκης τώρα θα ρίξει τα λεφτά.
0: Καλά, Γιώργο, λέω, Σάκη, άσε τον Ολυμπιακό, γιατί πρέπει να φύγω κιόλας μετά και θα μπει ο Γιώργος Ιωάννου. Δεν του έχω κάνει τίποτα του παιδιού να ξεκινήσουν μετά και να αρχίζουν για σένα. Οπότε πάμε στο Παναθηναϊκό που είναι και η ομάδα σου. Ναι, ρε παιδί μου, τη γνώμη μου, άσε τον Ολυμπιακό μας. Εσύ ο ίδιος είχες πει ότι δεν ασχολούμαι με τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό σου λέω, επειδή δεν είμαι εγώ μετά στη συνέχεια της εκπομπής και θα είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δεν φταίει τίποτα το παιδί. Να τα ακούσει στη συνέχεια.
1: Και ο λεπτά, τώρα σου γιατί είσαι άδικος. Πόσοι ακροατές βγαίνουν κατά του Παναθηναϊκού? Μπορώ να σου πω 10 τώρα. Ότι δεν είναι μικρή ομάδα και. Αυτά
0: ναι, και σου ξαναλέω, είμαι εδώ εγώ για να απαντήσω. Γι' αυτό σου λέω, επειδή δεν θα είμαι εγώ μετά τις 3:30, γι' αυτό σου λέω.
1: Είσαι ωραίος αρχηγός, λοιπόν, τι άλλο από εδώ, έχουμε τίποτα καμιά, στο μπάσκετ

0: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι άλλο. Έχει γεμίσει ο Παναθηναϊκός. Πήρε για τον Φρανσίσκο που είναι επεκταρά στον Άσο. Έχει γεμίσει το μεταξύ ο Παναθηναϊκός όλο Ευρωπαίους, έτσι. Έχει, αν δεν κάνω λάθος τώρα και μου διαφεύγει κάτι, μόνο δύο Αμερικανούς. Μπορεί να είναι και ομάδα με τους λιγότερους Αμερικανούς. Μόνο τον Αν και τον Έτζελ Χέις Ντέιβις. Όλοι οι υπόλοιποι είναι Γάλλοι, είναι Ισπανός ο Χουάντσο.
1: Και κάτι άλλο λέω ότι είναι πιο. Σε χρηματική αξία πιο μεγάλη που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει το μεγαλύτερο budget, ναι.
1: Αλλά δεν έχει ξεπεράσει, λέει, και τα όρια τα πολλά.
0: Τα έχει ξεπεράσει, θα πληρώσει κάποιο πρόστιμο, δεν έχει κάποιο άλλο, ναι. Κάποια άλλη επίπτωση αυτό. Δεν νομίζω ότι τον πειράζει τον Παναθηναϊκό να πληρώσει ένα πρόστιμο.
1: Έχει λεφτά και... πολλά, μου δίνει το άγγελο. Έχει λεφτά πολλά. Ο Δημητράκης είναι αρχηγός. Είναι... Έχει καταφέρει πάλι το Ευρωπαϊκό 2-3 χρόνια μαζί και τελείωσε μόνο. Λοιπόν, άντε, χαιρετισμούς σε όλους. Να σε καλά.
0: Σάκη, να σε καλά.
1: Άντε, να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη. Ναι. Καλησπέρα.
2: Ακούγομαι.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Γιάννης από Πειραιά, λοιπόν. Πες το φίλο που πήρε τηλέφωνο. Δεν πολύ επικοινωνώ μαζί του και δεν ασχολούμαι με άλλες ομάδες εγώ. Το γάρ πολύ της θέρησης για να παραφροσύνη. Και ξέρεις, το κόμπλεξ, άμα το αφήνεις και εξελίσσεται, κατατάει σε ψυχολογικό πρόβλημα. Να μην ασχολείται με άλλες ομάδες, με τη δικιά του. Έχω άδικο σε αυτό.
0: Πολλοί ασχολούνται με άλλες ομάδες, Γιάννη.
2: Εγώ, εμένα με εξηγεί.
0: Πολύ. Εσένα προσωπικά όχι, δεν έχεις ασχοληθεί ποτέ με άλλη ομάδα. Δεν απαγορεύεται.
2: Θα πάω να βρίσκω τους άλλους για ποιο λόγο.
0: Όχι, Γιάννη. Δεν απαγορεύεται κανείς να ασχοληθεί με άλλες ομάδες. Το θέμα είναι όμως να μην τσιτώνουμε τους άλλους, να μην προκαλούμε και από τη στιγμή που δεν θα είμαι κι εγώ μετά, δεν θέλω να αφήσω τον Γιώργο Ιωάννου να
2: βγάλει
0: τα κάτσα να τη φωνητιά.
2: Το παιχνίδι με την Αϊμέγεν είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Γιατί η Αϊμέγεν δεν έχει τη δύναμη όπως λες να επιθέσει. Το κέντρο την έχει που παίζει με πέντε χάφ. Εκεί που ο Ολυμπιακός, λόγω κακών επιλογών και καθυστερήσεων, έχει πρόβλημα. Το ξέρεις αυτό.
0: Ναι.
2: Να μην λέμε σώματα.
0: Και αύριο το κέντρο που από ό,τι φαίνεται θα έχει η Ντάνι Γκαρθία με τον Μουζακίτη είναι σχετικά αργό, έτσι.
2: Άντε και να βάλεις και το τσεκίνιο, τρέχα να τους προλάβεις. Ξέρεις ότι αυτοί σίγουρα θα έχουν φυσική κατάσταση, δύναμη και ταχύτητα για τραξίματα. Αυτά έπρεπε να τα σκεφτούν στη διοίκηση όταν αποφασίσαν και καθυστερούν με τον τρόπο που καθυστερήσαν το εξάρι και το οχτάρι. Είναι αυτή η δικιά τους. Δεν φταίω με τη Λίμπαρα σε αυτό. Ποια είναι η γνώμη.
0: Ναι, δεν είχαμε πει την άλλη φορά, Γιάννη. Δεν μπορεί να σκεφτεί ο Μεντιλίμπαρ και ο κάθε Μεντιλίμπαρ, ο κάθε προπονητής, ότι θα του τραυματιστούν και τα δύο εξάρια του.
2: Δηλαδή... Μα Μεντιλίμπαρ ο άνθρωπος ήθελε και εξάρι και οχτάρι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτή τη στιγμή έχει τρία εξάρια. Έχει τον Νέσε, έχει τον Σιπιόνι και
2: ο
0: τον Ντάνι Γκαρθία.
2: Έχει περισσότερο προς τα δεξιά, δεν παίζει κεντρικό εξάρι και θέλει και οχτάρι. Γιατί ο Πορτογάλος που ήρθε, άσε που είναι και αδοκιμαστό, είναι δεκάρι περίπου.
0: Ναι, ο Έσε παίζει λίγο πιο μπροστά. Παίρνει τον παίζει μαζί με τον Ντάνι Γκαρθία που είναι καθαρό εξάριο Ντάνι Γκαρθία και παίρνει κάποια μέτρα ο ΕΣΕ.
2: Μου προκαλεί απορία να δω αύριο τι αλχημία θα σκεφτεί ο άνθρωπος, ας πούμε, με αυτά που του κάνουν.
0: Ναι. Να πούμε, σε διακόπτω λίγο,
2: ναι.
0: Γιάννη, μάθαμε τους αντιπάλους. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον ειδημένο του Χράντετς Κράλοβατς Μπεσίκτας. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με το ζευγάρι Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Ξαναλέω. Ναι, ο ΠΑΟΚ θα παίξει, δώσε μου μισό λεπτάκι να δω, θα παίξει με τον νικητή του Μπραν Απόλλων Λεμεσού ή με τον ηττημένο.
2: Τελευταία, για να μην σε καθυστερώ, μία ερώτηση που έκανα στον Ιωάννου, σε βάζω και εσένα, ψάχνει το μαζί.
0: Ναι.
2: Έβλεπα εγώ στο Άξιον πέρσι, το δείχνει και φέτος, έβλεπα το αργεντίνικο πρωτάθλημα.
0: Είχε χθες το βράδυ, Μπόκα Τζούνιος.
2: Ναι, εγώ το έβλεπα πέρσι. Λοιπόν, είχε η Μπόκα έναν επιθετικό που δεν θυμάμαι καλά το όνομα του, ο οποίος έπαιζε προωθημένος. Ευέλικτος πολύ, γρήγορος και από αριστερά. Και ο οποίος τους έβαζε και πολλά γκολ, ξέρεις πώς σου λέω.
0: Ναι.
2: Ξαφνικά εξαφανίστηκε αυτός, έφυγε από το προσκήνιο. Τι έγινε, τραυματίστηκε, τον πουλήσανε, πήρε μεταγραφή, τι έγινε. Δηλαδή, διαρκώντας τον περσινό πρωταθλήματος, ξαφνικά από κάποιο σημείο και μετά δεν τον έβλεπα. Μπορείτε να βρείτε.
0: Έπαιζε έξω αριστερά.
2: Έπαιζε επιθετικός και περισσότερο προς τα αριστερά. Αλλά συνέκλεινε και στο κέντρο της άμυνας και βάζει και γκολ.
0: Στο κέντρο της επίθεσης εννοείς, όχι της άμυνας.
2: Ποιος?
0: Στο κέντρο της επίθεσης εννοείς.
2: Ναι, στο κέντρο της επίθεσης.
0: Δεν,
2: ναι,
0: λες, δεν λες τον Καβάνι.
2: Ποιος?
0: Τον Καβάνι.
2: Όχι ο Καβάνι. Mm. Και με λίγο μακρύ μαλλί και όχι ψηλός. Γρήγορος, αυτός ήταν γρήγορος, νέο παιδί.
0: Όχι ψηλός και λίγο μακρύ μαλλί.
2: Δηλαδή, όταν άρχισε η Μπόκα. Που δεν παρά έπαιζε ο Καβάνι να αρχίσει να παίζει την μπάλα και να κάνει τις νίκες που νίξε και τη River Plate και τα λοιπά.
0: Ναι, έκανε ένα σερί.
2: Ένα σερί.
0: Περίμενε, ήταν... εδώ έχω μπροστά μου τον αγώνα River Plate Boca Juniors 0-1 που έχει κερδίσει η Boca.

0: Έναν με μακρύ μαλλί που επιθετικός που έβαλε και γκολ τότε με μακρύ μαλλί και έπαιζε και από αριστερά και συνέκλαινε και λίγο προς το κέντρο της αντίπαλης άμυνας. Γρήγορος, όχι ψηλός, αλλά γρήγορος πολύ και γκολτζής.
1: Μαλλί τι, μελαχρινό, ξανθό.
0: Μελαχρινό και λίγο μακρύ.
1: Εδώ λέω, είχε παίξει εκείνον τον αγώνα River Boca 0-1.
0: Ναι, και βάλει και γκολ αυτός.
1: Αυτός που είχε βάλει τον γκολ, όχι. Είναι ο Παρέδες αυτός που είχε βάλει τον γκολ στο River Boca 0-1.
0: Όχι, όχι στο 0-1. Είχαν παίξει Boca River και είχε βάλει, που είχε νικήσει η Boca, είχε βάλει αρκετά γκολ. 3-1, κάτι τέτοιο.
1: 2-0, μήπως.
0: Ναι, το 2-0. Ποιος ήταν αυτός, ρε παιδιά.
1: Ο Μιγγέλ Μερεντιέλ έχει βάλει το δεύτερο γκολ.
0: Ο Μερεντιέλ αυτός είναι.
1: Και τον πρώτο το είχε βάλει ο Θεμπάγιος.
0: Ο Ζεμπάγιος, να τον θυμήθηκα.
1: Ο Ζεμπάγιος είναι.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή είναι εκτός αποστολής τελευταίος αγώνας στην Μπόκα. Ανήκει πάντως στην Μπόκα, δεν έχει κάποιο τραυματισμό από ό,τι βλέπω εδώ μπροστά μου. Τελειώνει το συμβόλαιό του 31 Δεκέμβρη του 2020.
0: Ήταν να πέσει από πέρσι, ενώ ήταν ο καλύτερος του φέτος.
1: Ναι.
0: Μήπως είχε κάνει τραυματισμό
1: πέρσι,
0: και δεν είχε
1: πέρσι ακόμα, αυτό που λες, το βλέπω εδώ μπροστά μου, είχε τραυματισμό από τις αρχές Φλεβάρι μέχρι τα μέσα Απρίλη. Είχε τραυματισμό, σταμάτησε να παίζει, επανήλθε, έπαιξε μερικά παιχνίδια. Και στην συνέχεια τελευταίο του παιχνίδι είναι στις 29 Μαΐου του 2026 και τώρα που ξεκίνησε η νέα σεζόν ουσιαστικά στην Αργεντινή, γιατί έχει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα σε σχέση με εμάς, στις 9 Ιουλίου που ξεκίνησε και πάλι δεν παίζει. Είναι εκτός αποστολής από όλα τα παιχνίδια. Τελειώνει το συμβόλαιό του τον Δεκέμβρη, δεν ξέρω αν παίζει κάποιο ρόλο αυτό.
0: Πες του Ιωάννου. Ότι καλά τον θυμήθηκα, ο γρήγορος παίχτης ευέλικτος και έχει και τον γκολ, έχει φωνικό έξτρο, ξέρεις, ο Σεμπάγιος ήταν.
1: Ναι.
0: Και ο οποίος είχε, το λέω, μήπως είχε ένα τραυματισμό, έπεσε μέσα, είδες.
1: Πέρσι είχε τραυματισμό, φέτος είναι πάντως.
0: Για να έχει πολλούς μήνες, πάνω από ήταν ο τραυματισμός σχετικά σοβαρός, έτσι δεν είναι.
1: Δύο μήνες είχε τραυματισμό, επανήλθε, έπαιξε, τελείωσε στη σεζόν στις 29 Μαΐου στην Αργεντινή. Είχε παίξει κανονικά 90 λεπτό το τελευταίο παιχνίδι. Τώρα που ξεκίνησε και πλέον στην Αργεντινή, που ξεκινάει νωρίς, αρχές Ιουλίου, δεν παίζει τώρα στην Μπόκα.
0: Μήπως θέλει να φύγει τίποτα, δεν θα κάνει Ευρώπη. Γιατί αυτός ήταν παίχτης για ευρωπαϊκή ομάδα μεγάλη, ξέρεις. Έχει
1: αυτός πάντως όλη την καριέρα παίζει στην Μπόκα. Τώρα θα το δούμε.
0: Γρήγορος, δεν πρέπει να είναι μεγάλο σε ηλικία, έτσι.
1: 24.
0: Αμπράβο, αυτό σου λέω. Γρήγορος, από αριστερή μεριά περισσότερο, αριστεροπόδαρος πρέπει να είναι, έτσι. Ευέλικτος και ξεκλίνει και προς το κέντρο της άμυνας και πετάει και γκολ. Έχει φωνικό αίσθητο. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Πριν περάσουμε βασικά στην επόμενη γραμμή, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού στα play-off του Conference League. Στο κακό σενάριο που αποκλειστεί από την Αντελέχθε, όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, στο καλό σενάριο που προκριθεί επί της CSKA 1948, θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας. Ξαναλέω, τον ιτημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας ο Παναθηναϊκός, εφόσον περάσει την CSKA 1948. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Γραμμή.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, τι έγινε.
1: Καλά είμαι, εσύ.
2: Ο Μπενεντέτο, μέχρι να βρούμε ποιος είναι ο παίκτης, ο Μπενεντέτο, Μερντιέλ, φάγαμε 5 λεπτά με τους τραυματισμούς του Αργεντινού.
1: Εντάξει, είχε μια πορεία, τον τη λύσαμε.
2: Εντάξει. Αυτοί είχαν ένα παίκτη, τον Μπενεντέτο, πήγε στην Ιταλία, δεν έπιασε, ξαναγύρισε πάλι πίσω. Εχθές ένας δεξί εξτρέμ, Κάστρα, πώς λέγεται αυτός, ήταν παιχταράς.
1: Ναι, δεν το είδα το μάτς. Μόνο είδα τα τελευταία λεπτά στο τέλος που έκανε την. Αυτός που έκανε την ευκαιρία στο τέλος πριν να λες.
2: Ναι, από το πρώτο ημίχρονο η Μπόκα έπρεπε να κερδίσει 3-0, μετά στο κάναν 2-1. Λοιπόν, ήθελα να πω, ο Σάκης, ο φίλος μας ήταν έτοιμος να κάνει τσεκίνι για τους παξούς το 85, όμως τα ακύρωσε. Και τελικά δεν πήγε. Είχε πάρει το δρόμο για τα σύμποτα, να πάρει το καραβάκι να πάει στους παξούς. Τυχερός είναι. Δεν πειράζει. Καταλαβες, γιατί άμα αποκλειόταν θα πήγαινε για τους παξούς σίγουρα.
1: Μάλιστα. Καλά, άστο Σάκη και εσύ Γιάννη. Μην ξεκινάμε και ξαναλέω, θα φύγω εγώ τώρα στις και μισή και θα ακολουθήσω ο Γιώργος Ιωάννου. Κρίμα είναι γι' αυτός. Ξέρεις τι ακολουθεί μετά, Γιάννη, οπότε.
2: Σαφρισμένος ήταν το σεσμένο, γιατί δεν πρέπει να είμαι με την επόμενη.
1: Γιάννη, σε χάνω, ναι, δεν ακούγεσαι καθόλου.
2: Πρέπει να σβήσω το εμποδίσιο. Ήταν ξαφανισμένος τόσες μέρες, τι έγινε, κοίταξε να το χωνέψει.
1: Που όχι, όχι, βγαίνει ο Σάκης, βγαίνει. Άρα,
2: και πού. Αφού εγώ σε ακούω εδώ μια ζωή τώρα, τι βγαίνει.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε, ρε, εσύ, Γιάννη. Μπορεί να μην βγει και την Παρασκευή τώρα, δεν θυμάμαι και ακριβώς που το βγαίνει ο καθένας.
2: Αγώνα δεν βγήκε καν δύο μέρες τώρα. Λοιπόν, ήθελα να πω. Πριν 3-4 χρόνια λέγανε ότι φταίει η κλιματική αλλαγή και ότι η υπερζέστη, οι καύσονες 42 βαθμούς και 45 κάνανε τις φωτιές. Τώρα μας λένε ότι επειδή έβρεξε πάρα πολύ το χειμώνα, υπάρχει πάρα πολύ χόρτο για να καεί. Θέμη, ζούμε ένα παραλογισμό, δυστυχώς. Και κρίμα στη δική Αττική, αλλά και Μέγαρα που έχει φτάσει φωτιά από το Γερμανό.
1: Ναι.
2: Οι άνθρωποι ταλαιπωριούνται, ζουν ένα δράμα και νομίζω ότι οι πολιτικοί, τόσα χρόνια όσα και να περάσουν, οι ίδιοι μένουν, τάζουν, αλλά δυστυχώς ο κόσμος πληρώνει με το αίμα του και τόσα χρόνια αυτά που έχει κάνει τα διαλύει η φωτιά, γιατί δεν υπάρχει οργάνωση τίποτα.
1: Μακάρι να έχεις άδικο, Γιάννη.
2: Δυστυχώς. Βγαίνουν καινούργια μοντέλα ανθρώπων και μέχρι να μάθουν τι κοροϊδία τρώνε εδώ στην Ελλάδα είναι αργά. Όπως όλοι μας τα έχουμε ζήσει χρόνια, μία από τα ίδια. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα. Δύναμη στους πληγέντες και όταν φτάσουν οι εκλογές να το σκεφτούν ότι ίσως και αυτά που έχουν, ίσως και εμείς μπορούμε να αλλάξουμε καλή δύναμη σε όλους. Μπορούμε να τα αλλάξουμε καλή δύναμη.
1: Να σε καλά, Γιάννη, να σε καλά. Έχουμε άλλη γραμμή. Πρέπει να πάμε διαφημίσεις όμως. Ωραία. Λοιπόν, χωρίσω, πρέπει να πάω, ξαναλέω. Για συντονίστηκαν τώρα στο Γιώργος Καραϊσκάκης για τη συνέντευξη τύπου του με τη Λίμπαρ και του Μουζακίτη και για να πάρουμε την διαπίστευσή μας για τον αυριανό αγώνα. Θα τα πούμε αύριο. Από Τρίτη μέχρι Παρασκευή θα είμαστε μαζί 3 ώρες τουλάχιστον. Από τις 3 μέχρι τις 6 με την εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί ο Γιώργος Ιωάννης.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
9: Έτσι.
10: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο,
12: αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.
10: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
13: Θέλω κι εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
14: Έλα και εσύ στη μαγευτική Πρέβεζα, στις καλύτερες παραλίες του Ιωνίου. Μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα, με την άνεση και την ασφάλεια του νέου δρόμου. seasparkle.gr. Διαμονή με στυλ, πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, μπροστά στη θάλασσα και το λιμάνι. Με δωρεάν πάρκινγκ και άμεση πρόσβαση στην παραλία, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης. seasparkle.gr. Γιατί οι διακοπές θέλουν λάμψη. seasparkle.gr. 6942 554 198.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης

0: Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Σαμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ελλάδα Sports, πέρα σας. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Η ώρα είναι 3:30 περίπου. 3:33 λεπτά. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 6. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Μην περιμένει ο φίλος. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε Γιώργο.
0: Καλησπέρα. Ένα όνομα. Καλησπέρα, Άλεξ. Τώρα σε θυμήθηκα.
1: Ναι, τι κάνεις εγώ, καλά είσαι?
0: Δόξα Θεώ, καλά. Εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, είμαστε εξαιρετικά με αυτά που είχαμε πει και την Παρασκευή. Αυτή η θλίψη πέρα στη χώρα, στην Κυριακή, ειδικά ήταν πάρα πολύ άσχημη. Και εύχομαι να μην ξανάς ποτέ αυτό το πράγμα που είχε, αυτές τις πυρκαγιές και αυτή η απώλεια του πλούτου του βασικού, του ανθρωπίνου, ο κάθε ζωικού οργανισμού που έχει να πει. Όλα αυτά τα πράγματα δεν χρειάζονται να τα έχουμε εμείς αυτά τα πράγματα. Δηλαδή να έχουμε αποκτήσει, φίλε Γιώργο, αέρος, φωτιάς και ζέστης. Πάρα πολύ άσχημο κοκτέιλ αυτό που δύσκολα αντιμετωπίζεται.
0: Πραγματικά δεν χωνεύεται όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
1: Πραγματικά είχαμε και προφανώς δυστυχώς και ανθρώπινες απώλειες με την πιο πρόσφατη, δυστυχώς, το δύο πιλότο μας που πέθανε στην

0: μετά τη σύγκρουση που έγινε με αέρια. Δυστυχώς, ερχόμενα στην επιτήρια μου στις οικογένειες όλων αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν πάνω στην εκτέλεση του καθήκοντός τους, για να σώσουν ό,τι μπορούν να σώσουν από την Ελλάδα, ό,τι μας έμεινε, ό,τι έχουν αφήσει οι πατέρες που είναι εκεί. Και να πάμε στα αθλητικά με μισή καρδιά, γιατί πραγματικά είναι πολύ βαριά ακόμα η ατμόσφαιρα μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Υπάρχει κάτι μεταγραφικό για τον Ολυμπιακό, γιατί έχουμε λίγο πίσω ο Γιώργος στο κομμάτι. Υπάρχει κάτι καινούργιο, γιατί νομίζω ότι δεν προχώρησε του Σαλαχεντή, νομίζω του αριστερού μπακ.
1: Έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα, υπάρχουν κάποιες τέτοιες πληροφορίες. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση όσον αφορά στα μεταγραφικά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τώρα στον Ολυμπιακό περισσότερο το μυαλό τους είναι στο παιχνίδι με την Αιμέγγεν, που ας είμαστε ειλικρινείς, πολύ καλά κάνουν. Έτσι. Γιατί η ευρωπαϊκή συνέχεια του Ολυμπιακού εξαρτάται από αυτό το κομμάτι, από αυτά τα παιχνίδια. Τουλάχιστον όσον αφορά στο Champions League. Τώρα, αν χάσει, πάει στη League Phase του Europa League και περιμένει αντιπάλους εκεί.
0: Προφανώς. Επειδή και αύριο το παιχνίδι είναι πολύ κοντινό για να. Γιατί μεταγραφές έχει πάρα πολύ χρόνο ακόμα να ασχοληθεί. Ενώ το παιχνίδι είναι αύριο, είναι πιο κοντά από τις μεταγραφές. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να μπορέσει ο Ολυμπιακός να φανεί όσο το δυνατόν άξιος της περίστασης, γιατί δεν είναι και στην κατάλληλη εποχή που οι ομάδες είναι και στις καλύτερες φόρμες τους. Και το έχω πει γενικώς στον κόντρο μου για τον Ολυμπιακό. Ελπίζω να πάνε όλα καλά αύριο και να πάρει αυτό που χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να περάσει στην επόμενη φάση. Τώρα για τον μπάσκετ, από ό,τι ακούγονται πολλά για χεζόνια πάλι. Κάποιοι εσύ και εσύ απ' έξω σχετικά με το συμβόλαιο που έχει με τους Καβαλίες και με το μη εγγυημένο από συμβόλαιο τελικά που έχει υπογραφεί.
1: Δεν είναι. Τουλάχιστον αυτό βγαίνει από διάφορες πηγές. Η αλήθεια είναι νομίζαμε ότι τελειώνει το σύριαλ με το χεζόνια, αλλά μάλλον τελείωσε μόνο ο πρώτος κύκλος. Αν κρίνω από αυτό που συμβαίνει πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι, Αλέξανδρε, είχα πει από το Μάιο ότι είχα μια πληροφορία ότι έχει ρίξει γέφυρες ο Κροάτης στον Ολυμπιακό, λόγω και της πολύ καλής σχέσης που είχε με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ήθελε και να φύγει από τη Ρεάλ, η αλήθεια είναι.
0: Έχει βάλει και μια λίτρα 1 εκατομμυρίου, νομίζω.
1: Ναι, την οποία θα εισπράξει η Ρεάλ από τον ίδιο τον παίκτη, σε περίπτωση που επιστρέψει στην Ευρώπη.
0: Ναι, προφανώς. Για τεσσάρα δεν έχουμε κάτι νέο, δηλαδή να έχουμε κάποιο συγκεκριμένο παίκτη.
1: Όχι. Βλέπω. Δεν έχει βγει κάτι συγκεκριμένο, η αλήθεια είναι, ακόμα περιμένουμε. Εντάξει, ο Ολυμπιακός τον βλέπω πολύ, πολύ ήσυχο στο κομμάτι του μεταγραφικού στο μπάσκετ, κυρίως γιατί, δεν ξέρω, η πολύ ησυχία συνήθως είναι πριν την πολύ φασαρία, λένε. Ναι, οπότε δεν ξέρω τι μπορεί να φέρει. Αυτό, καταλαβαίνεις πώς το εννοώ.
0: Φυσικά καταλαβαίνω, φυσικά. Εννοείται ότι μπορεί να υπάρχει ένα ξέσπασμα πρώτο.
1: Μπορεί να υπάρξει κάποια. Κοίταξε, είναι πολύ πιθανό το Serial Χεζόνια να συνεχιστεί μέχρι και Δεκέμβρη. Ναι. Μην πω παραπέρα. Οπότε ο Ολυμπιακός σίγουρα δεν θα κάτσει να τον περιμένει έτσι. Σίγουρα θα πάρει κάποιες πιο συμπληρωματικές επιλογές, έχοντας στο νου του μήπως προκύψει μια τέτοια ευκαιρία.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Οι ομάδες συνήθως όταν περιμένουν κάποιον τέτοιο παίκτη το κάνουν αυτό.
0: Προφανώς. Τον περιμένουν μήπως και τον αρπάξουν μετά. Και ένα τελευταίο για να μιλήσει και ένας άλλος ακροατής, αν περιμένουν και πολλοί άλλοι στις γραμμές. Τι γίνεται με το θέμα Γόκοπ και Ντόρσεϊ, γιατί πολλά ακούγονται για αυτούς τους δύο. Το Γόκοπ τον έφερε απόδειξη του BBC νομίζω. Και με τον Ντόρσεϊ κάτι για το συμβόλαιο του να το επεκτείνει. Αν έχω κάποιες ειδήσεις πάνω από τους δύο παίκτες.
1: Ναι, κοίταξε, με τον Ντόρσεϊ δεν έχει αλλάξει κάτι τρελά. Δηλαδή δεν εμπνέει και τόσο ανησυχία η περίπτωσή του.
0: Ναι.
1: Κυρίως γιατί εξέφρασε την επιθυμία του για καλύτερο συμβόλαιο λίγο διαφορετικά από ότι ο Γουόκαπ. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Ντόρσεϊ μέσω του ατζέντη του έπιασε επί τους έστους αδερφούς Αγγελόπουλους και τους είπε ότι παιδιά θέλω ένα καλύτερο συμβόλαιο, το 1-2-3. Αυτό. Γι' αυτό και μπαίνουν στη διαδικασία για καλή διαπραγμάτευση μαζί του, με πολύ καλύτερη.

0: Για να τον πάρεις πρέπει να του δώσεις πολύ καλά λεφτά.
1: Αλλά προφανώς, ναι.
0: Έτσι. Και ο Ολυμπιακός είχε ζητήσει κάποια χρήματα. Αν δεν τα ικανοποιήσουν, είναι δύσκολο να τον πάρουν. Αν πάλι μπορέσει να βρεθεί μια χρυσή τομή για να πάει ο Γόκαπ στην Ντουμπάι, τότε όλα οκ. Okay, όλα εντάξει.
1: Πάντως δεν είναι και κάτι σχέση μεταξύ του από ό,τι κατάλαβα. Αν δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο Γόκαπ, αυτό εννοώ.
0: Κοίταξε, σε αυτό έχει παίξει ρόλο η δήλωση του Γόκαπ.
1: Ναι, ναι.
0: Περί σεβασμού και όλα αυτά. Όταν είσαι 5 χρόνια σε μια ομάδα, δεν είναι εύκολο τώρα να το πεις αυτό. Και εντάξει, δεν μπορούμε όμως να ξέρουμε και τι ακριβώς έχει προηγηθεί, έτσι.
1: Ναι,
0: είναι κάτι το οποίο μένει στα αποδυτήρια.
1: Προφανώς, γιατί δεν είσαι και μπροστά να ξέρεις και τα πάντα. Προφανώς. Πάστε το σκέφτο μου να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ομιλία που είχαμε.
0: Εγώ θα σας ευχαριστήσω, Άλεξ.
1: Καλό απόγευμα, Νάκη. Καλή συνέχεια και δύναμη, αγόρι.
0: Καλή συνέχεια και σε ένα, καλή δύναμη. Έχουμε επόμενη γραμμή? Όχι. 2-12-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές που μπορείτε να παίρνετε μάλλον τηλέφωνο και να τα λέμε μαζί στον αέρα. Να αναφέρουμε και πάλι μια γρήγορη τα ζευγάρια ανάμεσα σε... το ζευγάρι μάλλον που θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Όφη, η Μακάμπι Τελαβίβ απέναντι στην Τσεσεκά Σόφιας. Το αναφέρω και πάλι, δεν είναι η Τσεσεκά 1948 που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός, είναι η Τσεσεκά Σόφιας. Έτσι, είναι δύο διαφορετικές ομάδες της Βουλγαρίας. Πρώτη αναμέτρηση θα είναι 20 Αυγούστου στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 27 Αυγούστου εκτός έδρας. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Γεια σας, εγώ μιλάω.
0: Εσείς.
2: Ήθελα να μάθω και τα υπόλοιπα ζευγάρια πλην Ολυμπιακού και ΑΕΚ που τα πρόλαβα, γιατί μετά κοιμόμουνα και δεν τα άκουσα, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ δηλαδή που μείνα.
0: Βεβαίως, ένα-ένα. Να ξεκινήσουμε λίγο με τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο του ζευγαριού,
2: ναι.
0: Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας.
2: Η Χράντετς Κράλοβε είναι τσέχικη, έτσι.
0: Ναι, ναι. Είναι, wow. Είναι στο Europa League, τρίτος προκριματικός γύρος, οι δύο, ναι, ομάδες. Και... ο ιτημένος παίζει με τον Παναθηναϊκό στα play-offs,
2: ναι,
0: του Conference
2: League. Στο... ναι, το κατάλαβα. Η δυναμικότητά της ποια είναι? Ας πούμε με τη Βικτόρια Πλιζέν έχει παίξει ο Παναθηναϊκός. Καλύτερη ή χειρότερη είναι?
0: Νομίζω δεν είναι καλύτερη από τη Βικτόρια Πλιζέν. Η Βικτόρια Πλιζέν είναι από τις πολύ μεγάλες δυνάμεις της Τσεχίας.
2: Ναι, εγώ αυτό
0: δεν μπορεί να συγκριθεί. Είναι βατή κλήρωση. Εντάξει, η Μπεσίκτας, ναι, είναι λίγο περίεργη ομάδα. Η αλήθεια είναι. Mm. Δεν τη λες και εύκολη. Και ειδικά με τις κινήσεις που κάνει, τις μεταγραφικές που συνηθίζει μάλλον να κάνει.
2: Ναι.
0: Σίγουρα δεν είναι για υποτίμηση. Καμία ομάδα βέβαια δεν είναι για υποτίμηση.
2: Αλλά
0: το λέω γιατί είδαμε και την Πάξη. Είδαμε και την Πάξη που, ναι, ο Παναθηναϊκός, ναι, ζορίστηκε κάπως για να την κερδίσει.
2: Και από δικά του λάθη, δεν ήταν αποτελεσματικός.
0: Ναι, θα έπρεπε να είναι στα μέτρα του. Ήταν δηλαδή στα μέτρα του για να μπορέσει να περάσει με άνεση την Πάξη. Τώρα...
2: αλλά πιστεύω ότι η Μπεσίκτας θα κερδίσει την Κράλοβε, οπότε εμείς θα παίξουμε την Κράλοβε. Ωραία.
0: Τώρα, όσον αφορά στον ΠΑΟΚ, ναι, ο ΠΑΟΚ παίζει, εάν περάσει την Άντερλεχτ,
2: ναι,
0: αντιμετωπίζει τον ιτημένο του Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ, δηλαδή το ζευγάρι από το οποίο...
2: ναι.
0: Για την ακρίβεια, σε αυτό το ζευγάρι, ο νικητής αυτού του ζευγάρι. Ο ιτημένος παίζει με τον ΠΑΟΚ, αν περάσει την Άντερλεχτ. Τώρα, σε περίπτωση αποκλεισμού στο καλό,
2: ναι,
0: ο ΠΑΟΚ παίζει με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού.
2: Η Μπραν είναι νορβηγική.
0: Νομίζω ναι. Δεν είμαι στο... νομίζω είναι νορβηγική.
2: Πιο εύκολο μου φαίνεται έργο έχει άμα κερδίσει την Άντερλεχτ παρά άμα χάσει από την Άντερλεχτ. Πιο εύκολο μου φαίνεται.
0: Εν μέρη. Εντάξει, το έχουμε ξαναδεί αυτό, η αλήθεια είναι. Ομάδες δηλαδή, αν περάσουν, να έχουν πιο βατό αντίπαλο, Από ό,τι αν

0: αποκλειστούν.
1: Αυτό είναι περίεργο μου φαίνεται, αλλά...
0: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά καμιά φορά. Υπάρχουν ομάδες που είναι πολύ μεγάλη δυναμικότητα και παίζουν προκριματικά conference.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και μόνο ότι υπάρχει στα προκριματικά του Europa League Benfica, που άλλες χρονιές πήγαινε...
1: Ναι, περίεργο μου φαίνεται. Δεν, οι Πορτογάλικες δεν περνάνε όλες.
0: Πηγαίνουν, τους περνάνε σχεδόν όλους. Η Benfica δεν είναι δηλαδή ομάδα που παίζει δεύτερο προκριματικό και τρίτο στο Europa League συνήθως.
1: Ναι.
0: Η ομάδα αυτή φτάνει προημιτελικά Champions League άνετα κιόλας. Έτσι.
1: Ναι. Η Benfica τι θέση τερμάτισε πέρσι στο Πορτογαλικό.
0: Αυτό θέλω λίγο χρόνο να το δω, η αλήθεια είναι, γιατί...
1: Πολύ χρόνο ή λίγο.
0: Όχι πολύ, εντάξει, είπαμε. Αλλά ήταν...
1: Από περίεργεια το λέω, γιατί συνήθως αυτές οι χώρες βγάζουν όλες τις ομάδες σχεδόν χωρίς προβληματικά. Δηλαδή Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία.
0: Ναι, είναι στα μεγάλα πρωταθλήματα η Πορτογαλία.
1: Μεγάλα...
0: Το
1: τύπωση που η Μπενφίκα δεν πέρασε απευθείας.
0: Και εμένα η αλήθεια είναι ήταν λίγο περίεργη η κατάσταση. Η αλήθεια είναι. Μισό λεπτάκι.
1: Ναι.
0: Τώρα το ψάχνω κι εγώ λίγο για να το βρω. Η Μπενφίκα τερμάτισε τρίτη.
1: Τρίτη.
0: Πρώτη η Πόρτο, δεύτερη η Sporting Λισαβόνας, τρίτη η Μπενφίκα.
1: Mm.
0: Η αλήθεια είναι πως ζορίστηκε πέρσι, δεν ήταν και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Παρότι έκανε και κάποιες πολύ ωραίες εμφανίσεις, ειδικά στο Champions League. Στην τελευταία αγωνιστική, ας πούμε, που βάλε γκόλ ο τερματοφύλακας.
1: Ναι.
0: Έτσι, κέρδισε τη Real Madrid 4-2.
1: Ναι, το θυμάμαι. Στο League Face το περσινό.
0: Ναι, ναι, στην τελευταία αγωνιστική της League Face.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Τώρα, Όφη θα παίξει με τον νικητή του Maccabi CSKA Σόφιας.
1: Ναι, αυτό που το λέγατε πριν, ναι, Maccabi CSKA.
0: Ήταν...
1: Και για τον Όφη είναι καλή η κλήρωση. Δηλαδή, σε σχέση με τα άλλα, δεν είναι και εύκολο το έργο του Όφη, γιατί δεν έχει και την πείρα των άλλων προβληματικά.
0: Ναι, και όχι μόνο, δεν είναι και... Εντάξει, δεν... είναι πάντα πρόκληση για μια ομάδα, ειδικά επαρχιακή, και όταν μιλάμε για τον Όφη, το να πάρει, το να βρεθεί, ξέρω εγώ, στα play-off του Europa League. Τώρα και εκεί είναι επιτυχία.
1: Ναι.
0: Θα παίξει 8 αναμετρήσεις ευρωπαϊκές το λιγότερο, μπορεί να παίξει και παραπάνω, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όταν λέω 8 αναμετρήσεις, για να γίνω πιο συγκεκριμένος...
1: Αν πάει στο conference.
0: Αν πάει στο conference, αν αποκλειστεί, είχε 6 αναμετρήσεις στη League Face.
1: 2 και 6, 8. Ενώ άμα περάσει,
0: θα έχει 10 αναμετρήσεις στο λιγότερο,
1: 10,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά σε περίπτωση που παίξει στη League Face και αποκλειστεί. Μπορεί να περάσει, να πάει, ας πούμε, στον έξτρα γύρο και να παίξει παραπάνω. Θα δούμε.
1: Θα δούμε. Μακάρι να φέρει βαθμούς και Όφη για να ανέβουμε, αν μπορέσουμε να πιάσουμε τη 10η θέση.
0: Θα είναι πολύ καλό αυτό, πραγματικά. Θέλουμε, πλέον κυνηγάμε και τον τελευταίο βαθμό.
1: Και ξέρω ότι στη 10η θέση περνάει ο πρωταθλητής κατευθείαν στη League Face τώρα. Έτσι,
0: οπότε... Ναι, ναι, στο Champions League κατευθείαν. Και νομίζω άλλη μια ομάδα στα προκριματικά, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, ή στα play-off. Θέλω λίγο να το δω αυτό, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, αλλά όλες οι ομάδες και οι τέσσερις νομίζω κερδίζουν έστω και ένα γύρο. Δηλαδή
0: ναι.
1: Δεν θα πηγαίνουν στο δεύτερο προβληματικό, να πηγαίνουν στον τρίτο.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Νομίζω, δεν ξέρω. Στη 10η θέση ανεβαίνουν όλες οι ομάδες σε ένα επίπεδο.
0: Ναι, και πρέπει σιγά σιγά να το κάνουμε, γιατί είναι πραγματικά διανόητο τώρα να είμαστε χώρα που έχει ομάδα με ευρωπαϊκό τρόπαιο.
1: Ναι.
0: Να έχει σηκώσει Euro, εντάξει, ας έχουν περάσει χρόνια.
1: Ναι,
0: να έχει ομάδες που πατάνε συνεχώς σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και να μην μπορεί να στείλει τον πρωταθλητή Ελλάδος στο Champions League. Δεν είναι ωραία τώρα. Θα έπρεπε να έχουμε... Καταρχάς έχουμε να δούμε ευρωπαϊκές ομάδες, το ανέφερα και πιο πριν, πριν το μαγκαζίνο με το Θέμη Παλιούρα, ότι έχουμε να δούμε διπλή ελληνική εκπροσώπηση στο Champions League από τη σεζόν 2006-2007. Πριν κυριολεκτικά 20 χρόνια.
1: Πριν 20 χρόνια.
0: Κυριολεκτικά ήμουνα στις πολύ μικρές τάξεις του δημοτικού τότε, για να καταλάβετε το πόσο, το πόσα χρόνια έχουν, έχουν περάσει δηλαδή αυτό. Και θα πρέπει να το, να το αλλάξουμε αυτό, έτσι.
1: Ναι. Μάλιστα. Και αν πάμε και ένα τι ακόμα καλύτερα, αλλά είναι μακριά η Τουρκία.
0: Ναι, εντάξει, είναι λίγο μακριά. Ας πάμε πρώτα στη δέκατη θέση. Ας κάνουν οι ομάδες μας, βασικά αρχικά ας κάνουν αυτό που πρέπει οι ομάδες μας, ώστε να πλησιάσουμε τους, τους από πάνω.
1: Ποιος είναι τώρα στην δέκατη, η Τσεχία πρέπει.
0: Δέκατη είναι η Τσέχη και νομίζω ενδέκατη η Πολωνή.
1: Α, θέλω έχουμε το... και τους Πολωνούς μπροστά μας.
0: Ναι.
1: Α, δεν είμαστε δέκατη, δωδέκατη είμαστε.
0: Ακριβώς, δωδέκατη θέση.
1: Άρα θέλουμε να μαζέψουμε πολλούς βαθμούς.
0: Ακριβώς. Θέλουμε, έχουμε δουλειά ακόμα, εντάξει. Όμως μπορούμε να, να τα καταφέρουμε. Γιατί να μην τα καταφέρουμε.
1: Σίγουρα. Εγώ βλέπω έτσι όπως είναι τα πράγματα όλοι να περνάνε σε κάποια league phase. Αυτό το θεωρώ δεδομένο.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Είναι του Παναθηναϊκού, γιατί δεν έχει περίπτωση λάθους. Αλλά και ο Παναθηναϊκός με αυτές τις κληρώσεις που βλέπω δεν νομίζω ότι έχει να φοβηθεί κάτι.
0: Οι ελληνικές ομάδες έτσι όπως είναι και ειδικά ο Παναθηναϊκός με τις μεταγραφές που έχει κάνει δεν έχει να φοβηθεί τίποτα πέρα από τον κακό του εαυτό.
1: Ναι.
0: Θα πω εγώ. Γιατί εντάξει έχουν, έχει δείξει, έχει ποιότητα ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχει.
1: Όχι, απλώς με την πάξη έχασε πολλά γκολ που δεν πρέπει να χάνονται σε τέτοια παιχνίδια και πιστεύω ότι θα είναι... γίνεται και δουλειά από τον Μίστρου στο θέμα της αξιοποίησης των ευκαιριών και πιστεύω ότι θα το κάνει στα παιχνίδια τώρα που ακολουθούν. Πιστεύω ότι καλά την... 1948 της ΕΚΑ τη βλέπω αν την περνάει άνετα, είναι πιο εύκολη από την πάξη και μετά στο άλλο ζευγάρι άμα θα είναι η πιστεύω ότι θα την καταφέρει.
0: Συμφωνώ γιατί, γιατί εντάξει η αλήθεια είναι δεν είναι εύκολες κοιτάξτε δεν θα πρέπει που δεν είναι τώρα να την, να την υποτιμήσει επουδενή.
1: Όχι,
0: τώρα.
1: Σίγουρα. Τσέχη και ομάδα είναι, αλλά εντάξει δεν είναι η Βικτόρια Πλιζέν. Και πέρσι με χειρότερο μπάτζετ είχε φέρει ισοπαλία στους ομίλους, δεν την είχε βγει τη Βικτόρια. Και είχε φέρει 0-0.
0: Είχε φέρει ισοπαλία και είχε περάσει στα πέναλτι.
1: Στα πέναλτι, ναι.
0: Τώρα ας πούμε αυτό δεν χρειάζεται, πρέπει να, το, πρέπει να, τα, πρέπει να περνάει λίγο πιο, πιο εύκολα νομίζω.
1: Πιο εύκολα, τώρα. Ναι.
0: Είναι στα μέτρα του, είναι ποιοτική ομάδα, ο Παναθηναϊκός μπορεί να περάσει.
1: Ναι. Για να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Ναι. Αναφέρατε πριν στους παίκτες του Παναθηναϊκού ένα Σέχου. Αυτό πότε τον πήρε, δεν τον πήρε φέτος, τον είχε νομίζω.
0: Η αλήθεια είναι ότι θέλω να το δω αυτό, τον διάβασε και στο Transfermarkt, δεν έχει, δεν έχει πολύ παίξει, παρόλα αυτά... Θέλω να τον δω λίγο παραπάνω για να σας πω με σιγουριά.
1: Γιατί το άκουσα στην προηγούμενη εκπομπή που λέγανε ποιους παίχτες πήρε και ποιους φύγανε. Και άκουσα ένα Σέχου λέει 1 εκατομμύριο.
0: Ναι, τον ανέφερα. Έχει ο Αϊντόν Σέχου συγκεκριμένα από την Χαλ. Τον έχει πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Αυτή είναι τι είναι, πρέπει να είναι σκοτσέζικη.
0: Από την Χάλη είναι η ομάδα...
1: Α, είναι αυτή η ομάδα που πήγε ο, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού.
0: Ακριβώς, ο Τζολάκης.
1: Ο Τζολάκης.
0: 19χρονος, είναι διεθνής με την κάτω των 21 της Αλβανίας. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο τώρα. Το, τον Ιούλιο, 1η Ιουλίου του 2026.
1: Μάλιστα, δεν το πήρα χαμπάρι καθόλου αυτό. Μάλιστα, 1 εκατομμύριο. Και τι θέση παίζει αυτός?
0: Θα σας το πω ακριβώς. Μέσος, οχτάρι.
1: Μέσος,
0: και μείνετε στη γραμμή αν γίνεται γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
1: Όχι, δεν πειράζει. Τα είπαμε σχεδόν όλα. Έγινε,
0: τέλεια, τέλεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Σήμερα η πρόληψη του καρκίνου είναι δυνατή. Το μόνο που χρειάζεται είναι ενημέρωση, έγκαιρη διάγνωση και οπωσδήποτε υγιεινότερο τρόπο ζωής. Σήμερα ο καρκίνος δεν είναι ανίκητος. Από μας εξαρτάται.
4: Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-71. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλής πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824.
3: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
4: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
3: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
6: Είστε έτοιμοι να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα και να νιώσετε καλύτερα κάθε μέρα? Με τα συμπληρώματα διατροφής Super Vita, η ενέργεια και η ευεξία είναι πιο κοντά από ποτέ. Ιδανικά για να μειώσετε την κούραση και την εξάντληση της καθημερινότητας. Τα Super Vita έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες και ισχυρές βιταμίνες που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα με ενισχυμένα αμινοξέα και βιταμίνη D3. Όλα όσα χρειάζεστε για να ανακάμψετε από τις δύσκολες μέρες και να νιώσετε ζωντάνια και δύναμη. Βάλτε το Super Vita στη ζωή σας σήμερα και νιώστε τη διαφορά. Υγεία, ενέργεια, ευεξία, όλα σένα. Super Vita για το νοσοποιητικό σας σύστημα. Super Vita για τη ζωή σας. Με την επιμέλεια του ιατρού Θανάση Βαθιώτη. Για παραγγελίες 6977-200-307. Συμπλήρωμα διατροφής γνωστοποιημένο στον ΕΟ. Τα συμπληρώματα.

0: τα διατροφής δεν υποκαθεστούν την καθημερινή ισορροπημένη διατροφή.
1: 94,1 Interveten Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις στην Δυτική Αττική δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύσκολο είναι το μέτωπο στο Κανδύλι. Πάνω από 500 πυροσβέστες επιχειρούν αυτή την ώρα. Εν τω μεταξύ, ο Δήμαρχος Τηλίδας είναι μεταξύ των συλληφθέντων για την φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία. Φωτιά σε γεωργική έκταση και στην περιοχή Νέστορο στην Πύλο Μεσσηνίας. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και στην περιοχή Βροντού Πιερίας. Φωτιά και στο Κιλκής. Ξεκινούν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές όπως διαμήνυσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, προσθέτοντας ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%. Προανάκριση πραγματοποιείται από την ελληνική αστυνομία για την διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών της σύγκρουσης των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στην Ψάθα. Ο χώρος του συμβάντους έχει αποκλειστεί. Οργή προκαλεί περιστατικό που καταγγέλλεται ότι σημειώθηκε στη Μαγούλα την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις μεγάλες φωτιές σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ομάδα ατόμων εισέβαλε στον χώρο στάθμευσης του πυροσβεστικού σώματος. Οι δράστες φέρονται να προκάλεσαν ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια να αφαίρεσαν ζάντες και άλλα εξαρτήματα. Αγριοφωνικό στο Ναύπλιο, νεκρός εντοπίστηκε ο 59χρονος ψυχολόγος που είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος. Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν ένας 20χρονος και ένας 24χρονος από την Ινδία, οι οποίοι ομολόγησαν. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Αρχίζουν ξανά σήμερα οι συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν. Όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε να αναβάλει νέα στάδια, επιλέγοντας να δώσει προτεραιότητα στην διπλωματική οδό. Μόνο με νέου τύπου ταυτότητα ή διαβατήριο τα ταξίδια στο εξωτερικό από σήμερα. Οι παλαιού τύπου ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν ως αποδεικτικό ταυτότητας για όλες τις συναλλαγές εντός Ελλάδας. Στον καιρό έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις, τα υπηρετικά ορεινά, τις θερμές ώρες της ημέρας, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα ανατολικά υπηρετικά. Άνεμοι μείως 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στα Ιωάννινα και στους 31 βαθμούς Κελσίου στην Καλαμάτα. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Ιντερβέτεν, το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, το μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Ανδριάνα Πούλιου. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, για να μην περιμένει άλλο φίλος. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα κύριε Γιώργο και καλορίζικο στη σημερινή εκπομπή.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Σπορ, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και όπως πάντα σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Κατάλαβες ποιος είμαι κύριε Γιώργο?
0: Βεβαίως κύριε νεόφυτε, τι να κάνουμε, πρέπει να...
1: Ο νεόφυτος με το σπάνιο όνομα.
0: Σιγά σιγά αρχίζω και εγώ και μαθαίνω τους ακροατές.
1: Κατάλαβες, είμαι ο νεόφυτος με το σπάνιο όνομα που τον νεόφυτος πολλοί το έχουν στην Κύπρο. Και ποδοσφαιρίστας επίπεδα.
0: Κάτι έχω δει. Κάτι έχω δει, αλήθεια είναι.
1: Να πω κύριε Γιώργο τα συλληπιτήριά μου στους πυροσβέστες που χαθήκαν τόσο άδικα, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνη δουλειά. Και πως βλέπω 50 χρόνια η Ελλάδα καίγεται και δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Κάθε χρόνο χάνεται και κάποιος, ή πυροσβέστης ή άνθρωποι που ζουν εκεί πέρα και έχουν καταστραφεί οι πάντες και τα πάντα και χάσαν περιουσίες, χάσαν ανθρώπους, χάσανε τα πάντα, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Και μπροστά στην ανθρώπινη ζωή δυστυχώς πολλοί πολιτικοί δεν υπολογίζουν τίποτα. Εγώ όλους τους πολιτικούς τους βλέπω ίδιους, δεν ξεχωρίζω κανέναν και ας με παραξηγήσουν μερικοί, εμένα δεν με πειράζει. Να πω τώρα για τις ομάδες μας, γιατί η εκπομπή είναι αθλητική και συγγνώμη που είπα αυτά που είπα εκτός θέματος.
0: Εντάξει, είναι θέμα ανθρώπινο δυστυχώς που πλέον μας έχει επηρεάσει όλους τώρα. Έχουν χαθεί σε 3 μέρες 5 πυροσβέστες. Δεν χωνεύεται αυτό το πράγμα.
1: Είναι πάρα πολύ άδικο και καταλαβαίνετε τώρα πώς νιώθει η οικογένεια, πως τους έχασε, θα έχουν αιώνιο πόνο σε όλη τη ζωή που δεν θεραπεύεται ποτέ αυτός ο πόνος. Και ειδικά όταν χάνονται παιδιά. Λοιπόν, να πω τώρα για τις ομάδες μας, να έχουν καλή επιτυχία, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ. Μακάρι να ξεκινήσουν όλοι με νίκες. Και εύχομαι και στο Θέμη το Βαλιούρα, αύριο που θα μεταδώσει τον Ολυμπιακό, να ξεκινήσει με νίκη. Λοιπόν, αυτά δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Να στείλω χαιρετίσματα στην Πρικυπέσσα, την Αποστολία, τη Θεσσαλονικιά, να είναι πάντα καλά, που ζωντανεύει την εκπομπή της με τα μηνύματά της. Και σε όλους που ακούν την εκπομπή, τους στέλνω όλους τα χαιρετίσματά μου. Και να έχουμε καλή εβδομάδα και ένα καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια κύριε Γιώργο.
0: Βεβαίως κύριε νεόφυτε, να είστε καλά, καλή συνέχεια εύχομαι και μακάρι να βγείτε αληθινός, να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες από τις ελληνικές ομάδες.
1: Ναι, μακάρι, θα το δούμε.
0: Γεια. Ακριβώς, γεια σας. Καλή συνέχεια, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Μεγαλύτερα, Γιώργο εσύ είσαι?
0: Ο ίδιος.
2: Είσαι ο και λέγεσαι.
0: Καλώς τον κύριο Γιώργο από το Λονδίνο.
2: Τι έγινε, πήρες την μεσημεριανή, με πήραν τηλέφωνο και μου λένε κάνει ο Γιώργος, λέω ποιος Γιώργος. Μου λέει κάποιο άλλο παιδί και μπήκα μέσα τώρα και έχω τη φωνή σου. Είσαι εσύ?
0: Ναι, ναι.
2: Μπράβο. Τι καινούριο προ, καινούριο ωράριο?
0: Όχι. Απλώς εντάξει. Ο Θέμης ο Παλιούρας από αύριο θα είναι στο 3-6. Γι' αυτό καλό. Θα τον ακούσετε να τον ευχαριστηθείτε αυτό το καλοκαίρι.
2: Κρίμα. Δεν τον ακούω εγώ. Τέλος πάντων, πάμε στην ουσία. Τι ήθελα να σου πω. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω ποιοι έχουν βγει τώρα, γιατί δεν άκουγα την εκπομπή από την αρχή. Άκουσα τον κύριο Νεόφυτο τώρα εδώ. Το όνομα Νεόφυτος δεν υπάρχει στην Κύπρο, κύριε Νεόφυτε. Νεοφύτου υπάρχει που είναι επίθετο. Το Νεόφυτος είναι ελληνικό και σας θυμάει εσάς και την καλησπέρα μου. Την καλησπέρα μου στο Βασίλα τον Πλατάμωνα, στο Θανάση, στον Κυρθανάση, στο Γιώργο από το Μενίδη, στο Γιώργο το Παπαγαλάκια, στην κυρία Αναστασία, στο Γιάννη τον Ταξιτζή. Έχω αφήσει κανέναν εκτός, στο Χάρη, στην Αποστολία, στο Σπύρο τον Κατάκολο και στον Νικόλα και στο Γιάννη από τον Πειραιά και στο Γιάννη από το Πασαλιμάνι. Ο Γιάννης τον Πειραιά βγήκε ή όχι? Ο Γιάννης τον Πασαλιμάνι.
0: Να ομολογήσω πως δεν το γνωρίζω αυτό. αλήθεια είναι γιατί...
2: Τέλος πάντων, θέλω να πω κάτι στο φίλο μου τον Γιάννη. Γιάννη, από τον Πειραιά, φαντάσου τώρα που λέγες για τον Τζάπρα, πιάγαμε τον Τζάπρα δεξί μπακ. Ωχ Παναγία μου, ωχ Παναγία μου και Θεέ μου. Να είχαμε τον Τζάπρα δεξί μπακ. Παξί, αντιπαξί, αντιπαξί, παξί 2-2. Αποδείχθηκαν ότι αντιπαξί είναι μεγαλύτερο νησί από τους παξούς. Καλύτερο. Φαντάσου να είχαμε τον Τετέ Σεντερβόρ. Κατάλαβε ρε φίλε Γιάννη γιατί ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα. Κατάλαβε. Σκέψου ότι έχουμε μπροστά το Σάγιακά και από πίσω το Μαφαίο και φωνάζουμε για το Μαφαίο, ο οποίος ο Τσάπρας στα κορδόνια του Μαφαίου δεν τα δένει. Όπως μιλάμε τι είδα. Αλλά αυτός ο Ντομπά, ο Ντουμπά, ο Ντάμπα, Ντουμπά, ο Τσάπρας. Ωχ Παναγία μου. Λοιπόν, επειδή κάποιοι έχουν απορίες ποιος σέντερφορ θα πάρει ο Ολυμπιακός, σας το λέω από τώρα. Θα πάρουμε το σέντερφορ αυτό το 40χρονο της Παξί με την πυροκυλιά που έκανε τον γκολ στο Παξί Παναθηναϊκός. Αυτός που έκανε εκείνο το απίστευτο γκολ. Αυτός ο παιχταράς, ο σαραντάρης. Α, να καταβάσουμε και λίγο το μέσο όρος γιατί έχουμε μεγάλη. Λοιπόν, αύριο ένα παιχνίδι δύσκολο. Πάμε γερά ρε φίλε. Πάμε να τους κερδίσουμε, να τελειώνουμε. Αύριο παίζουν, ξεκινάνε οι μεγάλες ομάδες. Αυτές που παίζουν το Champions League. Γιατί μέχρι τώρα, εκτός των ΠΑΟΚ, κάτι άλλοι προσπαθούν εκεί, παίζουν εκεί στο Conference και τα λοιπά. Έχουν βγάλει και λίγο γλωσσίτσα κάποιοι. Δεν μου λες, κανένας Παναθηναϊκός βγήκε.
0: Αυτό δεν το έχω. Δεν έχω δει αλήθεια είναι ποιοι έχουν βγει, να ομολογήσω. Έτσι. Μακάρι, εγώ θα πω, μακάρι και ο Παναθηναϊκός να μπει στη League Phase να το χαρούμε.
2: Ο Σάκης βγήκε γιατί μου είπαν ότι τον ψάχνουν από την Παρασκευή, λέει. Δεν έχει βγει. Βγήκε ο Σάκης ή όχι. Ο ταξιτζής. Ωχ, Παναγία μου και Θεέ μου. Λοιπόν, φοβερό δεξιμπάκο Τσάπρας, γιατί αυτό που βλέπουμε στα επίσημα τον Ολυμπιακό τον έχουμε δει στα φιλικά. Αύριο είναι το πρώτο επίσημο. Θα τον δούμε. Δεν ξέρω τι θα κατεβάσει και ποιος θα βάλει μέσα. Εμείς σαν ερασιτέχνες που είμαστε, εγώ προσωπικά δηλαδή, θέλω να δω, αν θα δω μέσα τον Τζικέγκο, το θέλω να το δω στο 8. Και να βάλει ή το Ζώτα Σίλβα ή το Σά ή το Φορτούνι, ποιο θα βάλει μέσα από τους τρεις πίσω από το Center Four. Αυτό θέλω να δω εγώ.
0: Να το δούμε. Υγεία να έχουμε να τα δούμε πραγματικά. Να δούμε τι θα καταβάσει και ο Ολυμπιακός, τι ακριβώς θα κάνουμε.
2: Δεν είπαμε να πεθάνουμε, υγεία θα έχουμε. Φυσικά.
0: Έτσι. Να βλέπουμε μπάλα όλη την ώρα. Να βλέπουμε μπάλα συνεχώς. Αυτά είναι τα ωραία.
2: Μπάλα να βλέπουμε, αρκεί να μην πονάνε τα ματάκια μας. Γιατί είδαμε και μια μπάλα, ας πούμε, την προηγούμενη Πέμπτη. Είδαμε μια παοκάρα που παίξε μπαλάρα και είδαμε και ένα άλλο παιχνίδι που πραγματικά, ας πούμε, εκεί πονέσαν τα μάτια μας. Και άλλη μέρα με 10 παίκτες αυτοί για κανένα 2-3 λεπτά, 4 μέρες να πέσανε γκολ ο Παναθηναϊκός δεν έβαζε. Ακούς φίλε Σάκη, για σένα τα λέω, να τα ακούς. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή το έχω πονταρισμένο σίγουρα, δεν ξέρω φέτος γιατί βλέπω ότι ο Άρης έρχεται μουλοχτά, αλλά εγώ τον είδα και μ' άρεσε ο Άρης. Κοίταξε φέτος πει αντί για το Λεβαδιακό βρεθεί και κυνηγάει τη θέση από τον Άρη την Τετάρτη. Αυτό προβλέπω εγώ. Εγώ τώρα μπορώ να κάνω και λάθος. Να βγει ο Ολυμπιακός πέμπτος. Απίστευτο, αλλά υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Όλα ποδόσφαιρο δεν είναι. Έτσι δεν είναι ρε φίλε. Όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο.

0: Εντάξει, χορτάτη είμαστε εμείς και πέμπτη να βγούμε. Δεν πειράζει. Και να χάσουμε και ένα πρωτάθλημα και δύο. Έχουμε πληθώρα. Και κάτι άλλο για να το κλείσω, γιατί ακούω πολλά για τις φωτιές, το οποίο είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Εύχομαι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν αγώνα και μάχονται για να σώσουν τις περιουσίες τους, υπομονή και σθένος, τουλάχιστον να μην υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες, γιατί είδα δύο πιλότοι, κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, εύχομαι να περάσουν ανέμεχτα, γιατί φίλε, οι περιουσίες φτιάχνονται, αλλά δυστυχώς η ζωή δεν γυρίζει πίσω. Και μια απώλεια ζωής, όσα λεφτά και να έχεις, δεν γίνεται ποτέ να φέρεις κανέναν πίσω.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά, νίκη για τον Ολυμπιακό, καλή εκπομπή Γιωργά, χάρηκα που σ' άκουσα ρε φίλε. Εντάξει, και κράτα γερά και στα έχω πει, κράτα γερά, ξέρεις. Λοιπόν, να είσαι καλά ρε φίλε, καλό υπόλοιπο, καλή εκπομπή.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Του κυρίου Άνου εδώ.
1: Μάλιστα.
2: Η φωνή μου μπορεί να σου φαίνεται γνωστή, δεν ξέρω αν με ξέρεις.
1: Η αλήθεια είναι, θέλω τώρα μια μικρή διευκρίνηση.
2: Άρε Γιώργο, άρε Γιωργάρα, ο Νίκος.
1: Όπα, όπα Νικολάκη. Όπα ρε Νίκο. Πού είσαι ρε Νίκο και έχεις εξαφανιστεί να πούμε.
2: Τι κάνεις αγόρι να μου, καλά είσαι? Εδώ στην πανέμορφη Εύβοια, στην Κίμη.
1: Μεγάλη Εβιάρα. Έχω κι άλλο ένα φίλο να ξέρεις, αλλά βόρεια Εύβοια, καταλαβαίνεις τώρα.
2: Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να είναι εκεί αυτός ο φίλος μου, δεν είμαι σίγουρος.
2: Okay,
1: για πες Νικολάκη.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να δώσω τους χαιρετισμούς μου σε όλη την ομάδα που βρίσκεται εκεί πέρα. Προηγουμένως τα είπα και με την Αντριάννα και αυτή καλά είναι, και σένα σε ακούω δυνατό, βαρβάτο, έτσι πάντα, πάντα δύναμη. Θέλω μόνο, επειδή οφείλω να το κάνω, μιας που αυτή την εβδομάδα τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή θα είμαι απόν, οφείλω να κάνω ένα σχόλιο για τις κληρώσεις. Να κάνουμε ένα σχόλιο.
1: Πιένας εδώ Νικόλα.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο από το Champions League. Ίσως την πιο ύπουλη κλήρωση την έχει η ΑΕΚ. Γιατί την έχει η ΑΕΚ? Τώρα θα μου πει κάποιος, θα αντιμετωπίσει ή τη Λεύσκη Σόφιας ή την Καϊράτ, την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας ή την πρωταθλήτρια του Καζακστάν. Τι έχει να φοβηθεί η ΑΕΚ? Να θυμίσουμε λίγο ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που έχει πέσει θύμα εκπλήξεων σε κληρώσεις, και δεν το λέω... Και δεν το λέω, δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Όποιος θέλει μπορεί να ψάξει το 21-22 με την Βελέζ, το 24-25 με την Νόα. Και τώρα με την Καϊράτ. Γιατί εγώ για κάποιο λόγο βλέπω την Καϊράτ να περνάει τη Λεύσκη Σόφιας. Θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Γιατί? Πρώτα απ' όλα, η Καϊράτ είναι μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει από τον πρώτο ή δεύτερο προκριματικό γύρο κάπου εκεί. Δηλαδή έχει παιχνίδια στα πόδια της. Α. Β. Η Καϊράτ πέρσι είχε κληρωθεί με την Celtic, και εκεί που λέγαμε ότι η Celtic θα έχει σκοτία ομάδα σε League Face, σε Champions League, τσαφ πάει και κάνει τη ζημιά στα πέναλτι, περνάει η Καϊράτ και γενικά. Και πέρσι δυσκόλεψε και τον Ολυμπιακό η Καϊράτ σε έναν βαθμό, ειδικά ο Αναρμπέκο. Φαντάζομαι
1: ο τερματοφύλακας, τον είχα αναφέρει και στην εκπομπή πιο πριν το μαγκαζίνο, ότι είχε κάνει εξαιρετική εμφάνιση ο goalkeeper.
2: Ναι.
1: Της Καϊράτ. Δεν είναι εύκολο, και γιατί επειδή λόγω του υψομέτρου που έχει το γήπεδο της Καϊράτ στο Αλμάτι, δεν το λες και εύκολο τώρα να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ αυτή την ομάδα εκτός έδρας. Στη Φιλαδέλφια θα είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Προφανώς η ΑΕΚ θα έχει το πλεονέκτημα σε εκείνο το παιχνίδι. Θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της. Το θέμα είναι και οι παίχτες να μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, έτσι.
2: Καλά, εννοείται αυτό ακριβώς, και μάλιστα πρέπει να δούμε και αν θα γίνει κάποια άλλη προσθήκη τουλάχιστον στις επόμενες μέρες, γιατί τικ-τακ στις 18, νομίζω αρχίζουμε, 17-18 Αυγούστου είναι τα play-off κάπου εκεί, δηλαδή οι μέρες πλησιάζουν.
1: Και αλήθεια εντάξει. Είναι. Κοίτα, ο Νίκο προσπάθησε να... Έχει πει, τουλάχιστον έχει προαναγγείλει 3-4 ακόμα κινήσεις. Τώρα δεν ξέρω και τι, πώς να το πω, το πόσο βαριές θα είναι αυτές οι κινήσεις, από την άποψη θα είναι βασική, θα είναι αναπληρωματική, θα το δούμε.
2: Ακριβώς. Οπότε, αυτό που πρέπει να γίνει στην ΑΕΚ είναι, με το που μαθευτεί ο αντίπαλος, οι παίκτες να είναι συγκεντρωμένοι σαν να παίζουν.

0: την επόμενη μέρα με την Μπαρτσελόνα, να προετοιμαστούν τόσο καλά, γιατί είναι μεγάλη ευκαιρία για τον δικέφαλο, γιατί να πούμε ότι κακά τα ψέματα, η ΑΕΚ δεν είναι μια ομάδα η οποία παίζει συνέχεια στο Champions League. Και έχει μια μεγάλη ευκαιρία με το πώς έχουν έρθει τα πράγματα, με την ανατροπή με την Άρχους, το γεγονός ότι η Ένωση είναι στις χειρούς. Δηλαδή έχει κάποιες συνθήκες με το μέρος της.
1: Και νομίζω θα πρέπει να τις εκμεταλλευτεί γενικότερα.
0: Ακριβώς. Αλλά επειδή όλοι ξέρουμε ότι όταν υποτιμάς τον αντίπαλο χάνεις και είναι κανόνας, γιατί κάθε αντίπαλος είναι εισάξιος και πρέπει, και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, γιατί δεν παίζουμε μόνο εμείς. Δηλαδή, μόνο εμείς σε μπάλα, τένις, ό,τι άθλημα και να παίξουμε, δεν παίζουμε μόνο εμείς, παίζει και ο αντίπαλος. Οφείλουμε να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά και να δουλέψουμε όσο πιο πολύ γίνεται για να κερδίσουμε τον αντίπαλο. Γιατί okay, μπορεί να τύχουμε με τον πιο εύκολο και ο πιο εύκολος να μας κάνει ζημιά. Και μιλάω γενικά, καταλαβες.
1: Προφανώς και καταλαβαίνω. Νίκο, το θέμα είναι ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούν όλες οι ελληνικές ομάδες τις ευκαιρίες τους.
0: Αυτό ακριβώς. Θα πούμε και τις υπόλοιπες τώρα. Λοιπόν,
1: σε ποια θες να πας, στον Ολυμπιακό?
0: Θα πάω στον Ολυμπιακό, θα το πούμε διοργάνωση. Γιατί εγώ έχω πει τη γνώμη μου, η ΑΕΚ έχει την πιο υπολικλήρωση και είναι αυτή η ομάδα που πρέπει να είναι 100% alert. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που θα παίξει είμαι Μπόντο Γκλίντ, είμαι Σέντζι Λουάζ, είναι πραγματικά μια κλήρωση η οποία άμα έρθει στο δρόμο του Ολυμπιακού η Σέντζι Λουάζ, okay, καλός, θα γίνει και πάλι μια δυνατή προετοιμασία, αλλά το θέμα είναι ότι άμα παίξει με την Μπόντο Γκλίντ είναι σαν να λέμε ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου. Γιατί ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου? Γιατί η Μπόντο Γκλίντ είναι η ομάδα που του στέρισε την πρόκριση στους 8 στο Europa League το 2016. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι είναι εξαιρετική ομάδα η Μπόντο Γκλίντ. Έχει από τις καλύτερες ακαδημίες στην Νορβηγία. Αυτή η ομάδα είναι μια ομάδα η οποία παίζουν πολλοί παίκτες μαζί. Πολλοί παίκτες μαζί. Του χρόνια τώρα, δηλαδή αν κάποιος πάει να δει το ρόστερ της Μπόντο Γκλίντ, θα δει ότι είναι πολλοί παίκτες που παίζουν μαζί χρόνια. Δηλαδή έχω δει και παίκτες που είναι από το 14-15. Δηλαδή, Γιώργο, μπορείς να ψάξεις και εσύ και να δεις δηλαδή ότι υπάρχουν παίκτες που παίζουν πάνω από μια πενταετία. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα πολύ δυνατό σύνολο, το οποίο το δείχνει και στην Ευρώπη, σωστά?
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο, θα πρέπει να το μαζέψει αυτό ο Ολυμπιακός. Θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός μια πολύ δύσκολη ομάδα, πολύ δουλεμένη ομάδα, γιατί όταν έχεις τόσα χρόνια σε μια ομάδα και παίζεις συνέχεια με τους ίδιους, νομίζω βρίσκονται και πολύ καλύτερα μεταξύ τους.
0: Έτσι. Ακριβώς. Και πιστεύω ότι άμα περάσει ο Ολυμπιακός και παίξει με την Πόντο, τα παιχνίδια με την Πόντο το 2025 στο Europa League, γιατί ήταν και ο Μεντιλίμπαρ τότε στον πάγκο και είναι ακόμα στον πάγκο του Ολυμπιακού, αυτά τα παιχνίδια είναι τα παιχνίδια που πρέπει και ο προπονητής αλλά και οι παίκτες να τα μελετήσουν, όχι από το πρώτο λεπτό, από το πρώτο δευτερόλεπτο, από τη στιγμή δηλαδή που γίνεται η σέντρα μέχρι και τη λήξη της αναμέτρησης. Πρέπει να μελετήσουν εκεί πέρα πάρα πολύ, να το μελετήσουν εκεί πέρα πάρα πολύ καλά, γιατί έχουν περάσει δύο σεζόν. Δεν είναι μεγάλη διαφορά δεν είναι μεγάλο το διάστημα το οποίο έχουν να παίξουν αντίπαλοι. Απλά το θέμα είναι ότι γίνονται και άλλες κινήσεις, γίνονται και άλλες αλλαγές και καταλαβαίνεις πώς πάει το πράγμα.
1: Κοίταξε, εγώ θα σου πω το εξής για την Μπόντο Γκλίντ. Έχω τουλάχιστον παρατηρήσει και από την περσινή της πορεία και από την προπέρσινη αλλά και από την περσινή της πορεία στο Champions League, ότι ενώ ξέρει και προσαρμόζεται πάρα πολύ καλά στα γήπεδα τα ευρωπαϊκά, το λέω γιατί έχουμε ακούσει πραγματικά πόσα άλλα πράγματα για το γήπεδό της. Έτσι.

0: μπορέσει να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκι, έτσι ώστε να μπορέσει να το υπερασπιστεί στην Νορβηγία, εάν βέβαια βρεθεί μπροστά του η Μπόντο Γκλιμτ.
1: Ναι.
0: Και φυσικά, εάν περάσει και ο ίδιος την Αϊμέγγεν, έτσι. Μην ξεχνάμε κιόλας το που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή ως χώρα, η κάθε ομάδα μας, έτσι. Ναι, και το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή θα παίξει με την Αϊμέγγεν, δεν θα παίξει με την Μπόντο Γκλιμτ απαραίτητα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, ας περάσει πρώτα την Αϊμέγγεν και βλέπουμε αν θα αντιμετωπίσει την Μπόντο Γκλιμτ ή την Union Saint-Gilloise. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες ομάδες. Ας περάσουν τους αντιπάλους τους και βλέπουμε για τους επόμενους.
1: Ναι, αλλά ναι, είναι από τις πιο επικίνδυνες ομάδες η Μπόντο Γκλιμτ.
0: Προφανώς.
1: Και είναι μια ομάδα που θέλει μελέτη όχι στο 100%, θέλει μελέτη στο 150%. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Europa.
0: Πάμε στο Europa και θα σου πω όταν είναι, γιατί η αλήθεια είναι σε λίγο θα πρέπει να βάλουν και σε break.
1: Το κατανοώ απόλυτα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την κλήρωση του ΠΑΟΚ, όπου σε περίπτωση που επικρατήσει την Anderlecht αντιμετωπίζει τον ηττημένο ανάμεσα στη Λεύσκη Σόφιας και την Καϊράτ. Εντάξει.
0: Βλέπεις, ωραίο ΠΑΟΚ ζευγαράκι. Ο ένας πάει στην ΑΕΚ, ο άλλος στον ΠΑΟΚ.
1: Αυτά ακριβώς. Είναι όντως ωραίο ζευγάρι. Λοιπόν, το θέμα είναι, ο ΠΑΟΚ έχει δείξει πάρα πολύ καλά βήματα απέναντι στην Δυναμό Κιέβου στους πρώτους στους αγώνες που έχει παίξει, και στο 3-2 στην Πολωνία και στο 2-0 εδώ στην Τούμπα. Το θέμα είναι ότι κακά τα ψέματα αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε μια καινούργια εποχή. Νέος προπονητής, ενώ ήταν στα 7 χρόνια ο Λουτσέσκου με μια διετή παρουσία στην Αλ Χιλάλ.
0: Ακριβώς. Νίκο, μείνε σε παρακαλώ στη γραμμή, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ωραία, εννοείται.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο. Αλέκτος, να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Ναϊμέγεν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε στον Νίκο και πάλι. Νίκο. Νίκο, με ακούς? Νίκο. Α, τώρα σ' ακούω, Νίκο.
1: Τώρα είμαστε εντάξει.
0: Τώρα είμαστε εντάξει, πάμε.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, με ποιον θες να συνεχίσεις? Κάτσε να πιάσω και ένα κόκκινο, γιατί... Το είπαμε ταυτόχρονα, λοιπόν. Ωραία, πάμε, συνεχίσουμε με τον ΠΑΟΚ.
1: Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ, όπως είχα πει και στην αρχή, έδειξε και στους δύο αγώνες πολύ καλά δείγματα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια νέα εποχή με τον Αλέσιο Λύση στον πάγκο, ο Λουτσέσκου μετά από μια εφταετία, με εξαίρεση το 2019 με 2021 που ήταν στην Αλ Χιλάλ, αποτελεί παρελθόν από την ομάδα. Πρέπει να παίζει τώρα ο Αλέσιο Λύση, έχει μια διαφορετική φιλοσοφία από τον Ρασβάν Λουτσέσκου, και αυτή την εβδομάδα έχει και έναν πολύ έναν σχετικά, όχι έναν βατό, όχι τελείως, όχι εύκολο προφανώς, αλλά έναν ισάξιο, μπορεί να πει κάποιος, αντίπαλο, την Άντερλεχτ. Η οποία Άντερλεχτ δεν είναι αυτή η ομαδάρα με την οποία μεγαλώσαμε, που πήγαινε κάθε χρόνο στο Champions League. Γιώργο, νομίζω μπορείς να θυμηθείς την Άντερλεχτ την οποία λέω.
0: Προφανώς, εντάξει, μιλάμε για ομαδάρες, όχι αστεία.
1: Ακριβώς.
0: Δεν χρειάζεται να μπω στη διαδικασία τώρα να το αναλύσω περαιτέρω, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε πιστεύω ότι αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει αυτή τη βδομάδα να κερδίσει την Άντερλεχτ, να πάρει κάποιο θετικό αποτέλεσμα και στο τέλος της σειράς να περάσει την βελγική ομάδα, δεν έχει κάτι να φοβηθεί από τον αντίπαλο, είτε είναι η Λεσκή Σόφιας είτε είναι η Καϊράτ, γιατί γενικά ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που δεν παθαίνει συνεχώς, τουλάχιστον στα προκριματικά, είναι πολύ λίγες οι φορές όπου έχει πάθει τεράστια έκπληξη ο ΠΑΟΚ. Οπότε είναι και αυτό που κάτι που είναι με το μέρος του, είναι λίγο και η τύχη.
0: Εντάξει, πρέπει να είναι προσεκτικός.
1: Ακριβώς. Πρέπει να είναι προσεκτικός, και ο Λύση, τουλάχιστον μέχρι τα play-off, να μεταφέρει στο 100% το πώς θέλει να παίζει η ομάδα, και το αν θα μπορέσουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ να ανταποκριθούν 100% στο πλάνο το οποίο έχει ο Λύση μέχρι το τέλος των προκριματικών. Γιατί μετά τα προκριματικά ξεκινάει η κανονική σεζόν, έτσι. Αυτά, δεν έχω κάτι παραπάνω.
0: Πάμε και σε Παναθηναϊκό και Όφη. Πάμε μάλλον σε Όφη και Παναθηναϊκό. Πάμε σχετικά λίγο πιο γρήγορα όμως, γιατί καταλαβαίνεις τώρα. Γίνεται ένα χαμούλι σε αλγένει με τις γραμμές.
1: Λοιπόν, για τον Όφη. Ο Όφη, κατά τη γνώμη μου, ίσως έχει το καλύτερο ζευγάρωμα στην κλήρωση όσον αφορά το Europa League. Θα σου πω γιατί. Με βάση τις δυναμικής του. Διότι ο Όφη, ναι μεν, πήρε το κύπελλο πέρσι και επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το θέμα είναι όμως ότι το Europa League είναι μια διοργάνωση όπου στα προκριματικά πλέον πέφτουν ομάδες από το Champions League. Ευνοεί πάρα πολύ τον Όφη το γεγονός ότι η αντίπαλοι του θα είναι ή η Maccabi Tel Aviv ή η CSKA Sofia. Γιατί η Τσέσκα Σόφιας είναι μια ομάδα τώρα που είχε περάσει και από οικονομικά προβλήματα πριν κάποια χρόνια, και τώρα ουσιαστικά βρίσκεται σε ανασυγκρότηση, και το γεγονός μόνο ότι βρίσκεται υψηλά στα προκριματικά είναι θετικό για την ομάδα της Σόφιας. Και για την Maccabi Tel Aviv έχω να πω ότι είναι πάρα πολλοί αθλητές, είναι πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που με αυτά που συμβαίνουν δεν επιλέγουν το πρωτάθλημα του Ισραήλ. Τώρα θα μου πεις, η Maccabi είναι ίσως το πιο δυνατό χάρτη του Ισραηλινού αθλητισμού. Προφανώς. Απλά το θέμα είναι ότι δεν είναι αυτό το φόβητρο, κατάλαβες, δεν είναι αυτή η ομάδα.
0: Ότι παίζει, νομίζω παίζει εκτός του Ισραήλ η Μακάμπη, οπότε θα πρέπει
1: ακριβώς,
0: πάλι να μετακινηθεί αυτό. Κατά κάποιο τρόπο σαν να μην παίζει εντός έδρας παιχνίδια.
1: Όπως τα λες, ακριβώς, δηλαδή είναι, έχουμε πάλι και εκεί συνθήκες που ευνοούν τον Όφη, γιατί θα μπορούσε να πέσει με κάποια ομάδα από το Champions League και εκεί μετά να μην ξέραμε τι έχουμε. Δηλαδή, οκ, okay, ό,τι και αν γίνει, Όφη θα παίξει σίγουρα στην Ευρώπη, είτε είναι Champions League, είτε είναι Conference League. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή οι συνθήκες ευνοούν τους κριτικούς. Οι συνθήκες ευνοούν τους κριτικούς γιατί είναι ομάδες αποκλειστικά από το Europa και είναι και ένα ζευγάρι το οποίο δεν αποτελεί και φόβητο. Δηλαδή υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να δούμε και τον Office στη League Face, που ευελπιστώ να γίνει προσωπικά από καρδιάς να δούμε τον Office στο Europa και γενικά τέτοιες ομάδες να τις βλέπουμε συχνά στην Ευρώπη.
0: Μακάρι, μακάρι, πραγματικά Νίκο. Πάμε να κλείσουμε και με τον Παναθηναϊκό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στον επόμενο ακροατή.
1: Ο Παναθηναϊκός νομίζω αυτό που πρέπει να κοιτάξει είναι τα παιχνίδια με την CSKA 1948. Γιατί πρέπει να τα κοιτάξει αυτά τα παιχνίδια? Γιατί πολύ απλά με την Πάξη πήγε να γίνει ζημιά. Πήγε να γίνει ζημιά. Εν τέλει ο Ράστοντερ έσωσε το τριφύλι στα τελευταία λεπτά. Οπότε άμα περάσει ο Παναθηναϊκός την CSKA, νομίζω δεν θα υπάρχει κάποιο θέμα και κάποια αμφισβήτηση για το αν μετά θα έχει κάτι να φοβηθεί ή αν θα έχει κάποιο δύσκολο αντίπαλο, γιατί είναι ο ηττημένος από το ζευγάρι Μπεσίκτας Κράλοβε. Mm-hmm. Που εντάξει, εκεί η Μπεσίκτας έχει το πάνω χέρι σε αυτή την αναμέτρηση. Η Κράλοβε είναι μια ομάδα από την Τσεχία η οποία δεν φημίζεται για τις ευρωπαϊκές της εξόδους. Στην Τσεχία μια ομάδα τέτοια που βγαίνει συνεχόμενα στην Ευρώπη είναι η Slovan Liberec. Αν ήταν η Slovan Liberec θα ήταν διαφορετικό το παιχνίδι. Ωστόσο έτυχε να είναι η Κράλοβε. Οπότε το θέμα είναι για τον Παναθηναϊκό να κοιτάξει τα παιχνίδια με την CSKA. Αν περάσει τα παιχνίδια με την CSKA, το λέω και το υπογράφω, δεν έχει κάποιο λόγο να μην περάσει το Conference League. Mm-hmm. Γιατί αυτή τη δομή

0: το θέμα με την υποτίμηση είναι πάλι αυτό το θέμα του δεδομένου. Ο Παναθηναϊκός μετά από την πάξη δεν μπορεί να έχει κάτι δεδομένο. Και αυτό είναι κάτι που τον ευνοεί απέναντι στην Τζέσκα.
1: Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε παραπάνω, Νίκο. Ούτως ή άλλως, θα πρέπει να προχωρήσουμε και στις επόμενες γραμμές. Καταλαβαίνεις κι εσύ.
0: Καταλαβαίνω, δεν έχω να
1: Έχουμε αναλύσει όμως όλες τις ελληνικές ομάδες που παίζουν Ευρώπη. Μ' ακούς, έτσι.
0: Ναι, όντως. Ακούω, μια χαρά.
1: Τα αναλύσαμε όλα.
0: Τα αναλύσαμε όλα. Εγώ έχω να ευχηθώ καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες και εννοείται πάντα απ' όλα χαιρετισμούς σε όλη την ομάδα, πάντα, από την πανέμορφη Κίμη Ευβοίας και εννοείται πως εύχομαι καλή συνέχεια στην εκπομπή σου. Έτσι, πάντα δύναμη σας θέλω όλους.
1: Να είσαι καλά, Νίκο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή εμείς. Καλησπέρα.
2: Μήπως είμαι εγώ.
1: Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Μήπως είμαι εγώ, είμαι.
1: Μάλιστα, εσείς.
2: Κύριε Γιώργο, συγγνώμη, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Νίκος προηγουμένως που μίλαγε, ήτανε ανταποκριτής του σταθμού, δημοσιογράφος, τι ήτανε?
1: Κάλεσε ο ίδιος για να πει την καλησπέρα του επειδή αυτή την περίοδο λείπει.
2: Επειδή λείπει. Ρε φίλε, συγγνώμη, είναι δυνατό να είναι μισή ώρα στο τηλέφωνο και να κάνει ανάλυση των ομάδων των ελληνικών? Πώς και τι και πού και ποιος. Είναι μια εκπομπή αυτή εδώ. Ορίστε, η ώρα πήγε 5 παρά 20. Δηλαδή, πόσο θα βγάλεις ακόμα? Εγώ θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Δηλαδή, μαζέψουμε στα νεύρα. Κάτσε που περιμένω για να φάω, λέω, κάτσε, τελειώνει. Ποιος θα να πάρει να μιλήσει το παιδί?
1: Το καταλαβαίνω αυτό, το καταλαβαίνω.
2: Δηλαδή, για όνομα της Παναγίας. Σου μιλάω πολύ φιλικά, δεν έχω ξαναμιλήσει μαζί σου. Και χαίρομαι που μιλάω μαζί σου.
1: Τα έχουμε πει συνήθως εκτός αέρα, βέβαια.
2: Τα
1: έχουμε πει εκτός αέρα. Ναι, την ώρα που σας περνάω εγώ στον Ευθέμη. Έτσι. Τα έχουμε ξαναπεί εκτός αέρα.
2: Τώρα σε θυμήθηκα με την έννοια, γιατί λέω, ακούω που είσαι γνωστός και μιλάς έτσι με... Όλοι είναι ανοιχτοί μαζί σου και καλά κάνουν τα παιδιά, προς Θεού. Λοιπόν, και λέω, κατάλαβες. Τέλος πάντων, λοιπόν, λίγο κράτη ρε παιδιά, λίγο ηρεμία, λίγο με την έννοια αναλύσεις επί αναλύσεων, όλα αναλύσεις. Τώρα δεν χρειάζεται τόσα πολλά ρε παιδιά. Και τι ομάδα υποστηρίζει ο Νικολάκης που πήρε?
1: Αυτό καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να πάρουμε θέση. Ανέφερε όλες τις ελληνικές ομάδες και ευχήθηκε για την καλή επιτυχία.
2: Να πει για τη δικιά του ομάδα και να πει καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Καταλάβες. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι στα νεύρα, θα δεις που θα σου το πούνε και οι επόμενοι. Εντάξει, δεν κάνω ούτε προς Θεού, δεν είναι... Εδώ ο κόσμος καίγεται, κατάλαβες. Γίνονται όλη η πατρίδα καίγεται από τη μια άκρη στην άλλη, γιατί θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να πάει κόντρα με τον Πούτιν και να είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν είχαν έρθει τα Μπέργεφ, τα μεγάλα τα πυροσβεστικά, τα θηρία 40 τόνους που βαλάγανε νερό το καθένα, μια βουτιά κάνανε και ποια μέγαρα και ποια πάχη και τι μου λες πόρτο γερμενό, μία τέξω. Θέλουν αυτοί να σβήσουν οι φωτιές. Τι άλλοι, τι κάνανε οι άλλοι, λέει, κάνανε κάτι σαμποτάζ, λέει, στα πυροσβεστικά αυτοκίνητα. Πήγανε να χαλάσουν τα πυροσβεστικά. Δηλαδή μιλάμε για όργια των οργείων. Για όργια των οργείων, φιλαράκι.
1: Το θέμα είναι δυστυχώς ότι έχουμε ανθρώπινες απώλειες και αυτό είναι το μόνο που θα πρέπει νομίζω να μας απασχολεί.
2: Κατάλαβες τώρα, τα ελικόπτερα τώρα, τα κουνούπια, δηλαδή είναι ήρωες. Είναι πραγματικοί ήρωες τώρα. Οι άνθρωποι πήγανε αδιάβαστοι τώρα. Ένας κακός χειρισμός, ένα... Τι να πω ρε παιδί μου, δηλαδή είδα το βίντεο και τρελάθηκα, δεν το πίστευα. Νόμιζα ότι είναι καμιά ταινία, ότι είναι ψεύτικο, ξέρεις. Λοιπόν. Και χαθήκανε τώρα 4 άνθρωποι, πόσοι χαθήκανε, δηλαδή για όλα μας παναγιστήν τα παιδιά τους πυροσβέστες που εγκλωβίζονται, δεν υπάρχει, ό,τι κάτσει είναι, αυτή εδώ η χώρα, ό,τι κάτσει, δεν υπάρχει συνοχή, δεν υπάρχει περιουσίες, λέει φτιάχνονται, ποιες φτιάχνονται, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναφτιαχτούν αυτές οι περιουσίες, τα σπίτια των ανθρώπων, και δυστυχώς 9 στα 10 ήταν μόνιμες κατοικίες, το καταλάβες, δεν ήταν εξοχικά. Που υποτίθεται, λες, ό,τι και να πεις, εντάξει, γιατί με αίμα και με άμμο φτιάχνεται ένα σπίτι, μια περιουσία. Και με στερήσεις, κατάλαβες.
1: Το θέμα είναι ότι, εντάξει, δυστυχώς χάνονται περιουσίες, χάνονται.

0: Το θέμα είναι ότι χάθηκαν 5 ανθρώπινες ζωές μέσα σε 3 μέρες και αυτό θα πρέπει να μας το ρυβήσει για άλλη μια φορά.
1: Όταν έχω πει μια κουβέντα, η θανατική ποινή ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα.
0: Εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να πάρουμε θέση, όμως το καταλαβαίνετε. Έτσι.
1: Γιατί να μην τοποθετηθούμε και να πούμε τι θα έπρεπε, πώς θα έπρεπε. Δηλαδή δεν γίνεται, ρε φίλε, τώρα.
0: Το τι θα έπρεπε είναι μια τεράστια συζήτηση όμως και δυστυχώς.
1: Οι εμπριστές λέει, κι άμα πιαστήκανε, κάνα εδώ τις ποινές, τι πρόστιμα. Ποιος θα πληρώσει μόνο 30.000 και 50.000 πρόστιμα. Και σιγά μην πάνε φυλακή, άμα δεν τα πληρώσουνε. Καταλαβαίνεις πώς μιλάω. Λοιπόν, φιλαράκι, ο Ολυμπιακός λοιπόν, ο σύνδεσμος φιλάθλων Πειραιός, ο ως του Φουμπού, την ευρωπαϊκή του πορεία από το 1958. Έτσι. Δεν ήσουν γεννημένος εσύ.
0: Όχι,
1: λοιπόν,
0: όχι.
1: Από το 1958, κύριε Γιώργο μου, λοιπόν, ο Ολυμπιακός το μόνο που έχει καταφέρει, και τα ranking τώρα μου λέει ο Γνατίου, τρίχες καθαρές. Λοιπόν, το μόνο που έχει καταφέρει είναι να περάσει μια φορά στους 8 της Ευρώπης. Τρίχες καθαρές, για να μην πω τίποτα άλλο. Και μας πλύνουν και μας αυτόνουνε και ο Λονδρέζος να πει για τις παξούς. Κύριε Λονδρέζε μου, κύριε Γιώργο μου, λοιπόν, εγώ θα είχα άγχος αν έβαζα 5 γκολ στους παξούς και ξαφνικά, δηλαδή, ξεκίναγε να πετάει ο Παναθηναϊκός. Ξέρεις που πληγώθηκα εγώ όλη αυτή τη, τώρα αυτές τις μέρες, ρε φίλε Γιώργο. Λοιπόν, ότι έχασα μια μεγάλη μονάδα, έτσι, τον Παντελίδη, σε ένα θηλυκό για όνομα της Παναγίας. Λέει, είναι η κακή ώρα. Όταν έχουμε ρίξει εδώ στην Ελλάδα στην κακή ώρα. Πρέπει, λοιπόν, βρε το Μάρι, εσύ της Καλλιθέας, που πας να κοντράρεις μια φάση, γιατί έτσι έγινε, σε μια κόντρα επάνω. Πάντα τι να μη σου βάλει γκόλο Παντελίδη στο φιλικό. Γιατί πρόκειται για το Μάρι, την κερατά.
0: Εντάξει, επουδενή όμως δεν το θέλαν αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελε κάποιος να τραυματίσει τον Παντελίδη.
1: Ο Μοράλες, το 71 στο Καραϊσκάκι, δεν το ήθελε, που πήρε χώρα με τα δυο πόδια και διέλυσε το πόδι του Γιάννη του Τωμαρά, ήταν η κακιά ώρα. Έτσι, και του κόψε την μπάλα, δηλαδή κάτι τέτοιο ανάλογο έγινε και τώρα. Εγώ τρελαίνομαι και αρρωσταίνω.
0: Το θέμα είναι ότι ο παίχτης της Καλλιθέας δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να χτυπήσει τον Παντελίδη και ειδικά να γίνει αυτό που συνέβη, έτσι.
1: Έχεις παίξει μπάλα ποτέ σου. Έχεις παίξει μπάλα. Έστω στη γειτονιά σου.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία, έχεις βγάλει τα πόδια. Θυμάσαι έτσι λοιπόν, δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν το ήθελε πάνω στη φάση. Ρε, είναι ποινικό το παιχνίδι. Τι κοντρένεσαι, ρε. Τι κάνεις τάκλιν, ρε. Και σαν κατέβεις τον ευγάνεις εκτός ενεργείας. Και να δούμε αν θα επανέλθει. Εντάξει, είναι 24 χρονών. Θα επανέλθει. Δηλαδή το κάνεις το ποδόσφαιρο με λίγα λόγια. Για ποιο λόγο, ρε. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Είναι μεγάλη αμαρτία. Πέφτει ποινικό παιχνίδι. Κάτε κράτη, ρε. Και στην Ελλάδα είσαι να σου βάλει γκολ ο Παντελίδης και στην επόμενη φάση θα βάλεις εσύ, ρε. Δεν μπορώ να το διανοηθώ, ρε, Γιωργάκη. Λοιπόν.
0: Το θέμα είναι ότι τώρα θα πρέπει ο Παντελίδης να περάσει πέρα στο χειρουργείο. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να περιμένει 6 μήνες.
1: Τι να το κάνει στο χειρουργείο. Το χειρουργείο ήταν τυπικό. Το τυπικό της υπόθεσης. Σίγουρα θα πήγαινε οπωσδήποτε, βέβαια, χειρουργείο για να μπατάρει το
0: και αποκατάσταση.
1: Γύψους, νάρτικες και αποκατάσταση και αυτά. Και, δηλαδή, καταλαβαίνετε. Στερεί τώρα για μια φάση σε ένα φιλικό παιχνίδι, δεν υπάρχει κακιά ώρα. Την επιδιώκεις εσύ. Τελεία και παύλα. Έχουμε παίξει μπάλα, έχουμε σπάσει τα πόδια μας. Φιλικά παιχνίδια ποτέ δεν είχαμε το μυαλό μας να κόψουμε τον Α, τον Β, τον Γ. Γιατί είναι φιλικό το παιχνίδι. Δεν υπάρχει να χάσω και τι. Δηλαδή, και τι έγινε, ρε, η Καλλιθέα. Πόσο ήρθε, ρε, η Καλλιθέα. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει κακιά ώρα και δεν το ήθελε.
0: Το θέμα είναι ότι τώρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα.
1: Είσαι δημοσιογράφος. Βγάλε το στον αέρα. Βγάλε το στον αέρα. Της Καλλιθέας. Τι ήταν αυτός. Ποιος ήταν, ρε φίλε.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό δεν ξέρω ποιος παίχτης ήταν.
1: Ακόμα που δεν το γνωρίζεις. Έπρεπε η δουλειά που κάνεις να γνωρίζεις ποιος καθάρισε στεγνά τον Παντελίδη του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού ή τη ΣΑΚ ή οποιοδήποτε. Αυτή είναι η δουλειά, η γνήσια δημοσιογραφία. Το να λες με τι σύνθεση θα κατέβει ο Ολυμπιακός, δεν λέει, είναι τρίχες καθαρές.
0: Το θέμα είναι το, νομίζω το όνομα του παίκτη δεν έχει διαρρεύσει γενικά.
1: Δεν έχει διαρρεύσει. Γιατί, τι ήταν, στη ασφάλεια, δεύτερο γραφείο, γιατί δεν έχει διαρρεύσει. Θέλω, να το έχεις τηλέφωνο να πεις, Καλυθέα, πρόεδρε, δώσε μου τον παίκτη στον αέρα, από τον Ιντερ Βέτεν. Δημοσιογράφος, Γιώργος Τρεπέλιας, πώς λέγεται. Κατάλαβες, πες μου ρε, θα σου πεις τα ίδια. Ήθελες ή δεν ήθελες, να πει, τι κακιά ώρα, κακός χρόνο και ανάποδο. Τι λέει, ξέφυγα, sorry, θα τα πούμε.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι, Μπίλη, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Καλή συνέχεια. Πάμε στον επόμενο ακροατή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιώργος Μενίδη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Διαμαρτυρήθηκε για το προηγούμενο, ενώ έφτασε στο ίδιο επίπεδο χρόνου σχεδόν. Λοιπόν, είμαστε 3 Αυγούστου 2026, σωστά.
0: Σήμερα. Ναι, 3 Αυγούστου.
2: Ποια ομάδα ελληνική είναι στο ράκι του ΣΟΕΦΑ πρώτη?
0: Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή.
2: Μπράβο. Πορείες ήταν πορείες. Τι μετράει η βαθμολογία, δεν μετράει. Η σημερινή δεν μετράει. Σωστά.
0: Ναι, για να έχεις καλύτερες κληρώσεις, ναι. Αυτό μετράει.
2: Δεν μετράει η βαθμολογία. Το ρεζουμέ δεν είναι βαθμολογία. Η πρωταθλήματα,
0: είναι και η βαθμολογία. Είναι και η βαθμολογία.
2: Όχι, είναι η βαθμολογία. Είναι η βαθμολογία. Βαθμολογία. Ποιος είναι πρώτος, ποια ομάδα είναι πρώτη, ελληνική.
0: Από τις ελληνικές είναι ο Ολυμπιακός.
2: Α, μπράβο, τελείως. Όταν φτάνεις στο σημείο και λες μεγάλη μονάδα ο Παντελίδης, φαντάσου τι επίπεδο ομάδας έχεις. Τι επίπεδο παιχτών έχεις. Φαντάσου. Ο Παντελίδης. Είναι μονάδα σοβαρή. Η σοβαρότατη ομάδα, σοβαρή μονάδα για την ομάδα που θέλει να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Δήμαρτον. Λοιπόν, ασχολείσαι με μπάσκετ, έτσι δεν είναι, επί το πλήσω.
0: Βεβαίως.
2: Ναι. Λοιπόν, ξέρεις τι έχω καταλάβει για το Χεζόνια, όλες τις κινήσεις που κάνει. Είναι για να έρθει στον Ολυμπιακό.
0: Εγώ το έχω πει να ξέρεις από το Μάιο ότι έχει ρίξει γέφυρες προς Ολυμπιακό.
2: Αν έρθει στον Ολυμπιακό, δεν είναι μόνο που είναι πρωτοκασάτος παίχτης. Από τους καλύτερους στην Ευρώπη, σωστά, για να σκορίσουμε τον μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο ότι είναι
0: μιλάμε σκόρες, για στάρ, μιλάμε για έναν στάρ.
2: Μπράβο. Λοιπόν, για παιχταρά. Λοιπόν, έχει βελτιωθεί και στην άμυνα. Αυτό είδα εγώ με τη Ρεάλ. Αυτό πρέπει να το έχει δει και εσύ. Είναι βελτιωμένος και στην άμυνα. Mm-hmm. Σωστά.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει. Δεν νομίζω κάποια ομάδα να στηριχθεί στο Χεζόν, να στηρίξει όλη την άμυνα της πάνω στο Χεζόν. Έχει άλλους παίκτες γι' αυτό ο Ολυμπιακός.
2: Έχει βελτιωθεί σε σύγκριση με ό,τι είχε φύγει, σωστά.
0: Βεβαίως, σίγουρα έχει βελτιωθεί σε σύγκριση με παλιά. Σίγουρα.
2: Τον είδα και με τη Ρεάλ, ο Ολυμπιακός έχει βελτιωθεί και στην άμυνα. Αν έρθει στον Ολυμπιακό, το ξαναλέω, μη του στέει πάλι η ΕΟΚ, ο Λιόλιος, η Τσαρούχα, ο Ποντίρογκα και όλα αυτά. Γιατί θα έχουμε πάλι μία από τα ίδια. Εκτός ότι ο Ολυμπιακός είναι ομάδα έτοιμη, δουλεμένη, σωστά, είναι δουλεμένη ομάδα ο Ολυμπιακός.
0: Βεβαίως.
2: Με τον ίδιο προπονητή 6 χρόνια. Ολυμπιακός είναι αδούλευτη ομάδα. Είχε αφήσει μια αδούλευτη ομάδα. Ο Ολυμπιακός είναι δουλεμένη ομάδα. Έχει κάνει δύο από τις 3 καλύτερες μεταγραφές που γίνει στην Ευρώπη. Δύο γκάρντ που πονούσε, πήρε δύο, όχι ένα, σωστά.
0: Δύο γκάρντ έχει πάρει και περιμένουμε να δούμε
2: τι. Δύο γκάρντ παιχταράδες. Ο ένας είναι πολύ καλός playmaker με πάσα, βγήκε ο καλύτερος στην Ευρώπη σε θέμα πασών και ένας είναι σκόρερ. Το κόπο γκάρντ που λέμε, το διάρρη. Σωστά, παίζει και άστο και δύο.
0: Ναι.
2: Σωστά. Ναι, έχει την ομάδα έτοιμη δουλεμένη και αν έρθει και ο Χεζόνια. Το ξαναλέω, θα του στέει ο Λιόλιος, η Τσαρούχα, ο Ποντίρογκα και όλοι οι διαιτητές και οτιδήποτε εκτός από αυτούς. Αυτό έχω να πω, δεν κρατάω όλη τη γραμμή. Να μιλήσει κάποιος άλλος. Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα κύριε.
0: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Α, δεν έχουμε, ωραία. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Για να τα λέμε μαζί στον αέρα. Θα απαντήσω σε αυτό που μας είπε ο τελευταίος ακροατής, πως ο Ολυμπιακός αλήθεια είναι κοντά στο Χεζόνια. Το έχουμε πει από το Μάιο αυτό, ότι έχει ρίξει γέφυρες ο forward για να μιλήσει με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Θα το δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, για πάμε τώρα στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Ναι, μ' ακούς φίλο μου, καλησπέρα.
0: Βεβαίως, σας ακούω.

0: Θέλω, ρε φίλε μου, έτσι, επειδή ακούω, δεν παίρνω συχνά, να πω δύο πραγματάκια. Πρώτα στον οπαδό του εξεφτάρι της Ευρώπης, αυτόν από το Λονδίνο, μας έλεγε για τον Τζάμπρο ότι δεν μπορεί να δέρει τα κορδόκια του Μαφαίο, Ματρέο, πώς το λένε αυτό, τέλος πάντων, τον Μπεκταρά, ο πήρε Ολυμπιακός. Δεν ξέρω το όνομά του. Αυτό
1: το
0: μας έβγαλε τα μάτια. Ναι, μας έβγαλε τα μάτια στο φιλικό που πήξε 8 λεπτά και έγινε αλλαγή στην αλλαγή, αν θυμάμαι καλά. Το Τζάμπρα δεν ήταν αυτός που τον ήθελε και φωνάζανε ρεπόρ του Ολυμπιακού ότι θα είναι στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού. Ε?
1: Το αν θα είναι στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού δεν θυμάμαι να το φωνάζανε. Παρ' όλα αυτά, ότι είχαν υπάρξει, ότι είχε υπάρξει προσπάθεια του Ολυμπιακού για την απόκτησή του είναι αλήθεια.
0: Ε, μπράβο. Ο Καβούριας δεν έδινε 500 χιλιάρικα παραπάνω και πήγε ο Κυριάννης και τον ξεβράκωσε πάλι. Πήρε για κεντρικό μπάκο Παναθηναϊκό στον Ντεφράι. Και ποιον έχει ο Ολυμπιακός, ρε φίλε μου, στο κεντρικό μπάκο, στο σέντερ μπάκο. Το σαπάκι της Νότιχαν, τον Γκάρμο, τον Καφατζή, τον Ρέτσο και κάποιον Ισμαήλοβι. Και βέβαια, να μην ξεχάσω, το αριστερό μπακ, αυτό τον Γκόνο, τον Ορτέγκα, αυτόν τον Μπεχταρά, δηλαδή που ζαλιστήκαμε, που τον είδαμε. Λοιπόν, εξεφτάρι της Ευρώπης, ήταν να περάσει αύριο την Αϊμέγγεν, γιατί θα αναβιώσουν οι εποχές του Κορνέ. Θυμάστε τις εποχές του Κορνέ, κάτω στο Ρέντι. Ήτανε και γλυκά τότε, εκεί που λέγε ένας γλυκά Κορνέ και ξεπούλησε ο άνθρωπος σε μισή ώρα. Και κάτι άλλο. Εδώ στον Ελλάδα Σπορ κάνει το μάγκα. Το Σπορ FM όταν βγαίνει όμως το παίζεις κυρία. Ούτε ηρωνίες ούτε τίποτα. Εντάξει,
1: δεν θέλω να πω. Μην ανακατεύουμε άλλους τώρα σταθμούς. Υπάρχουν αυτοί. Που
0: εκμεταλλεύεται εσάς επειδή σας έχει πάρει τον Άρη κάτι το μάγκα. Τα άλλα ραδιόφωνα είναι κυρία. Δεν ηρωνεύεται. Έτσι. Είναι κυρία, όπως το λέω. Σάββατο βράδυ πήρε. Για να μην μας περνάει για κορόιδα. Και όσο για το μπάσκετ, το ποιο θα είναι τέλος του χρόνου πρωταθλητής και πρωταθλητής Ευρώπη κλπ. Ας να το δούμε. 42 πρωταθλήματα ο ένας, 12 ο άλλος. 7 Ευρωλίγκες ο ένας, 4 ο άλλος. Και βγαίνουν και μιλάνε για μπάσκετ. Εάν είναι δυνατόν. Εάν είναι δυνατόν. Ας κάνουν μια φωτογραφία εκεί του Ποντίρογκα και των ηγετητών φέτος για την Ευρωλίγκα που πήρανε και άσε να δούμε πότε θα ξαναπάρουν Ευρωλίγκα. Γεια σου φίλε.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.
3: Σήμερα η πρόληψη του καρκίνου είναι δυνατή. Το μόνο που χρειάζεται είναι ενημέρωση, έγκαιρη διάγνωση και οπωσδήποτε υγιεινότερο τρόπο ζωής. Σήμερα ο καρκίνος δεν είναι ανίκητος. Από μας εξαρτάται.
4: Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Το νικητή του ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Λευσκή Σόφια θα αντιμετωπίσει τα play-off του Champions League ΑΕΚ. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 18 και 19 Αυγούστου και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στη Νέα Φιλαδέλφια. Οι κυτρινόμαυροι ήρθαν σε συμφωνία με την ΕΤΟ Γκιόρ για την απόκτηση του 23χρονου Ούγγρου μέσου Μίλαν Βιτάλης έναντι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τους συμπαίκτες του στη Βουδαπέστη αποχαιρέτησε ο Ούγγρος ποδοσφαιριστής. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την πλευρά του Φίλιπ Κώστιτς. Προς πώληση ο Τζέιμς Πένρας. Το νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Bodø/Glimt θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στα play-off του Champions League εφόσον κριθεί επί της Nijmegen. Στο Γεώργιος Καρεσκάκης 18 ή 19 Αυγούστου θα γίνει ο πρώτος αγώνας και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνέντευξη τύπου του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τους Ολλανδούς. Ποδοσφαιριστής της Kansas City πρέπει να θεωρεί το Αντρέ Λουίς καθώς ολοκληρώθηκε τον deal ανάμεσα στις δύο πλευρές με τον Ολυμπιακό να βάσει τα ταμεία του 16,5 συν 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Πρόταση 10 εκατομμυρίων σε Sporting Λισαβόνας για τον 27χρονο μέσο Μπραγκάνσα ετοιμάζουν οι Πειραιώτες σύμφωνα με την πορτογαλική ρέκορντ. Ο ηττημένος ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Καϊράτ Αλμάτι θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα play-offs του Europa League αν περάσει την Άντρελεχτ. Σε περίπτωση αποκλεισμού από τους Βέλγους, ο ηττικέφαλος του Βορρά θα κοντραριστεί με τον νικητή του ζευγαριού Μπράναν Πόλον Λεμεσού. Τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελαβίβ Τσέσεκα Σόφια θα αντιμετωπίσει ο Όφη στα play-offs του Europa League. Τον νικητή του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβ Μπεσίκτας θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στα play-offs του Conference League αν περάσει το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948. Στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων με την Σπαρτάκ Μόσχας βρίσκονται οι πράσινοι προκειμένου να αποκτήσουν τον 28χρονο επιθετικό από τον Τρινιντάτ και τον Μπάγκο Λιβάι Γκαρσία. Αντίστροφη μέτρηση στο τριφύλι για την επιστροφή του Νιγηριανού Φορ Σίριλ Ντέζερς, ο οποίος ανεβάζει ρυθμούς. Ο Λεβαδιακός προχώρησε σε μια ακόμη προσθήκη ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ισραηλινού τερματοφύλακα Νίβε Λιάση. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μονό σκίφ ελαφρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με επίδοση 6 λεπτά 50 δευτερόλεπτα και 92 δέκατα. Στη Φιλανδία θα συνεχίσει την καριέρα του 34χρονος φόρο Απόστολος Βέλιος για λογαριασμό της ΕΙΝΑΓΙΟΕΝ. Η UEFA φέρεται να ενημέρωσε τον Ιφαντίνο με επίσημη επιστολή ώστε να μην καταστρέψει ή διαγράψει τα στοιχεία και τα έγγραφα για το πλάνο που είχε για το Μουντιάλ, ώστε να κινηθεί νομικά εναντίον του. Παράλληλα, ο Αρσέν Βενγκέρ έχει δεχτεί επίθεση για τη στάση του στο σχέδιο Ιφαντίνο, που όπως φαίνεται συμπαρασύρει και τη δική του φήμη. Μια ηλεκτρισμένη νύχτα στη Τζιρόνα. Η Arsenal δημοσίευσε ένα βίντεο αφιέρωμα στην πρώτη εμφάνιση του Χρήστου Τζόλι. Παίκτης της Γιουβέντους είναι και επίσημα ο Κόλο Μουανί, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της Βέκια Σινιόρα. Η Μπαρτσελόνα έχει στα ραντάρ της τον Μαροκινό πρώην μέσω του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ, όπως αναφέρει Μούντο Ντεπορτίβο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε στο, στην τρίτη ώρα και τελευταία της εκπομπής. Πάμε λοιπόν στον πρώτο από τους δύο ακροατές που έχουμε τώρα στις γραμμές. Καλησπέρα.
1: Ναι, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Έλα Γιώργο.
0: Καλησπέρα, εσένα, Χάρη.
1: Εσένα σε έχω κόψει να ψιλοπρασινίζεις, αλλά δεν πειράζει, είσαι καλό παιδί. Εγώ είμαι με το Θέμη και με τον Κατσάτσο πιο πολύ, τον Νικόλα. Εγγύησε ο Νικόλας, έκανε λεπτομερές, γιατί εμένα μ' άρεσε. Εντάξει, το τράβηξε λίγο, αλλά ήταν ποίημα. Λοιπόν, όσον αφορά ο προηγούμενος σου βγήκε, τι μάρκα, πώς τον λέγανε, γιατί δεν συγκράτησα το όνομα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ το πολύ συγκράτησα.
1: Καινούριο φιντάνι, αλλά έχουν πλάκα ρε γάμο και ο φίλος και ο Μπίλης ο Καναρίδης, λοιπόν.
0: Παιδιά, εγώ θα πω καλό θα είναι ο καθένας να αναφέρεται για τον εαυτό του και για την ομάδα του, κυρίως για το αγωνιστικό, έτσι, επειδή, εντάξει, επηρεασμένος και λίγο από την προηγούμενη γραμμή, γι' αυτό το λέω.
1: Πρόσεξε να δεις, ναι, αυτό είναι καλό να ισχύσει από αύριο, είμαι μαζί σου, άμα είναι από το ξεκίνημα αύριο, σήμερα πρέπει να απαντήσουμε, όμως δεν γίνεται, γιατί ο προηγούμενος, μπήκαμε, το αντιμώσαμε το σπίτι και πιάνει και λέει τώρα, αυτά δεν πρέπει να τα λέει τώρα. Έτσι, λοιπόν, εντάξει, λίγο να καταλαβαίνουν και τι λένε. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα, καταφέρανε, θα ήταν ξεφτύλατο να μην περάσουν αυτή την ομάδα Παξούς και Ξερός, έτσι, στο τελευταίο λεπτό πότε την αποκλείσανε. Λοιπόν, αλλά εγώ θέλω και ο Τζάπρα που είπε ο Γιώργος, αυτά που βλέπουμε, έτσι, το παιδί δεν είχε ξαναπαίξει η Ευρώπη, έπεσε. Έπαιξε τώρα και εντάξει, σαν κοτόκι. Ο δε τετές έχει ξεπεράσει τον Ιωαννίδη. Δηλαδή ο Ιωαννίδης 7 διπλόπιτα έτρωγε στην Καρδισιά, αυτός να τρώει πάνω από 10. Αδερφάκι μου, δεν μπορεί να κουνηθεί το παλικάρι, θέλει εντατικά να μπει σε γυμναστήριο. Δεν το βλέπετε, μην το ταλαιπωρείτε έτσι. Λοιπόν, και όσον αφορά τώρα, θέλω να σταθώ αυτό το κάκουρα που πήρανε. Ρε παιδιά, δηλαδή του πάνε του παιδιού τώρα να πει μα να πει, αλλά εντράπτει την ντροπή. Δηλαδή βγαίνει και λέει, το ρωτάει ο δημοσιογράφος ή μάλλον λέει, γιατί δεν άκουγα και ερωτήσεις, λέει τον ξέρω τον Παναθηναϊκός από το Champions League. Το παιδί είναι 25 χρονών, άντε να βλέπε Champions League από το 10 χρονών, εκεί στη Ζάμπια που ήταν δεν πρέπει να είχε τηλεοράσεις πριν 15 χρόνια. Λοιπόν, πριν 15 χρόνια δηλαδή, πού τον είναι τον Παναθηναϊκό, 30 χρόνια παίξει σαν ποιος λίγο Παναθηναϊκός. Ένα αυτό. Και δεύτερο, του είπανε χωρίς να ερωτηθεί από τον δημοσιογράφο, λέει ότι μίλαγα με τον Παναθηναϊκό εδώ και 4 μήνες. Του είχαν πει προφανώς ότι αν σε ρωτήσουνε, επειδή πήγα και τον κλέψαν από την ΑΕΚ, έτσι. Λοιπόν, και βγαίνει μόνος χωρίς να ερωτηθεί και λέει μίλαγα, δηλαδή αστεία πράγματα. Ας σου τα δίνουν γραφτά ρε παιδί μου, να τα διαβάζουν πρώτα πριν βγουν να κάνουν δηλώσεις για να μην ρεζιλεύονται. Λοιπόν, αυτά ρε φιλαράκι, για χαρά. Χάρηκα.
0: Καλή συνέχεια. Yeah. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Έπεσε. Λοιπόν, 2-10-2-20-52-15-2-15-59-43 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Εγώ θα πω ότι καλό θα είναι, παιδιά, όλοι να ασχολιόμαστε με τον εαυτό μας, με την ομάδα μας μάλλον, ο καθένας με τη δική του, να περάσουμε όμορφα, να δούμε τις ομάδες, τις ελληνικές τώρα, που μακάρι να προκριθούν και οι 5 στη League Phase και βλέπουμε πώς θα πάει. Το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα θα το δούμε. Ας παίξουν οι ομάδες και βλέπουμε. Στην πραγματικότητα το ποδόσφαιρο, παιδιά, έχει μια γλώσσα και το μπάσκετ και όλα τα ομαδικά αθλήματα, τη γλώσσα που μιλάει μέσα στο γήπεδο. Απλά πράγματα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κυρία Αναστασία.
2: Τι κάνεις, παιδί μου?
0: Όλα καλά, εσείς πώς είστε?
2: Εγώ το παλεύω συνέχεια, εντάξει. Μπορώ να πω κάποια πράγματα που θέλω?
0: Βεβαίως, γιατί να μην μπορείτε?
2: Δεν το έχω κάνει σχεδόν ποτέ. δεν ανακατεύομαι με άλλα πράγματα εκτός από την ομάδα μου. Αν θα πω για την ομάδα μου, ναι. Όμως κάθε μέρα λέμε να υπάρχει ηρεμία, να κοιτάμε τις ομάδες μας. Και βγαίνει τώρα ο κύριος αυτός και ήταν απαράδεκτος. Ασχολήθηκε με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, υποβάθμισε με άσχημο τρόπο ποδοσφαιριστές που πιθανόν να είναι και από τη δική του ομάδα κάποιοι σαν κι αυτούς. Δεν είναι ωραίο αυτό που γίνεται. Δεν θα του πει κανείς μπράβο, τι ωραία τα είπες. Δεν είπε τίποτα. Δεν έπρεπε να πει από αυτά που είπε τίποτα. Η ομάδα του, εντάξει, είναι μια καλή ομάδα, αλλά έχω ξαναπεί, ό,τι και να κάνουν, ό,τι και να πούν, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει πάρει περισσότερα πρωταθλήματα, για το πρωτάθλημα ποδόσφαιρο μιλάμε, άστον το μπάσκετ. Το μπάσκετ, μπράβο, έχετε πιο πολλά. Δεν θυμάμαι εγώ εύκολα να βγει ο παδός του Ολυμπιακού και να κάνει χαρακτηρισμούς τέτοιους. Πώς αποκάλεσε τον πρόεδρο, πώς αποκάλεσε τους ποδοσφαιριστές, τους αμυντικούς και ό,τι κάνανε. Ξεχνάνε και κάποια δικά τους πράγματα. Όταν τσακωνόταν πάνω στο γήπεδό τους η μισή από τη μια και η μισή από την άλλη, γιατί άλλοι θέλαν άλλο πρόεδρο, άλλο. Και κακώς το λέω και εγώ και ζητάω συγγνώμη. Δεν μιλάω ποτέ για άλλη ομάδα. Αλλά αυτό όμως δημιουργεί, μπορεί να βγει και ο κύριος πριν, μπορεί να βγει και άλλος μετά από μένα και να χαλάσει η εκπομπή, ενώ θα μπορούσαμε να πούμε για άλλα πράγματα και να πούμε τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος. Το αν δεν μπορούν με το μυαλό τους να πούνε ναι βρε παιδιά, έχετε πάρει εσείς 45 πρωταθλήματα, εμείς πήραμε 15, στο μπάσκετ εσείς πήρατε λίγα παραπάνω και αυτό. Από εκεί και πέρα οι αριθμοί δεν αλλάζουν, δεν χαλάνε. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα, όχι βρε, δεν έχει πάρει αυτά. Αυτά πήρε ο Ολυμπιακός, τι να κάνουμε.
0: Εγώ προσωπικά, επειδή επηρεασμένος από τον συγκεκριμένο ακροατή, ναι. Γι' αυτό είπα ο καθένας ασχοληθεί με την ομάδα του, επειδή υπήρξε μια περίεργη υποτίμηση προς την αντίπαλη ομάδα, ανεξαρτήτως αυτό, έτσι. Το έχουν κάνει και ο παδί του Ολυμπιακού, το έχουν κάνει και ο παδί του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ και όλοι.
2: Έτσι. Οι χαρακτηρισμοί που έκανε δεν ήταν σωστοί. Εδώ μιλάμε, ο καθένας λέει τη γνώμη του, κρίνεται και από αυτά που λέει και δεν έχει σημασία δηλαδή να τον κρίνουν άμα θέλουν, αλλά πυροδοτούν άλλα πράγματα. Δεν είναι. Έχουμε δυστυχώς φτάσει στο ποδόσφαιρο να είναι εχθροί μεταξύ τους οι ομάδες. Όταν οι ομάδες την αντιπαλότητα τη μεταφέρουν σε μίσος, γιατί αυτά που είπε ο κύριος αυτός, τα είπε με μίσος, δηλαδή ήθελε να τα πει, να τα βγάλει από μέσα του. Δεν είναι έτσι, χαλάει το ποδόσφαιρο. Δεν πάει καλύτερα. Και εκτός αυτού να πω και κάτι άλλο. Γιατί να μην παραδεχτούν ότι αφού τα πλήματα, και έχω ξαναπεί, όσο και να κάνουν στο ποδόσφαιρο, είναι αυτός που παίρνει τα πρωταθλήματα. Είτε είναι πρωτάθλημα, είτε είναι κύπελο. Τι να κάνουμε τώρα που είναι ο Ολυμπιακός, να τον αφήσουμε, να του πούμε, ξέρεις, για 30 χρόνια κάτω στην άκρη, ναι, δεν θα πάρεις. Εγώ όμως αναγκαστώ να του πω, αυτά τα 30 χρόνια κύριε που μιλάς έτσι, έχεις πάρει 2 πρωταθλήματα, το 4 και το 10. Λοιπόν, πώς βγαίνεις και μιλάς με τέτοιους χαρακτηρισμούς και για τον πρόεδρο και για τα παιδιά. Όλοι είναι ποδοσφαιριστές, άλλος καλύτερος, άλλος λιγότερο. Να μην δημιουργούμε καταστάσεις τέτοιες που σε κάποιους μπορεί να τα αποδέχονται διαφορετικά. Όχι με ήπιο τρόπο, όπως τώρα εγώ υποθέτω ότι μιλάω ήπια. Κάποιοι άλλοι μπορεί να εκνευριστούν πιο πολύ και να γίνουν αυτά που γίνονται. Αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη με το παλικάρι που είπε τι ομάδα είναι και τώρα κλαίει η μανούλα του και θα κλαίει μια ζωή ακόμα. Με τον και αυτό το παλικάρι ο άλλος, ο Μιχάλης, που ακόμα δεν μάθαμε κανείς από τι έφυγε από τη ζωή. Τέτοια πράγματα θα γίνονται.
0: Γενικά θα πρέπει λίγο να, να αλλάξουμε την νοοτροπία που υπάρχει στη χώρα
2: σου,
0: όσον αφορά στην ομάδα του καθενός.
2: Πες για την ομάδα σου, κάνε μια γενική κριτική για το ποδόσφαιρο που είναι. Όπως είπε το παλικάρι το άλλο, παρόλο που έκανε πολλή ώρα, έκανε μια ανάπτυξη.
1: Φίλε μου, καλησπέρα.
0: Κύριε Βασίλη, από τον Πλαταμόνα.
1: Σε ευχαριστώ που με γνώρισες ρε φίλε, καλά είσαι?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά εσείς πως είστε. Εντάξει, όταν μιλάμε τόσο καιρό και εκτός αέρα, γιατί εντάξει

0: Κάποιες φορές περνάω και εγώ τις γραμμές μέσα. Σιγά σιγά νομίζω μαθαίνω και εγώ τις φωνές με τον καιρό.
1: Σήμερα όμως φίλε, στην εκπομπή που ανέλαβες είσαι άτυχος. Γιατί στην ώρα ακριβώς της εκπομπής σου προαυλίζονται τα εισόπλιστα βαριά περιστατικά του δρομοκαίδιου των Παναθηναϊκών και παίρνουν εσένα τηλέφωνα ρε φίλε. Και επειδή αυτοί έχουν και με βάση τον νόμο το ακαταλόγιστο, θέλω να τους, τους υπενθυμίσω ότι η ομάδα τους έχει να ανέβει σε βάρθρο σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο από την εποχή που η Ιεράδος ήταν χωματόδρομος και τα ταξί στην Αθήνα ήταν πειρατικά χρώματος γκρι. Δεν πρέπει να τα προλάβεις, εσύ είσαι μικρός.
0: Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Εντάξει, ας επικεντρωθούμε τουλάχιστον στην ομάδα του
1: ο καθένας, έτσι. Εντάξει, αλλά και επειδή αυτοί το ξεκινήσανε, οι οποίοι έχουν να δουν ας πούμε το προσινό μέρος του Ολυμπιακού καμιά εικοσαριά χρόνια, γιατί ο Ολυμπιακός κοιτάει μπροστά, δεν βλέπει κανέναν. Κοιτάει πίσω, μπας και δει κανένα πράσινο, πουθενά, είναι πολύ μακριά. Εν τω μεταξύ, ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα, φίλε, που έγινε ρόμπα σε τηλεοπτική διαφήμιση με πρωταγωνιστή τον Γιάννη τον Πέζο, θα το θυμάσαι, έτσι, που διαβάζοντας μια αθλητική εφημερίδα τους ξεφτύλισε λέγοντας δήθεν πάει για πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός και απαντούσε ο Μπέζος από πότε είναι αυτή η εφημερίδα από την κατοχή. Το θυμάσαι,
0: αυτό,
1: το
0: νομίζω ήταν, αυτό νομίζω ήταν σε σειρά γιατί τις έβλεπα
1: είτε σε διαφήμιση, μιλάμε για ξεφτύλα αδελφιναρίου ρε φίλε. Και έχουν αυτοί τώρα οι άνθρωποι το θράσος και βγαίνουνε να πούνε ότι ο Ορτέγκα είναι κόνος ενώ ο Ντουμπά δεν είναι χαλάκι εξωπορτάς. Να σκουπίσουμε τα παπούτσα μας να μπούμε μέσα.
0: Καταλαβαίνω ότι, τι θέλετε να πείτε, Εντάξει, εγώ θα πω να μην υποτιμάμε κανένα παίκτη, γιατί καλός κακός...
1: Αυτή
0: η ποδοσφαιριστή... Ναι, εγώ για όλους το λέω, αυτή τη στιγμή.
1: Αυτοί το ξεκίνησαν, εδώ μεταξύ, μιλήσανε για κορνέδες, χωρίς να πούνε ότι όταν αυτοί ασχοληθήκανε με τα βατόμουρα, ο Ολυμπιακός έπαιρνε φάρμακο για το ζάχαρο. Είναι πολύ πίσω του δηλαδή.
0: Καταλαβαίνω τι εννοείτε, απλά καταλαβαίνετε και εσείς για ποιο λόγο λέω ότι καλό θα είναι να επικεντρωθεί ο καθένας στην ομάδα του. Γιατί δυστυχώς πάει να εκτροχιαστεί λίγο η κατάσταση γι' αυτό.
1: Αλλά αυτή η Παναθηναϊκή ρε φίλε είναι αδιόρθωτη. Βγαίνει ο Καναδίνης τώρα και μας λέει ότι ο Ολυμπιακός δεν έκανε τίποτα στην Ευρώπη. Δεν λέει όμως, δεν έχει τη δύναμη να πει ότι ο Ολυμπιακός έχει γράψει 22 παρουσίες συνεχόμενες στο Champions League ρε φίλε. Ο Παναθηναϊκός ξέρεις από πότε έχει να παίξει στο Champions League. Αυτή την εποχή που ο παππούς τώρα Σαραβάκος ήταν 19 χρονών και ο Σαραβάκος τώρα είναι 65. Λέω κάτι το παράλογο, κάτι το ψεύτικο.
0: Καταλαβαίνω εγώ τι λέτε, ωστόσο
1: τώρα,
0: θα πρέπει να το...
1: Είχε δηλαδή τότε εκείνη την εποχή που έπαιζε ο Παναθηναϊκός στο Champions League, είχε προπονητή τον Δανίλο, ο οποίος πέθανε ο άνθρωπος 100 χρονών. Είχε παιχταρά τον Ζάιτς, ο οποίος είναι σε ένα γυροκομείο κάπου, είναι. Έχει πέρασει στα 75. Και τον Ρότσα, ο οποίος βγαίνει με κάτι για μπατομπούχαλα, έχει πέρασει και αυτό στα 75. Και μας λένε τώρα... μας λένε τώρα για το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού, ο οποίος πριν από 2 χρόνια πήρε ευρωπαϊκό τίτλο και στην αντρική και στην εφηβική ομάδα. Δεν μπορούν να το χωνέψουν αυτοί, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το χωνέψουν. Τώρα, αν θέλουν να χρησιμοποιούν το μπάσκετ για να νομίζουν ότι είναι κάποιοι, έχουν δικαίωμα. Και στο Hula Hoop είναι υπηρεσίων εναντίον του Ολυμπιακού και στις Κορίνες και στο Τσιλίκι και στο Big Bong. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρουν εμάς αυτά τα αθλήματα. Τους αγαρίζουμε. Τώρα σου για τον Τζάμπρα και για τον Μάμπρα που λένε, Αυτού είναι στου παίκτε ο Ολυμπιακό. Δεν του παίρνει για να ντυθεί, ρε φίλε. Δεν του παίρνει για να φορέσει. Γιατί το ταγάρι δεν γίνεται Samsonite ποτέ. Αυτού του αγοράζει και του στέλνει δανεικού να πούμε στα χωριά τη επαρχία. Έτσι, για να μην του έχει στα πόδια του, αν πάνε στο Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο Ολυμπιακός συμμετέχοντας στο ελληνικό πρωτάθλημα καλαμπουρίζει, ρε φίλε. Καλαμπουρίζει, γιατί το ελληνικό πρωτάθλημα, το ενδιαφέρον του προκαλείται από τη δεύτερη θέση και κάτω. Γιατί την πρώτη θέση την έχει ο Ολυμπιακός. Τώρα αν κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός επιλέγει τον ΠΑΟΚ ή την ΑΕΚ να του κάνει κάποια ρεπό, αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν κάνουν πρωταθλητισμό αυτές οι ομάδες. Απλά τα Ολυμπιακού κάνουν κάθε 15, 20, 30 χρόνια. Τον Παναθηναϊκό δεν τον επιλέγει για τα ρεπό του και τον έχει αφήσει στη δίαιτα εδώ και 20 χρόνια.
0: Ότι θα πρέπει και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και οποιασδήποτε ομάδες να κοιτάξουν να ενισχυθούν όσο καλύτερα γίνεται εν ώψη των ευρωπαϊκών αγώνων, εγώ θα πω.
1: Και να ενισχυθούν.
0: Αυτό είναι το μόνο.
1: Κύριε. Ο Ολυμπιακός είναι ενισχυμένος έτσι κι αλλιώς με τη φανέλα του, με το όνομά του. Βγαίνεις έξω στην Ευρώπη και λες Ολυμπιακός. Α, ναι, έχει τίτλο ευρωπαϊκό. Ολυμπιακός έχει μπει πλέον στην παρέα. Στην παρέα των μεγάλων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Βγαίνεις στην Ευρώπη, λες ΑΕΚ. Και σου λέει αυτός το χορτοκοπτικό θέλεις να είναι με μισινέζα ή να είναι με πλατινένιο δίσκο. Δηλαδή δεν ξέρουν ότι είναι ποδοσφαιρική ομάδα. Λες Παναθηναϊκός και σου λέει τώρα το θέλεις ψιλοκομμένο, το πατσά ή χοντροκομμένο. Νομίζουν ότι παραγγέλνεις κάτι να φας, κατάλαβες τι γίνεται.
0: Ναι, το θέμα είναι μην το συνεχίζουμε όμως αυτό, γιατί εντάξει δεν είναι και η καλύτερη εικόνα, σας το λέω ειλικρινά,
1: δεν χρειάζεται. Δεν είναι καλύτερη εικόνα για τις ομάδες τους. Εμείς την αλήθεια λέμε, γιατί τα έχουμε βιώσει. Το έχω νιώσει εγώ στην Αγγλία. Λέω ΑΕΚ, μου λέει ΑΕΚ στη γωνία θα πας και μου δείχνει τα χορτοκοπτικά.
0: Το θέμα είναι θα πρέπει...
1: Μπαίνω μέσα σε ένα ρεστοράν, λέω Παναθηναϊκός, ναι μου λέει ψιλοκομμένο ή χοντροκομμένο τον θες τον πατσά.
0: Το θέμα είναι θα
1: πρέπει... Ολυμπιακός, θρύλος, Ολυμπίκ δεν πήρε, κύπελο, κόνφερενς,
0: εγώ θα πω μόνο ότι θα πρέπει και ο Ολυμπιακός τώρα που είχε αύριο την υποχρέωσή του την ευρωπαϊκή να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
1: Ο Ολυμπιακός θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και είναι ο μοναδικός με βοηθό τον ΠΑΟΚ που δίνει βαθμούς στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Γιατί είδαμε προχθές τώρα τη μεγάλη Πανάτα να παίζει με αυτά τα αμόλουτρα της Βουδαπέστης και να κινδυνεύει. Δηλαδή πάγωσε την καλογρέζα, ρε. Φτιάξαν και φτύνανε καλοκαιριάτικα οι φιλαθλοί του Παγάκια. Και αν δεν κράταγε ο διαιτητής, δεν τους κράταγε περίπου ένα μισή λεπτό με 10 παίχτες, αυτούς τώρα, δηλαδή τα λουτρά, τα καμένα βούρλα δεν τα κράταγε με 10 παίχτες, δεν θα κερδίζαν και το κόλ το βάλαν με το χέρι, έτσι. Δεν έπρεπε να μετρήσει, όπως δεν έπρεπε να μετρήσει και τον αμόλουτρον τον κόλ. Αλλά δεν μιλάμε τώρα για τον Πανάθα, για τον Έτσι, για τον... Ποιο Πανάθα, ρε. Ρε κάθεσαι καλά, ρε. Καθίστε καλά. Ασχοληθείτε με τους αντιπάλους σας. Οι αντιπάλοι του Παναθηναϊκού πλέον είναι ο Πανετολικός, είναι ο Λεβαδιακός, είναι ο Όφη. Δεν είναι ο Ολυμπιακός. Δεν είναι τα μεγέθη ίδια.
0: Θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή αντίπαλος του Παναθηναϊκού είναι στον τρίτο προκριματικό του Conference League, η ΤΣΕΚΑ 1948. Απλά
1: ναι,
0: πράγματα.
1: 1948, ναι.
0: Εγώ στέκομαι στις υποχρεώσεις τωρινές των ομάδων, έτσι.
1: 2.500 κυβικά με διπλό καρμπιλατέρ Βέμπερ. Ρε πλάκα μας κάνεις, ρε φίλε. Για ποια ΤΣΕΚΑ 2024 μου μιλάς. Ολυμπιακός ξέρεις με ποιος έπαιξε πέρσι.
0: Ξέρω και
1: με όλες
0: οι ομάδες με ποιους
1: έπαιξε.
0: Έπαιξε
1: με Ρεάλ, έπαιξε με Μπαρσελόνα, έπαιξε με Άρσεναλ.
0: Εννοείται, αφού αυτές τα έπαιξε.
1: Κάνανε καθυστερήσεις η Άρσεναλ, έκανε καθυστερήσεις στην έδρα της για να μην ισοφαριστεί. Και παίζει τώρα ο Πανάθας με τα αμόλουτρα, όπως λέμε, δηλαδή του προαστίου της Βουδαπέστης, με τα λουτρά της Ελλειψού έπαιζε. Και δεν μπορούσε ο άνθρωπος να προκριθεί.
0: Το θέμα είναι η υποχρέωσή του να προκριθεί όμως. Αυτό είναι το θέμα. Στην προηγούμενη περίπτωση.
1: Να είστε καλά, μην κρατάω το μικρόφωνο. Καλή εκπομπή σου εύχομαι.
0: Καλή συνέχεια κύριε Βασίλη, καλή συνέχεια, να είστε καλά.

Πάμε στην επόμενη γραμμή. Μάλλον όχι, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί δεν μας πιέζει και ο χρόνος, και πάμε μετά για το τελευταίο μισάωρο και για να επιστρέψουμε.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
0: Μην είναι άνθρωπος.
1: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
0: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
4: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Είστε έτοιμοι να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα και να νιώσετε καλύτερα κάθε μέρα? Με τα συμπληρώματα διατροφής Super Vita, η ενέργεια και η ευεξία είναι πιο κοντά από ποτέ. Ιδανικά για να μειώσετε την κούραση και την εξάντληση της καθημερινότητας. Τα Super Vita έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες και ισχυρές βιταμίνες που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα με ενισχυμένα αμινοξέα και βιταμίνη D3. Όλα όσα χρειάζεστε για να ανακάμψετε από τις δύσκολες μέρες και να νιώσετε ζωντάνια και δύναμη. Βάλτε το Super Vita στη ζωή σας σήμερα και νιώστε τη διαφορά. Υγεία, ενέργεια, ευεξία, όλα σένα. Super Vita για το νοσοποιητικό σας σύστημα. Super Vita για τη ζωή σας. Με την επιμέλεια του ιατρού Θανάση Βαθιώτη. Για παραγγελίες 6977-200-307. Συμπλήρωμα διατροφής γνωστοποιημένο στον ΕΟ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθεστούν την καθημερινή ισορροπημένη διατροφή.
8: Την 3η, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από εσύ στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
9: Η ώρα είναι 5:30.
10: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, τελευταίο μισάωρο, η ώρα είναι 5:30. Λοιπόν, θα πω εγώ ένα

0: πραγματάκι πριν πάμε στις επόμενες γραμμές, ότι καλό θα είναι ο καθένας να ασχοληθεί λίγο με την ομάδα του σε αυτό το κομμάτι. Ας επικεντρωθούμε λίγο στο αγωνιστικό στην παρούσα φάση, γιατί ούτως ή άλλως έρχονται ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και για τον Ολυμπιακό και για την ΑΕΚ και για τον ΠΑΟΚ και για τον Όφη και για τον Παναθηναϊκό. Σήμερα είχαμε και τις κληρώσεις τους. Και νομίζω το αγωνιστικό θα πρέπει να μας ενδιαφέρει, θα πρέπει να είναι το μόνο που μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή τώρα όμως. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μ' ακούτε?
0: Σας ακούω βεβαίως.
1: Εγώ είμαι Δημήτρης, λέγομαι, ζωγράφου.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη.
1: Μας κάνω να ακούσω, λάγκω τα προηγούμενα τηλέφωνα και κάπως φύγα λίγο να σου πω την αλήθεια. Παιδιά, θυμάστε καλά. Στην αρχή πως ξεκίνησε η όλη ιστορία σήμερα της Μπουμπή, είχε ένας τύπος και άρχισε να έλεγε πιο Τσάπρας και εμείς έχουμε το Σιάλαγκα και ξέρω εγώ το τέλειο Χοντρός και κάτι τέτοια. Αυτός ξεκίνησε το έργο και μετά ξεκίνησαν οι υπόλοιποι και λέγανε για υπόλοιπα. Α, θυμάμαι καλά. Φαντάζομαι ότι η κυρία Αναστασία που βγήκε κιόλας και βγενέστατη κιόλας παρατάρια, όταν ακούει αυτά από τους οπαδούς του Ολυμπιακού δεν την ενοχλεί. Δεν ενοχλεί μόνο όταν λένε κάτι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Γιατί ό,τι πει ο Ολυμπιακός και ό,τι κάνει ο Ολυμπιακός είναι τέλειο. Είναι καταπληκτικό, φανταστικό. Έχουμε τους τέλειους καταπληκτικούς παίκτες και ό,τι όλο το κακό το κάνει οι Παναθηναϊκοί. Δηλαδή μιλάμε για αυτά πράγματα.
0: Συνήθως κάποιος το ξεκινάει και γίνεται ντόμινο μετά, έτσι. Συνήθως κάποιος το ξεκινάει και γίνεται.
1: Και τον προηγούμενο, ο προηγούμενος Βασίλης, το λένε αυτόν. Βγαίνει κάθε μέρα και λέει προπαγάνδα για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, εγώ χαίρομαι να βγαίνουν τέτοιοι φίλοι του Ολυμπιακού για να αποδεικνύουν ποιοι είναι Ολυμπιακοί. Ήρωνες. Αλαζόνες, όλα τα τέλεια τα κάνει ο Ολυμπιακός, όλοι οι άλλοι είναι χάλια, ο Ολυμπιακός είναι ο Θεός, ο Ολυμπιακός είναι ισχυρός, ο Ολυμπιακός αθάνατος, ο Ελέος είναι εμάς. Μίλαγε για Champions League, ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός που δέσε 30 χρόνια Champions League και το μόνο που έχει να επιδείξει είναι μια φορά 8. Ο Παναθηναϊκός ο Κακομοίρης τουλάχιστον όσο έπαιζε, έχει φτάσει τελικό, έχει φτάσει 3 φορές 4, 2 φορές 8. Δηλαδή έλεος. Έλεος δηλαδή, για να δούμε τα ψέματα και την προπαγάνδα, ο Δανίλ λέει και τσάι, από τότε να παίξει ο Παναθηναϊκός του Champions League, τι είναι αυτά. Μιλάμε τώρα για απίθανα πράγματα. Και έλεος όμως που βγαίνουν κάτι τύψη για αυτόν και να αποδεικνύουν ποιοι είναι οι Ολυμπιακοί. Αυτοί είναι. Είμαστε μόνο εμείς. Δεν είναι Ελλάδα, κανείς άλλος. Έχουμε τους καλύτερους παίκτες, τους καλύτερους προπονητές, τους καλύτερους φιλάθλους, τα περισσότερα από τα αθλήματα είμαστε τέλειοι. Τα κάνουμε όλα τέλεια και όλοι οι άλλοι ό,τι και να κάνουν τίποτα. Αυτό είναι. Εγώ δεν το καταλαβαίνω από όλους αυτούς που βγαίνουν. Κάθε μέρα τα ίδια.
0: Εγώ θα πω μόνο ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί κάθε ομάδα τώρα στις υποχρεώσεις της, τις ευρωπαϊκές. Κυρίως γι' αυτό αναφέρθηκα στην αρχή.
1: Να σου πω κάτι, θα πρότανε κάτι άλλο στην εκπομπή. Δεν ξέρω, σαν ιδέα. Να καθιερώσει μια μέρα. Μια μέρα δηλαδή, μου από τις 7, από τις 5, sorry. Να πεις παιδιά σήμερα υποχρεωτικά θα μιλάτε μόνο την ομάδα σας. Απαγορεύουν να πει οτιδήποτε κανείς για την άλλη ομάδα. Έχει λίγο ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό το πράγμα το ντόμινο αρχίζει κουράζει.
0: Προσωπικά εγώ αυτό που έχω πει, γι' αυτό εγώ το είπα.
1: Μια μέρα, ρε παιδάκι μου.
0: Γι' αυτό εγώ το είπα ότι θέλω να επικεντρωθούμε λίγο ο καθένας στην ομάδα του. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή έχουμε και ευρωπαϊκά παιχνίδια που έρχονται. Έτσι.
1: Μίλα και το μόνο πρόβλημα που λέγεται το Παναθηναϊκό. Αυτό λέγεται κόμπλεξ. Θα το κοιτάξει ο κύριος αυτός. Γιατί άμα λες κάθε μέρα μόνο για το Παναθηναϊκό, εντάξει, αφού είναι τόσο κακός ο Παναθηναϊκός και τόσο χάλια, γιατί ασχολείσαι. Δεν το καταλάβω δηλαδή. Είναι πρώτος και όλοι οι άλλοι είμαστε μιγάκια. Το πάρε μαγκά. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Θέλω να πω την ομάδα μου τώρα. Να πω 5 κουβέντες. Πιστεύω ότι θα χρειάζεται σίγουρα ανίσχυση στο κέντρο. Ένα οχτάρι, δεν ξέρω πώς θα στο κάνω, τι θα κάνει. Αλλά ένα παίρνει θέση του σέντρου χρειάζεται οπωσδήποτε.
0: Το θέμα είναι ότι εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί. Okay, ο Ετιέν Καμαρά, ας πούμε, είναι μια πολύ καλή ενίσχυση μέχρι τώρα. Έτσι.
1: Και ένα παράξενο που μου κάνει εντύπωση με το συγκεκριμένο προπονητή, δεν ξέρω, νομίζω ότι του αρέσει ο Κουντούρης. Δηλαδή, για να πάρει την προηγούμενη φορά, νομίζω ότι ο Κουντούρης χρειαζόταν πιο χρήσιμο τζιριβέγγι, ας πούμε, σαν αλλαγή. Και μου αρέσει να παίξει, παιδί μου, έχει προοπτικές.
0: Καταλαβαίνω. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει λίγο να. Εντάξει. Έχει ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός. Το θέμα είναι ότι θα χρειαστεί λίγο παραπάνω ενίσχυση προκειμένου να έχει το βάθος, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Μα πάει να πάρει και δεν ξέρω αν πάρει τον Λιβάη Γκαρσία που λένε που λόγω του Παντελή σταματήσει και ξέρω ότι θα είναι καλή προσθήκη αν τελικά πάει. Γιατί είναι παίκτης ο οποίος το ξέρουμε. Δεν χρειάζεται ούτε ιδιαίτερη προσαρμογή ούτε τίποτα. Και με τον Τέσσερα που θα έρθει πίσω.

0: προφανώς έχει μπροστά καλύτερες επιλογές και σίγουρα να παίκτη στη θέση του Μπα. Κατά τα άλλα, άμα πιστεύω ότι είναι λίγο σοβαρός, θα πέρασε άνετα στο Conference League. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτή η διοργάνωση είναι το επίπεδο που άμα λίγο σοβαρός να έχει, μπορεί να φτάσει τουλάχιστον στους 4. Δηλαδή πιστεύω ότι οποιαδήποτε ελληνική ομάδα θα πάει στο Conference θα είναι αποτυχία άμα δεν φτάσει τουλάχιστον στους 4. Εγώ αυτή είναι άποψη.
1: Εντάξει, είναι το Conference είναι μια ευκαιρία για τις ελληνικές ομάδες κυρίως να μαζέψουν βαθμούς. Γιατί είναι αυτό που το ανέφερα και στην αρχή, ότι αυτό είναι που θα πρέπει να μας απασχολεί. Πρέπει να κυνηγήσουμε για τον τελευταίο βαθμό αυτή τη στιγμή. Μ' ακούς, έτσι? Έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι, τελείωσα. Θα πω μια κουβέντα.
1: Πείτε μου, βεβαίως.
2: Ναι. Λέω ότι αν θυμάσαι το 19-20, ο Ολυμπιακός μπήκε στο Champions League από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή πέρασε την
1: Πασαξεχήρ.
2: Πέρασε την Πασαξεχήρ, πέρασε τη Βικτόρια Πλιζέν και πέρασε και άλλη μία. Τη Ρώσικη, την Κράσ, που είχε αποκλείσει ή απέκλεισε την επόμενη χρονιά τον ΠΑΟΚ, αν θυμάσαι. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Το έκανε η ΑΕΚ στο Conference, βέβαια. Με τρεις σερί, αλλά εγώ σου λέω, μπήκε ως δεύτερος. Το έχει πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ την προηγούμενη χρονιά. Την επόμενη ξαναπερνάμε με την Ομόνια, νομίζω. Δεν έχουν, δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει να παίξει Champions League, να κάνει νίκη, όχι να παίξει. Το 10 έπαιξε το 2010, γιατί πήρε το πρωτάθλημα, έτσι. Έχει να κάνει νίκη απλή από το 2008. Έφερε δύο ισοπαλίες, δύο βαθμούς μάζεψε. Η ΑΕΚ όλο και όλο στο Champions League έχει κάνει όλες και όλες δύο νίκες στην ιστορία της. Μία με τη Μίλαν και μία άλλη. Λοιπόν, ας τους δούμε και αυτούς στο Champions League τι θα κάνουν, γιατί η ΑΕΚ θα περάσει όπως και να έχει. Εντάξει, έχει μία κλήρωση η οποία της είναι κουτί. Και να δούμε και τι μπορούν να κάνουν και οι άλλοι στο Champions League, ρε παιδάκι μου. Αυτό εννοώ. Να τους δούμε, έτσι. Γιατί κάτι λέγανε, ξέρω εγώ, παλιά, ότι για κάποια σκορ που έχει φέρει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, επειδή το είπα πριν, στα διάβασα αναλυτικά, να πατήσει όποιος θέλει, από το 1900 all-time ranking της UEFA. Ο καθένας που είναι 25ος, είπα, Ολυμπιακός, 400ος, ο Παναθηναϊκός, με όλα μέσα, με Γουέμπλεϊ που λένε και αυτά, με όλα, να κάτσουν να δουν, γιατί μην λένε για Ευρώπη τώρα.
1: Το θέμα είναι να επικεντρωθούμε όμως λίγο, σε παρακαλώ, στο αγωνιστικό.
2: Είναι δύσκολα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, όπως και να έχει. Εγώ στο λέω γιατί είμαι έτοιμος να ανέβω έστω και για εφημερών, να ανέβω από επαρχία, να δω τον αγώνα, γιατί είμαι διακοπές. Και όποιος μπορεί, ας μεταδιδάσει το διαρκείας του. Ας το δώσει σε κάποιον άλλο, δεν είναι κακό. Δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι γι' αυτό έγινε, για να μπορούμε, δηλαδή, να είναι όπως πρέπει. Δηλαδή μην φοβάται ο κόσμος. Εντάξει, δεν το χάνει. Πιστεύω να άμα είναι γνωστός του και ο άλλος, και πάλι και γνωστός του να μην είναι, νομίζω ότι υπάρχει κάποιος τρόπος ότι δεν μπορεί να πάψει κάτι. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός έχει δύσκολη κλήρωση και σου λέω, επειδή έπαιξε πέρσι και είδα ότι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ για να κάνει και το παραπάνω βήμα στο πρωτάθλημα το ελληνικό, λέω, δηλαδή το λέμε ορισμένοι, εντάξει, αν μου πεις δεν θέλεις το καλύτερο, έτσι, όχι, θέλω το καλύτερο, αλλά βλέπω ότι δεν μπόρεσε πέρσι να ανταπεξέλθει, ξέρω εγώ, ας πάει να πάρει το Europa ή να πάει όπου μπορεί και να πάρει και το πρωτάθλημα αυτό, πλέον εναντίον σε όλους και φανερά, έτσι, και ο ΠΑΟΚ τώρα, όπως βλέπεις, ψήφισε Αλαφούζο. Είναι όλοι πλέον απέναντι, όλοι στον Ολυμπιακό, και είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτό δεν το αρνείται κανείς. Αυτό θα ήθελα.
1: Εγώ θα έλεγα να επικεντρωθούμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Εντάξει, τα εξαγωνιστικά είναι

0: Γιατί ρε φίλε να φέρεις ισοπαλία με την Παξί. Με την Παξί παίρναμε δύο νίκες. Δηλαδή πέρσι η ΑΕΚ, αν θυμάσαι, είχε κερδίσει 1-5 με μια ομάδα που είχε αποκλειστεί παλιά. Πρόπερσι είχε αποκλειστεί από κάποια ομάδα από τη Σλοβενία. Και πέρσι της έριξε 5 γκολ, γιατί η ομάδα δεν ήταν δυνατή πλέον αυτή η Σλοβενική. Και αν θυμάσαι, έχασε εδώ μέσα στη Φιλαδέλφεια και μάλιστα με 2-4. Και αν είχε φέρει μία ισοπαλία, δηλαδή έριξε 5 γκολ έξω στη Σλοβενία και εδώ μέσα, δεν έφερε ούτε δηλαδή μία ισοπαλία να έφερνε, θα παίρνει 10 θέση, το ξέρεις αυτό. Αν δεν ξέρω αν το έχεις ψάξει. Δηλαδή, καλά, με νίκη σίγουρα και με ισοπαλία, αφού έχει απλά το πήρε, ξέρω εγώ πώς το έχουμε περάσει και δεν μας ενδιαφέρει, κάπως έτσι. Δεν έχασε 2-4 στον επαναληπτικό, πάλι πέρασε βέβαια, στο Conference League λέω. Τη Σλοβένικη, δεν τη θυμάσαι. Με ποια έπαιξε η ΑΕΚ πέρσι. Και έχασε 2-4 στον επαναληπτικό και πέρασε. Αν έφερνε μία ισοπαλία ή 10η θέση, θα ήταν από πιο νωρίς. Δηλαδή θα παίζαμε από τη χρονιά που θα μας έρθει την επόμενη, θα ξεκινάγαμε ο
1: πρώτος. Από την επόμενη σεζόν θα είχαμε πρωταθλητή στη Champions League. Καταλαβαίνω ότι τι εννοείς.
0: Ναι, πέρασε η ΑΕΚ, αλλά έχασε εδώ μέσα. Τουλάχιστον φέρε ισοπαλία με τη Σλοβένικη. Το πήγε πως το, δηλαδή σου λέει δεν μας ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, ας βούμε το πρωτάθλημα, και έχασε να βγει 2-4 από μια Σλοβένικη εδώ μέσα. Αν έπαιρνε την ισοπαλία, θα ήμασταν ήδη τη 10η θέση, θα την είχαμε καπαρωμένη. Και για σου είπα, για τα χάφη, για τον Ολυμπιακό, για να συζάλισα τώρα, είμαι επαρχία και έχω μορλαφεί για τον Ολυμπιακό να ανέβω πάνω. Λοιπόν, χαφ, ο Ολυμπιακός δεν έχει ξυπνιώνει και έσαι, νομίζω, από αυτά που διαβάζω από το ίντερνετ.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι αμφίβολος ο ΕΣΕ, πιθανότητα δεν μπορεί να ξεκινήσει την εντεκάδα στην κατάσταση που είναι. Είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι.
0: Αυτά που διαβάζω τώρα εγώ λόγω ίντερνετ που είμαι μακριά, είναι αλήθεια ότι πάει ο Ολυμπιακός? Για μένα ένα ροδέκαρο που είχαμε, όπως είχαμε σε steel box to box, και για μένα θα ήθελε να παίχτη έναν Τσόριντο Μίγκες τώρα που να έκανε τα όργια, ξέρω εγώ να πούμε. Αλλά εντάξει, ο Ολυμπιακός πάει για αυτό, για κάποιους παίχτες. Για έναν παίχτη πηγαίνει στο κέντρο.
1: Ναι, μέχρι τώρα ναι. Δεν ξέρουμε τώρα βέβαια τι εξέλιξη μπορεί να υπάρξει μετά.
0: Ναι, αυτό. Έτσι. Γιατί λέω, άμα είναι να δυναμώσει η ομάδα, μην πάρει ένα παίχτη. Γιατί και το Ντάνι Γκαρθία που κρατήσαμε, μένα δεν με χαλάει που τον κρατάει ο Μέντι. Αλλά εντάξει, τον κράτησε επειδή είναι δάσκος και μπορεί να τον θέλει, ξέρω εγώ ρε παιδάκι μου, για τα αποδυτήρια, μπορεί να τον θέλει για 1002. Μένα δεν με χαλάει που τον κράτησε, αλλά μην τον έχουμε για βασικό σε όλα τα παιχνίδια. Αυτό εννοώ. Ας πάρει δύο χαφ. Όπου χρειάζεται, πρόεδρε, βλέπεις ότι είμαστε δίπλα σου όλοι, παντού, τα πάντα, διαρκείας, όλα τα πάντα, όσο μπορούμε οικονομικά, κάνε αυτά που πρέπει. Ο κόσμος του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή είναι τεράστιος, είναι γίγαντας και το ξέρεις. Και όπως έχεις πει και εσύ ο ίδιος, Βαγγέλη Μαρινάκη, ο Ολυμπιακός δεν αγοράζεται, και το πίστευα έτσι όπως το λέγεις την ώρα που το λέγεις. Λοιπόν, έτσι, Ολυμπιακάρα, πάμε από αύριο και να δούμε τι θα κάνουμε. Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε λίγο κάποια μηνύματά σας. Ο φίλος μας ο Ηλίας έχει στείλει ένα μήνυμα, το οποίο βέβαια δεν θα διαβάσω. Τους λόγους τους ξέρει ο ίδιος. Ο φίλος μας ο Γιάννης στέλνει για τον Παντελίδη, τελείως στο ποδόσφαιρο. Ο τραυματισμός είναι πολύ βαρύς, όπως είχε πάθει ο Χρήστος ο Κωστής. Κοίταξε, μακάρι να επιστρέψει ο Παύλος ο Παντελίδης όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Τι να πω, δεν χωράνε και πολλά λόγια στην δεδομένη χρονική στιγμή.

0: Ο φίλος μας ο Βασίλης τώρα έχει στείλει ένα μήνυμα. Ο φίλος μας ο Βασίλης ο Καπέλης. Καλησπέρα σας. Το προνόμιο να έχει οπαδούς ήρωνες, επιθετικούς αλαζόνες, ακόμα και κακούς. Δεν το έχει μόνο μία ομάδα. Το έχουν οι περισσότερες ομάδες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παντού. Και εν πάση περιπτώσει, ο σταθμός βγαίνει μονίμως ένας άξιστος ταξιτζής που είναι Παναθηναϊκός, με σκοπό να ειρωνευτεί τον Ολυμπιακό και να αναφέρεται γι' αυτό στο Wembley και στους 4, το 85 και, 90, και το 90 κάπου. Φίλοι Παναθηναϊκοί και η Sheffield Wednesday έχει πάρει 3 από τα αθλήματα Αγγλίας, αλλά δεν τη λένε Arsenal και Liverpool, γιατί ήταν στις αρχές του περασμένου αιώνα, κοντεύει να σβηστεί από τα αθλητικά βιβλία. Καταλαβαίνω ότι λες Βασίλη, εντάξει, η καζούρα είναι καλή, το θέμα είναι ότι θα πρέπει να μην το πηγαίνουμε στο τοξικό επίπεδο. Καταλαβαίνεις πολύ καλά τι εννοώ, έτσι. Υπομονή να έχουμε, να ασχοληθούμε με τα αγωνιστικά των ομάδων μας, ανεξαρτήτως ο καθένας με την ομάδα του, και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην επόμενη γραμμή. Έχουμε άλλες δύο γραμμές. Αυτές θα είναι και οι δύο τελευταίες για την εκπομπή. Πάμε στην πρώτη. Καλησπέρα.
1: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
1: Ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Α, γεια σας, γεια σας. Κάποια πράγματα ήθελα να πω.
0: Βεβαίως.
1: Για να μιλήσει και ο επόμενος κύριος. Σήμερα διαπίστωσα το εξής. Φάνηκε μάλλον ξεκάθαρα σήμερα ότι κάποιοι αισθάνονται ότι στερούν εναντίον του Παναθηναϊκού πάρα πολύ. Δυστυχώς για αυτούς ο Παναθηναϊκός είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα σε όλα. Δυστυχώς. Τώρα, για το τι έγινε σήμερα, θα πω ότι κάποιος κύριος ξεκίνησε, επιροδότησε την κατάσταση. Νομίζω ήσασταν εσείς στην... όταν είσαστε εσείς στο μικρόφωνο έγινε αυτό, νομίζω. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι βέβαια τι υπόθηκε πριν να λάβω εγώ το μικρόφωνο, έτσι.
1: Ήταν μερικοί κύριοι και είπαν ότι ο άλλος κύριος του Παναθηναϊκού άρχισε αυτή την κατάσταση, που δεν είναι αληθές, είναι ψευδέστατο.
0: Κοιτάξτε, άλλες φορές το ξεκινάει ένας φίλος του Ολυμπιακού, άλλες φορές του Παναθηναϊκού. Γενικά πυροδοτείται η κατάσταση. Ναι, ξεκινάει κάποια στιγμή. Γενικότερα ξεκινάει από κάποιον και γίνεται ντόμινο μετά.
1: Κατά 90% το ξεκινάει, με 95% το ξεκινάει φίλος κάποια συγκεκριμένη ομάδα. Να σου πω, πια θα το καταλάβει. Τι να πω, δηλαδή, εντάξει. Σήμερα, εντάξει, όσον αφορά το επίπεδο, έγιναν πολλά πράγματα. Κάτι άλλο τώρα ήθελα να πω. Είπε κάποιος κύριος για το all time ranking. Στο all time ranking ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος. Το 96 ήταν μέσα στη 15άδα. Ο δεύτερος είναι μέσα στη 40άδα. Δεν έχει φτάσει 15άδα ποτέ. Έχει τρομερά ρεκόρ ο Παναθηναϊκός. Μάλιστα το 96 είχε βγει πρώτο σε εστίρια, έχει περάσει τη Ρεάλ, τη Γιουβέντους και τα λοιπά. Και 70.000 μέσο όρο. Δηλαδή, τρομερά πράγματα δεν περνιούνται αυτά. Εκτός βέβαια αν θέλει να σβήσει την ιστορία. Δικαίωμά του. Δεν λέμε τίποτα.
0: Καταλαβαίνω ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα του Παναθηναϊκού προφανώς ξέρουμε ποιο είναι.
1: Ναι, έτσι. Όχι, κοίταξε να δεις. Αν και έχει υπερδιπλάσιους τίτλους ποδοσφαίρου, στο Champions League που θεωρείται η κυριότερη διοργάνωση. Και δεν είναι ο Παναθηναϊκός για να δείξει πράγματα. Φοβερά πράγματα, τα οποία δεν είναι ξεπέραστα, δεν ξεπερνιούνται. Βεβαίως και το κύπελο κυπελούχων και το κύπελο UEFA, τα αντίστοιχα τώρα που έχουν γίνει Conference League και Europa League, είναι σημαντικά. Αλλά δεν είναι τόσο όσο είναι το κύπελο πρωταθλητριών. Αυτό είναι το ανώτερο. Το ανώτατο, η ανώτατη στιγμή μιας ομάδας. Και μάλιστα να παίξει και διεπιρωτικό. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνει καμία ομάδα, δυστυχώς. Δυστυχώς.
0: Εγώ θα ευχηθώ να το κάνουν όλες οι ομάδες, εντάξει, καταλαβαίνετε γιατί το λέω.
1: Θα τους βγάλουμε το καπέλο, αγαπητέ.
0: Ας ανεβούμε πραγματικά αγωνιστικά, γιατί αυτό είναι το μείζον θέμα στην δεδομένη χρονική στιγμή, έτσι.
1: Οπωσδήποτε.
0: Δεν γίνεται τώρα να... Δηλαδή έχουμε κάνει...
1: Οπωσδήποτε και
0: οι ομάδες έχουν κάνει απίστευτα πράγματα και είναι κρίμα το ότι δεν έχουμε τον πρωταθλητή στη League Phase.
1: Ναι. Οπωσδήποτε να προχωρήσουν και οι πέντε ομάδες, δεν υπάρχει θέμα. Όσον αφορά για τους τίτλους, εκεί τα έχουμε ξανασυζητήσει, αγαπητέ.

0: Υπερτερεί ο Παναθηναϊκός, έχει πάνω από 2.000 τίτλους. Αυτά που λένε για κάτι άλλα πραγματάκια, εντάξει, διακομωδούν λίγο την κατάσταση με κάτι ιστορίες εκεί, αλλά δυστυχώς η αλήθεια είναι λάμπη. Λάμπη. Τυφλώνει το σκοτάδι ο ήλιος, δυστυχώς. Το σκοτώνει, δυστυχώς. Κάτι άλλο ήθελα να πω. Σε 3 χρόνια ετοιμάζεται η Παναθηναϊκή Πολιτεία. Είναι ήδη στα σχαριά. Έχουν βγει όλα αυτά τα σχέδια. Και εκεί θα δούμε 2 μεγάλα, τεράστια γήπεδα. Ο Σονούπο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Πάμε και στην τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Βασίλης από Μέγαρα.
1: Καλησπέρα κύριε Βασίλη.
2: Τι κάνουμε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά. Έχουμε ένα τετράλεπτο εκεί, κάτι κάπου εκεί, 4 λεπτά περίπου ακριβώς, για να τα πούμε παρέα.
2: Εντάξει, τώρα επειδή ακούω τους, και εγώ τους Παναθηναϊκούς, τώρα συντονίστηκα από τις 4 η ώρα και μετά. Να ρωτήσω, τώρα η εκπομπή είναι 3-6?
1: Ναι, τώρα θα είναι 3-6, από αύριο θα είναι και ο Θέμης ο Παλιούρας στο μικρόφωνο από τις 3 μέχρι τις 6.
2: Α, ωραία, ωραία. Και μία άλλη ερώτηση. Email δεν μπορούμε να στείλουμε, έτσι, μόνο μέσω Viber.
1: Στο ner.papaki943.gr.
2: Στο email. Θα πάρω τηλέφωνο μετά να μου το πούν τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Επειδή, εντάξει, είχα και το Σαββατοκύριακο έτσι μία θερμή κουβέντα με κάποιους ακροατές, συνοπαδούς μου και τέλος πάντων, διαπιστώνω για άλλη μια φορά τώρα ότι ο καταγγελτικός λόγος, όπως είπα και το Σαββατοκύριακο, και η αλήθεια του καθενός, ξέρεις, ακούγεται πολύ ωραία στα αυτιά. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα διαψεύδει αυτή η ρημάδα η πραγματικότητα. Αυτή είναι που διαψεύδει την αλήθεια του καθενός. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, ο καθένας λέει τη δικιά του άποψη και έχει τη δικιά του αλήθεια. Έτσι, για να το κάνω πιο λιανά. Έρχεται όμως αυτή η ρημάδα η πραγματικότητα και τα διαψεύδει όλα. Ελπίζω στο μουσείο που θα φτιάξουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού να βάλουν μέσα και τις πορείες που έχουν κάνει. Γιατί ο Ολυμπιακός θα πάρει 2 κύπελα ευρωπαϊκά. Αυτές και τις πορείες. Εκεί έτσι να τις βλέπουν, να δούμε πώς θα κοσμούν το καινούργιο τους στο γήπεδο. Το μουσείο με αυτές τις πορείες. Έτσι. Κάναμε και στο στρατό. Έτσι. Και κάτι σαραντάρες και κάτι έτσι. Άρα πορείες ήταν. Λοιπόν, αυτά σε γενικά, να κάνεις επίλογο, να πεις και κανένα μήνυμα, όπως βλέπεις και γίνομαι δημοσιογραφικός. Ακούγομαι?
1: Ακούγεσαι.
2: Λοιπόν, αυτά. Αύριο θα βγω να σου πω για εντεκάδες, να το ξέρουν και οι φίλοι, για εντεκάδες και τα λοιπά. Εντάξει.
1: Βεβαίως θα έχουμε και αρκετά, να πούμε.
2: Για τον Ολυμπιακό.
1: Για τον Ολυμπιακό θα υποθούν αρκετά πράγματα από το πρωί. Λοιπόν, θα έχουμε αρκετά πράγματα εν ώψη του ευρωπαϊκού παιχνιδιού.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, έγινε. Γεια.
1: Καλή συνέχεια, κύριε Βασίλη. Να είστε καλά. Τελειώσαν τα τηλεφωνήματα, πάμε λίγο στα μηνύματα. Πώς αφήνεις τον καθένα να τσαμπουνάει ό,τι γουστάρει, ο Παναθηναϊκός είναι 15ος. Ηλία, κοίταξε να δεις. Το πού είναι η κάθε ομάδα, ξέρω πολύ καλό ότι η κάθε ομάδα αυτή τη στιγμή είναι στο προκριματικό της γύρο. Εγώ θα ασχοληθώ αυτή τη στιγμή με το παρόν, με τα αγωνιστικά τους θέματα. Ας κάνουν και αυτές οι ομάδες το ίδιο, γιατί με αυτό θα πρέπει να ασχοληθούν τώρα, να πέρασουν τους αντιπάλους τους και ας ασχοληθεί και ο κόσμος με αυτό. Αυτή τη στιγμή αυτό θα πρέπει να μας καίει. Έχουμε αρκετά μηνύματα, καταλαβαίνω ότι δεν θα προλάβουμε να τα διαβάσουμε. Δεν ξέρω τώρα με ποιο να ξεκινήσω. Λοιπόν, θα πάμε ούτως ή άλλως τώρα. Θα πάμε τώρα σε ένα μήνυμα του φίλου μας εδώ, του Λάμπη. Αν δεν πάρει ο Θεούλος ένα αξιόπιστο αριστερό και δεξιό back half, ένα καλό εξάρι και ένα οχτάρι επίπεδο Champions League, δεν πάμε πουθενά. Ο Θεούλος για πάντα και καλό απόγευμα σε όλους. Καλησπέρα, φίλε Λάμπη. Χρειάζεται να μπορέσει να βελτιωθεί και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και όλες οι ομάδες στη δεδομένη χρονική στιγμή. Τέλος πάντων, εδώ που τελειώνει η εκπομπή, μιλάμε για μπάλα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Ανδριάννα Πούλιου. Από μένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
3: Intervetten Ελλάδα Sports 94.

0: 94,3.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Πάρ' στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσάκμπα.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καυτέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
8: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
9: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Τον νικητή του ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφια θα αντιμετωπίσει στα play-off του Champions League η ΑΕΚ. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί εκτός έδρας 18 ή 19 Αυγούστου και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στη Νέα Φιλαδέλφια. Οι κυτρινόμαυροι ήρθαν σε συμφωνία με την Έτο Γκιόρ για την απόκτηση του 23χρονου Ούγγρου μέσου Μίλαν Βιτάλης έναντι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τους συμπαίκτες του στη Βουδαπέστη αποχαιρέτησε ο Ούγγρος ποδοσφαιριστής. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την πλευρά του Φίλιπ Τζούρισιτς. Προσπόληση ο Τζέιμς Πενράις. Τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Bodo Glimt θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στα play-off του Champions League εφόσον προκριθεί από τη Nijmegen. Εκεί στις 18 ή 19 Αυγούστου θα γίνει ο πρώτος αγώνας και η revanche μια εβδομάδα αργότερα. Τη λίστα την επιλέγω εγώ ο ίδιος και επέλεξε εκείνους που έκρινα καλύτερους για να περάσουμε αυτό το γύρο, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς με

0: τη Λίμπαρ για την αυριανή αναμέτρηση με τους Ολλανδούς. Το κίνητρο είναι τεράστιο. Θέλουμε να παίξουμε στο Champions League, ανέφερε ο Χρήστος Μουζακίδης. Ποδοσφαιριστής Kansas City θα πρέπει να θεωρείται το Αντρέ Λουίς, καθώς ολοκληρώθηκε το deal ανάμεσα στις δύο πλευρές με τον Ολυμπιακό να βάζει στα ταμεία του 16,5 συν 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Πρόταση 10 εκατομμυρίων στη Sporting Λισαβόνης για τον 27χρονο μέσο Μπραγκάνσα ετοιμάζουν οι Πειραιώτες. Όπως αναφέρει η πορτογαλική ρεκόρντ. Ο ηττημένος του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτη θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα play-offs του Europa League αν περάσει την Anderlecht. Σε περίπτωση αποκλεισμού από τους Βέλγους, ο δικέφαλος του Βορρά θα κοντραριστεί με τον νικητή του ζευγαριού Μπράναν Απόλλων Λεμεσού. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής ο 23χρονος μέσος Τόμ Λουσέ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Θεραπεία στη χθεσινή προπόνηση έκαναν οι Ντεσπότοφ και Μεϊτέ. Το νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ Τσέσκα Σόφια θα αντιμετωπίσει ο Όφη στα play-off του Europa League. Το νικητή του ζευγαριού Χράντετ Κράλο Βεμπεσίκτα θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στα play-offs του Conference League αν περάσει το εμπόδιο τη Τσέσεκα 1948. Στο τελικό διαπραγματεύσεων με τη Σπαρτάκ Μόσχας βρίσκονται οι πράσινοι προκειμένου να αποκτήσουν τον 28χρονο επιθετικό Λιβάη Γκαρσία. Αντίστροφη μέτρηση στο τριφύλι για την επιστροφή του Σίριλ Ντέζερς, ο οποίος ανεβάζει ρυθμούς. Ο Λεβαδιακός προχώρησε σε ακόμη μια προσθήκη ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ισραηλινού τερματοφύλακα Νίβελ Ιάση. Ο Πέδρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Μονό Σκύφελ Αφρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με επίδοση 6,50 και 92. Στη Φιλανδία θα συνεχίσει την καριέρα του 34χρονο φορ Απόστολος Βέλιος για λογαριασμό της ΕΝΑΓΙΟΕΝ. Η UEFA φέρεται να ενημέρωσε τον Ιφαντίνο με επίσημη επιστολή ώστε να μην καταστρέψει ή διαγράψει στοιχεία και τα έγγραφα για το πλάνο που είχε για το Μουντιάλ ώστε να κινηθούν νομικά εναντίον του. Παράλληλα, ο Αρσέν Βενγκέρ έχει δεχτεί επίθεση για τη στάση του στο σχέδιο Ιφαντίνο που όπως φαίνεται συμπαρασύρει και τη δική του φήμη. Μια ηλεκτρισμένη νύχτα στην Τζιρόνα. Η Arsenal δημοσίευσε ένα βίντεο αφιέρωμα στην πρώτη εμφάνιση του Χρήστου Τζόλι. Ο Κόλο Μωανί είναι και επίσημος ποδοσφαιριστής Γιουβέντους όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της Βέκια Σινιόρα. Η Μπαρτσελόνα έχει στα ραντάρ της τον μαροκινό πρώην μέσο του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ σύμφωνα με τη Mundo Deportivo. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 90,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. 6 λεπτά είμαστε μετά τις 6. Εκτάκτως σήμερα θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9. Ένα γεμάτο τρίωρο με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Με πλούσιο ρεπορτάζ, με πολύ μουσικούλα.

Λοιπόν, σας έλεγα για τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας είναι δύο. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 99-943-943. Αυτός είναι ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας. Ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Είπαμε εκτάκτως θα πάμε σήμερα μέχρι και τις 9. Με όλα αυτά που βλέπω από την τηλεόραση με τις φωτιές, πραγματικά δεν έχω, να σας πω την αλήθεια, δεν έχω καμία όρεξη να κάνω εκπομπή, να μιλήσω για αθλητικά, να μιλήσω για μεταγραφές, να μιλήσω για οτιδήποτε έχει σχέση με όλα αυτά που συζητάμε κάθε μέρα, κάθε μέρα. Να δούμε πότε θα τελειώσει όλο αυτό το κακό. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν, φίλες και φίλοι, να δίνουν για τέταρτη ημέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, η οποία, θυμίζω, ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στο μέτωπο στο Κανδύλι Μεγάρων,

με τις δυνάμεις να προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της. Ενώ το άλλο σημείο που απασχολεί τις δυνάμεις είναι αυτό που εξελίσσεται βορειοανατολικά, με το μέτωπο αυτό να έχει λάβει διαστάσεις, έχοντας φτάσει πλέον στον οικισμό και καίγονται σπίτια από ό,τι βλέπω. Μήνυμα μέσω του 112 στάλει σε όσους βρίσκονται στην Ψάθα προκειμένου να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν μέσω Αλεποχωρίο προς Μέγαρα λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Νωρίτερα, δύο μηνύματα μέσω του 112 στάλησαν σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να απομακρυνθούν από τις περιοχές Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος και Παπά Περιβόλη. Αλλά και Δίπε Μεγάρων από ό,τι βλέπω. Στο σημείο τώρα εξακολουθούν και επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις και συγκεκριμένα 450 πυροσβέστες, 126 οχήματα με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, αλλά και εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 16 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για το συντονισμό τους. Υπάρχουν και δυνάμεις που βρίσκονται επιποδώς για να ανοίγουν και ανοίγουν μάλλον με χωματουργικά μηχανήματα αντιπυρικές ζώνες για να καταφέρουν να αναχαιτήσουν την πορεία της φωτιάς. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τώρα τι να πούμε για την τραγωδία χθες που χάθηκαν οι δύο στο ελικόπτερο, δύο νέοι άνθρωποι.

Είναι ανίποτη η ανθρώπινη τραγωδία. Μέσα σε λίγες μέρες 5 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν βέβαια διάς χώρας. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται αυτά τα δύο μέλη πληρώματος πυροσβεστικού ελικοπτέρου που σας είπα νωρίτερα, που σκοτώθηκαν από σύγκρουση κατά τη διάρκεια αεροπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας. Συγκλονιστικό γεγονός για αυτούς τους ανθρώπους που επιχειρούν στην πρώτη γραμμή. Από ό,τι διαβάζω, υπάρχει έντονη ανησυχία για την τύχη ενός κτηνοτρόφου στα Μέγαρα, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται ο άνθρωπος, στον αρμοδίον αρχό να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος του.

Τώρα, η περιοχή της Βένιζας στα Μέγαρα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις σοβαρές συνέπειες αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς, η οποία άφησε πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές σε δασικές αλλά και αγροτικές επτάσεις. Δεν έμεινε τίποτα ορθίο εκεί. Ενώ προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε περιουσίες και υποδομές.

Πάντως, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων από τις δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία, συνολικά έχουν πληγεί περίπου μέχρι τώρα 111.000 στρέμματα. Όχι μέχρι τώρα, μέχρι στις 12:05 το μεσημέρι της Κυριακής. Όχι μέχρι τώρα. Έχει ανέβει ο αριθμός λογικά.

Καλό απόγευμα στη φίλη μας την Νίκη από τη Λευκάδα. Καλησπέρα στο Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Το σταθμό που μας ενώνει ακόμα και στα δύσκολα, λέει η φίλη μας την Νίκη. Είμαστε συντονισμένοι και σήμερα και σε ακούμε. Τι να πω, καλή δύναμη και ψυχραιμία. Και μακάρι να σβήσει αυτή η μεγάλη φωτιά. Μας λέει η φίλη μας την Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου, Νίκη μου. Με αυτή την όμορφη παραλία που

Καλησπέρα Σάγη, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, καλή εβδομάδα και, και εγώ δεν σας είπα, το ξέχασα. Καλή εβδομάδα σε όλους, παιδιά, καλό μήνα κιόλας. Η Παναγιά, να μας βοηθήσει, λέει φίλη μας η Βίκη, να ξεπεράσουμε όλο αυτό με τις φωτιές. Κουράγιο στις οικογένειες που χάσανε τους ανθρώπους τους. Φοβερό. Ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτες. Αναμένουμε πάρα πολύ, μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Να είσαι καλά, Βίκη μου, σε ευχαριστώ πολύ κι εγώ.

Βλέπω τώρα κάτι εικόνες από την περιοχή Λούμπα Μεγάρων. Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά, τεράστιες φλόγες, τεράστια καταστροφή, παιδιά, πραγματικά. Νωρίτερα είδα κάποιες φωτογραφίες, έφτασε κοντά στην Εθνική, στο δρόμο προς τα Μέγαρα δηλαδή, που πάει για Κόρινθο. Από Βιωτία έφτασε μέχρι εκεί. Απίστευτα. Απίστευτα το που συμβαίνει.

Με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 6. Έχουμε χρόνο, μην αγχώνεστε, θα μιλήσουμε και για τα αθλητικά. Και για τη συνέντευξη τύπου θα μας τα πει ο Κώστας Μοθράκης αργότερα, του κυρίου Μεντιλίμπαρ. Και ο Χρήστος Μουζακίτης ήταν στην συνέντευξη.

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κληρώθηκε, αν περάσει βέβαια το εμπόδιο της Νεϊμέγεν, με Μπόντο ή Ουνιόν. Μποντοκλίμπ ή Ουνιόν Βερολίνο.

Στον ΠΑΟΚ ο ΜΕΙΤΕ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Ο Λίρατζης, ένας πρώην του ΠΑΟΚ, πήγε στον Ατρόμητο. Ο ΠΑΟΚ που κληρώθηκε ή να αντιμετωπίσει την Πραν ή τον Απόλλωνα Λεμεσού. Βέβαια πρώτα πρέπει να κάνει τη δουλειά με την Άντερλεχτ, έτσι.

Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε, εφόσον βέβαια αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ 1948, έτσι, έχει αγώνα την Τετάρτη. Αύριο Τρίτη, θυμίζω, είναι το μάτς του Ολυμπιακού.

Αυτά με τις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων. Τι άλλο από να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους. Γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη να προχωρήσουν, να μπουν στην phase και οι 5, θα πω εγώ. Έτσι είναι και για το καλό το δικό τους και οικονομικά, αλλά και βαθμολογικά όσο για τις ομάδες, αλλά και για την Ελλάδα.

φίλος ο Ευάγγελος λέει: καλησπέρα φίλε. Λάθος πρέπει να έκανες. Αν περάσει ο Ολυμπιακός ή με Πότο Κλιμπ ή με Σεν Ζιλουάζ παίζει, όχι με Ουνιόν Βερολίνου. Ουνιόν, α ναι, αν είπα Βερολίνου δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Βέβαια έκανα λάθος, με Πότο Κλιμπ ή Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ είναι, ναι. Και καλά κάνεις και με διορθώνεις. Δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια τι είπα. Αν είπα όντως Σεν Ζιλουάζ, ζητώ συγγνώμη και το διορθώσαμε. Ευάγγελε, σε ευχαριστώ πολύ.

Σιγά σιγά θα πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή μας εκπομπή. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Η Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, το που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
6: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Ναϊμέγεν. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
7: Η ώρα είναι 6:30.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

32 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Είμαστε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θυμίζω θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9 σήμερα, εκτάκτως. Γι' αυτό λόγω αδειών, βέβαια. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά. Άγγις Μποσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939, να το πω καλύτερα, 943-943. Και 6-98-45-21-821 με χρέωση απλού μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9.

Και θα λέγανε να πάμε μια βόλτα τώρα μέχρι τη Χαλκίδα, εκεί στο Hotel Antidon Estate. Στο κτήμα Ανθιδών λοιπόν στη Χαλκίδα, όπου το κτήμα Ανθιδών προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει θέα στον Εβοϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, μπαρ, αλλά και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Antidon Estate, για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Antidon Estate στη Χαλκίδα. Για περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο site ή να επικοινωνήσετε στο 22 210 96 465. Λέω και πάλι 22 210 96 465. Και καλά να περάσετε. Στο φίλο τον Γιώργο πάμε. Καλησπέρα Σάκη, λες, ακούμε και στις διακοπές στη μαγευτική Πρέβεζα. Όντως είναι μαγευτική η Πρέβεζα και πολύ όμορφη. Γιώργο μου, καλά να περάσεις. Ο φίλος ο Λευτέρης. Καλησπέρα Σάκη, λέει, καλή εκπομπή. Θα ακούσουμε ένα έκδοτο σήμερα. Άντε, θα ακούσουμε. Control Club. Έλα ρε Λευτέρη, τι μου θύμισες τώρα. Έπαιζα εκεί παλιά με το Γρηγόρη. Όταν είχα μαλλιά, να φανταστείς. Με το φίλο μου τον Γρηγόρη. Να ρωτήσω το Σάμο αν θα φύγει ο Μασούρας. Ναι, κάτι ακούγεται για Σαουδική Αραβία. Και αυτό το λέει ο Ρούντι Γκαλέτη από ό,τι διάβασα. Λευτέρη μου, δεν έχεις φωτογραφία, εσύ με θυμάσαι, εγώ δεν σε θυμάμαι. Χαρά μου πάντως που τα είπαμε, έστω και από τα μηνύματα, και με γύρισες αρκετά χρόνια πίσω, γιατί ήταν άλλες εποχές και περνάγαμε εντελώς διαφορετικά και ήταν αλλιώς η διασκέδαση τότε. Θυμάσαι τι γινόταν έτσι και τις καθημερινές. Και τότε είχα πέσει, αν θυμάμαι, στο νόμο Παπαθεμιλή που 3 παρα 10 έπρεπε να κλείσουμε μουσική και 3 η ώρα όλοι έξω. Άμα είσαι φίλος του Γρηγόρη, Λευτέρη μου, να του δώσεις πολλούς χαιρετισμούς. Dizzy lights running red instead. Spinning scrolls in the tire rope sky. Πολύ δυνατός ο Γρηγόρης και πολύ καλό παιδί. Cheap drinks and broken dreams collide. Για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν, είναι ο Γρηγόρης ο 306, πολύ γνωστός DJ. Τώρα είναι στα φυλάρια και στο δικαστήριο.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο. Θα πάμε να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλό απόγευμα, Μάνο μου. Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα επίσης στους ακροατές του 943 Internet Sports.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε?
2: Θα ξεκινήσουμε από τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
2: Πάμε να δούμε πρώτα την Bodo Glimt για παράδειγμα, την προσεχή αντιπάλου. Μία από τις δύο προσεχείς αντιπάλους του Ολυμπιακού, αν θα είναι η Bodo Glimt ή η Union Saint-Gilloise η Βελγική. Την Bodo Glimt ο Ολυμπιακός την γνωρεί, την έχει αντιμετωπίσει τα προσεχή χρόνια. Είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα όπως ξέρουμε. Πέρσι για πρώτη φορά κατάφερε σαν ομάδα της Νορβηγίας να φτάσει στη φάση το 16 του Champions League, όπου στα knockout παιχνίδια απέκλεισε όχι μια οποιαδήποτε ομάδα, αλλά τη φετινή πρωταθλήτρια Ιταλίας, την Ίντερ. Έτσι, την κέρδισε 3-1 στην Νορβηγία, 2-1 μέσα στην Ιταλία. Και μετά στη συνέχεια αποκλείστηκε από έναν θεωρητικά πιο εύκολο αντίπαλο, από τη Sporting Λισαβόνας. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Προπονητής είναι ο Κέτιλ Κνούτσεν, είναι ο άνθρωπος που έβαλε τα σχέδια, τα πλάνα, τη δημιουργία για να ισχυροποιηθεί αυτή η ομάδα, την οργάνωσε πάρα πολύ καλά. Από το 2018 έχει αναλάβει τα ενία της. Αυτή τη στιγμή τα αστέρια της είναι ο Πάτρικ Μπέργκ, ο Χαφ, που έχει ακουστεί κάποια φορά το όνομά του ότι κάποιες ελληνικές ομάδες, ιδιαίτερα ο Ολυμπιακός, έχουν κάνει κάποιες διερευνητικές κινήσεις. Μετά ο φόρο Κάσπερ Χέντ είναι, μεταγράφηκε φέτος το καλοκαίρι στην Celtic, οπότε αυτό είναι ένα σημαντικό νέο θετικό για τους ερυθρόλευκους. Πάμε να δούμε τη Βελγική Union Saint-Gilloise. Έχει από τον Οκτώβριο του 25 προπονητή τον Βέλγο David Hubert, ενώ τα αστέρια είναι ο Πρόμις David, ο Kevin McAllister, ο Christian Bergman. Πάμε τώρα στην ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια Ελλάδος, όπου στον δρόμο της θα βρει ή την Γκάιρατ Χάλμα. Η Λεύσκη φέτος έδωσε είχε μια μεγάλη επιτυχία, καθώς έδωσε τέλος σε μια 14χρονη συνεχή επιτυχία της Λουντογκόρης που έπαιρνε το πρωτάθλημα στη Βουλγαρία. Και μάλιστα δεν είναι ότι έδωσε τέλος σε 14χρονη κυριαρχία της Λουντογκόρης, την ξεπέρασε με 14 βαθμούς. Πώς θα φέρνει τύχη. Έτσι λοιπόν η Λεύσκη αναδύθηκε μετά από 17 χρόνια πρωταθλήτρια Βουλγαρία.

0: Κουράς Μπεκίν, ο οποίος είναι στην τρίτη του σεζόν. Το αστέρι είναι ο Πορτογάλος φόρο Ζορζίνιο, ενώ ο ηγέτης της ομάδας είναι ο στόπερ και αρχηγός της, ο Αλεξάνδερ Μαρτίνοβιτς, 38 ετών. Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, πάμε, δηλαδή στο Conference League, όπου πιθανή αντίπαλη του είναι η Hradec Králové. Έτσι. Λοιπόν,
1: δεν είναι και τόσο γνωστή αυτή η ομάδα, να σου πω την αλήθεια.
0: Να δεις τώρα τι συμβαίνει. Ο Παναθηναϊκός την είχε συναντήσει την Králové πριν από 68 χρόνια.
1: Τι λες τώρα, δεν το ξέρα, δεν το θυμόμουν να κάνω.
0: Ναι. Τότε λοιπόν την είχε αντιμετωπίσει. Καταρχήν η Králové συντήθηκε το 1905. Η έδρα της είναι το Μαλσοβίτσκε, χωρητικότητα σε 9.300 θεατών. Στις 6 λοιπόν Νοεμβρίου του 1960, στη φάση το 16 του κυπέλου Πορταλτριών, είχαν εκκληρωθεί μεταξύ τους. Στην Τσεχία η Králové νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό και μετά στην Αθήνα άντεξε στην πίεση των Πρασίνων και 0. Οπότε προχωρήθηκε όπως καταλαβαίνουμε. Η άλλη τώρα, η Μπεσίκτας, που θεωρητικά αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται αρκετά καλύτερη από τη Hradec Králové, έτσι. Η Μπεσίκτας λοιπόν, μετά από αρκετά χρόνια πέρασε κάποιες δυσκολίες, 25-26 σεζόν, πήρε μέρος στο Conference League. Προπονητής της είναι ο Βιτσέντσο Ιταλιάνο, ένας πολύ καλός Ιταλός προπονητής, είναι για δεύτερη δύο χρόνια στην τεχνική ηγεσία της τουρκικής ομάδας, είναι 49 ετών. Έχει θητεύσει σε πάρα πολλές ιταλικές ομάδες, Μπολόνια, Φιωρεντίνα, Σπέτσια. Τώρα, φέτος το καλοκαίρι η Μπεσίκτας ενισχύθηκε αρκετά. Καταρχήν πήρε τον Βέλγο Τροσάρ, που ήταν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της εθνικής του ομάδας στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Και αυτός έπαιξε ρόλο ούτως ώστε η Άρσεναλ με τα χρήματα αυτά να πάρει τον Χρήστο τον Τζόλι, βάζοντας και άλλα. 20 εκατομμύρια τον πήρε η Μπεσίκτας, 40 έδωσε η Άρσεναλ. Επίσης πήρε τον Νίμπελ. Ο Νίμπελ είναι τροφυλάκας Μπάγερ Μονάχου, από τους πλέον ταλαντούχους, ο οποίος όμως ήταν δανεικός από την Μπάγερ στην Στουτγκάρδη και επειδή δεν ήθελε να γυρίσει πάλι πίσω, ξέροντας ότι για ένα ακόμη χρόνο ο Νόιερ θα είναι ο τροφύλακας των Βαβαρών, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, προτίμησε να λυθεί το συμβόλαιό του και να φύγει και διάλεξε την Μπεσίκτας του προσφορά και να πάει να συνεχίσει εκεί τη σταδιοδρομία του.
1: Πάντως, μόνο από έκπληξη δεν θα περάσει η Μπεσίκτας, γιατί εδώ ο Παναθηναϊκός πάει στον ιτημένο. Ναι. Πέφτει στον ιτημένο, όχι στον νικητή.
0: Ναι. Τώρα. Άλλη ομάδα έχουμε.
1: Τον Όφη.
0: Όφη, μπράβο, ναι. Σωστό. Ο Όφη, λοιπόν, καλείται να αντιμετωπίσει την Μακάμπι Τελ Αβίβ ή την Τζεσεκά Σόφιας. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι κυπελούχος Ισραήλ. Στον τελικό νίκησε τη Χαποέλ Μπερσεβά και πήρε για 25η φορά τον τίτλο στη χώρα της, στο Κύπρο δηλαδή, ενώ τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα. Στα προγραμματικά απέκλεισε τη Σέριφ. Προπονητής της είναι ο Κένι Μίλερ, ενώ το πιο καλύτερο αστέρι της αυτή τη στιγμή είναι ο Μολδαβός φόρο Νικολέσκου. Όσον αφορά την Τζεσεκά Σόφιας, η οποία τερμάτισε την τέταρτη θέση του βουλγαρικού πρωταθλήματος, έχει προπονητή το Γιάνκεφ, ο οποίος είχε θητεύσει ως ποδοσφαιριστής το 2012 στον Πανετολικό για ένα διάστημα. Τα αστέρια είναι, το πρώτο αστέρι μάλλον είναι ο Ιβάν Τουρίτσεφ, ένας αμυντικός, και μετά είναι ο επιθετικός Λεάνδρο Γκοντάι. Ας ελπίσουμε.
1: Χρειάζεται μάνα μου προσοχή από όλες τις ομάδες.
0: Ακριβώς. Πάνω απ' όλα πώς θα εμφανιστούν οι ελληνικές ομάδες και ακριβώς μετά τι θα κάνουν οι αντίπαλοι μας. Έτσι είναι.
1: Πολύ σωστά. Τώρα, και μακάρι να έχουμε και τις 5 στη League Face και στο Europa, εννοείτε, αλλά και στο Conference και Ολυμπιακό.
0: Συμφωνώ
1: και στο
0: απολύτως. Champions. Συμφωνώ απολύτως. Τώρα, να πούμε από εκεί και πέρα. Έχουμε το θέμα της FIFA.

0: όπου τα πράγματα αρχίζουν και σφίγγουν πάρα πολύ για τον σημερινό πρόεδρο, τον Τζιάνι Φαντίνο, ο οποίος, να θυμίσουμε, απέσυρε την πρότασή του αυτή για να δημιουργηθεί μέσα στους κόλπους της FIFA μια επενδυτική εταιρεία, εμπορική εταιρεία ουσιαστικά, που θα είναι, θα είναι η FIFA μέτοχος, αλλά το 20% θα το έχει μια νέα εμπορική εταιρεία που θα ανήκει στην οικογένεια Κούσνερ, που ξέρουμε ότι ο Τζόσουα Κούσνερ είναι γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, αφού είδε λοιπόν τη γενική κατακραυγή από όλες τις συνομοσπονδίες, πρώτα την Ευρωπαϊκή της UEFA, μετά της CONCACAF, δηλαδή Βόρειος Κεντρική Αμερική και Καραϊβική, μετά ακολούθησε η Αφρικανική που είπε θα το σκεφτούμε στην αρχή, μετά λέει όχι δεν θέλουμε, δεν μας αρέσει, μετά ήταν η Ασιατική. Καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα ήταν δύσκολα, το κατάλαβε και ο ίδιος βέβαια. Μάλιστα παραιτήθηκε και ένας από τους κεντρικούς του συμβούλους, ο πρώην πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας των ΗΠΑ, ο Κάρλος Κορδέιρο, που είπε εγώ δεν ήξερα τίποτα για όλα αυτά και δεν συμφωνώ. Και στη συνέχεια παραιτήθηκε και ένας από τους διευθυντές του, που είχε μετακομίσει πριν 2-3 χρόνια από την UEFA, ήταν κάποτε το δεξί χέρι του Μισελ Πλατινί, ο Κέβιν Λαμούρ, ο Γάλλος, ο οποίος είπε εγώ δεν ξέρω τίποτα για αυτό το σχέδιο, δεν συμφωνώ με τίποτα, και επειδή θέλω, ήταν την Παρασκευή το είπε αυτό, και επειδή θέλω το βράδυ να κοιμηθώ ήσυχος, προτιμώ να με απολύσουνε αν θελήσουνε, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η κίνηση. Λοιπόν, έρχεται σήμερα καταρχήν η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουαλίας, γιατί τώρα όπως είπαμε τα πράγματα ασθενεύουν για τον Ιφαντίνο, ο οποίος πριν από ένα μήνα πριν ξεκινήσει το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο εμφανιζόταν ως το ακλόνητο φαβορί για να κερδίσει ξανά τις εκλογές της FIFA τον Μάρτιο του 27. Έρχεται σήμερα η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουαλίας, λέει εγώ αποσύρω την υποστήριξή μου από τον Ιφαντίνο. Μετά ακολουθεί η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας που λέει και αυτή αποσύρω, της Σουηδίας το ίδιο. Και από την πλευρά της η UEFA έχει πει τώρα κοίταξε να δεις, έστειλε επιστολή και λέει θα πρέπει να μην εξαφανίσεις κανένα από τα χαρτιά που έχεις ετοιμάσει για αυτό το θέμα της δημιουργίας που ήθελες για να γίνει η εμπορική αυτή η εταιρεία. Θέλουμε να τα προσκομίσεις γιατί εμείς θα καταφύγουμε στα δικαστήρια. Καταλαβαίνει κάποιος τα πράγματα έχουν σφίξει ιδιαιτέρως για τον Τζιάνι Φαντίνο, ο οποίος τώρα προσπαθεί να έρθει σε επαφή με τον Ντόναλντ Τραμπ να τον στηρίξει, και μάλιστα θα γίνει κάποια συνάντηση του Ιφαντίνο με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Μαρκ Ρούμπιο, αλλά ο ίδιος ο Τραμπ αποφεύγει ακόμα και να σηκώσει το τηλέφωνο να μιλήσει μαζί του αυτές τις ημέρες.
1: Γιατί όμως, για την κάρτα νομίζω σήκωσε το τηλέφωνο του παίκτη τότε.
0: Ναι, σωστό.
1: Τώρα γιατί δεν σηκώνει το τηλέφωνο.
0: Τώρα δεν το σηκώνει.
1: Ναι, είδες πως έρχονται για παρέσβοντας τα πρώτα αυτό και δεύτερο. Αυτά τα χαρτιά που ζητάει, αν τυχαία χαθούν, τι γίνεται τότε. Λέω ρε παιδί μου, πιάσει μια φωτιά.
0: Συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, συμβαίνουν.
0: Συμβαίνουν.
1: Αν είσαι λίγο ξεχασιάρης μπορεί να τα ξεχάσεις.
0: Στην εποχή μας πολλά συμβαίνουν.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και καταλαβαίνουμε ότι τώρα έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση.
1: Του ζητήσανε να παραιτηθεί κιόλας, μάλλον νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, τον έχουν καλέσει να παραιτηθεί κιόλας και προσπαθεί να με νύχια και με δόντια να κρατηθεί στον προεδρικό θόκο. Βεβαίως η Ομοσπονδία του Κατάρ έβγαλε με ανακοίνωση, αλλά τον στηρίζει, λέγοντας ότι πάρα πολύ σωστή η ενέργειά του να αποσύρει την πρόταση. Εμείς είμαστε μαζί του, τον στηρίζουμε. Καταλαβαίνει, είναι διαφορετικά εκεί τα πράγματα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Η UEFA προσπαθεί να πείσει τον Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, τον πρόεδρο της Παρίς Σεν-Ζερμέν, που είναι και μέλος εκτελεστικής επιτροπής UEFA και πρόεδρος της πρώην ΙΚΑ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων, να θέσει υποψηφιότητα. Αλλά επειδή βλέπουμε ότι το Κατάρ στηρίζει με τον τρόπο του τον Ιφαντίνο, ο Νάσερ Αλ-Κελαϊφί δεν έχει μιλήσει καθόλου για αυτό το θέμα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Κρατάει όσο μπορεί μια ουδέτερη στάση. Εκείνος που φέρεται ότι μπορεί να θέσει υποψηφιότητα είναι ο πρόεδρος της CONCACAF, της Συνομοσπονδίας Βορείου, Βορείου Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, ο κύριος Μονταλιάνη, που έχει εκφράσει την επιθυμία να θέσει υποψηφιότητα. Να θυμίσουμε ότι για να εκλεγεί ένας πρόεδρος στη FIFA πρέπει να πάρει από τις 211 ψήφους τουλάχιστον τις 106. Θα δούμε. Επίσης δεν ξέρω αν θα εμφανιστεί άλλος, γιατί μπορεί μέχρι τον Νοέμβριο να θέσει όποιος θέλει υποψηφιότητα, αρκεί να έχει τουλάχιστον την έγκριση 5 εθνικών ομοσπονδιών. Άρα υπάρχει δρόμος ακόμα για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Τώρα πάμε σε κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Καταρχήν ο Κανσέλο, ο διεθνής Πορτογάλος, δεξιός μπακ ή και αριστερός, πολλές θέσεις παρά μπορεί να παίξει ο Κανσέλο. Εγώ θα τον έβαζα και δεξί χαφ. Ξέρει μπάλα ο άνθρωπος, ξέρει ποδόσφαιρο. Ξέρει τρίπλα πάνω απ' όλα. Λοιπόν, ο Κανσέλο που έπαιζε δανεικός από την Αλ Χιλάλ στην Μπαρσελόνα συμφωνήθηκε. Θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο γιατί ήθελε να παραμείνει στην Μπαρσελόνα και θα κοστίσει 8-10 εκατομμύρια. Μάλλον έμεινε ελεύθερος, οπότε 8-10 εκατομμύρια το χρόνο θα πάρει αυτός. Επίσης πρέπει να πούμε ο Ιωαννίδης, φιλικό παιχνίδι που η Sporting συνέτριψε στο Αλγκάρβε στην Πορτογαλία, εκεί που προετοιμάζεται και αυτή, την Nottingham Forest 4-1, έπαιξε για 63 λεπτά, δεν έκανε κάτι, δεν ξεχώρισε. Στο 63 τη θέση του την πήρε ο Ράφα Νέλ και μάλιστα λίγο αργότερα, δεν ξέρω, ήταν θυμωμένος, εξοργισμένος, έζησε το λογαριασμό του από το Instagram.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα επίσης η διοίκηση της Borussia Dortmund, γιατί γύρισε η ομάδα από την Ασία όπου είχε πάει να δώσει κάποια φιλικά παιχνίδια, παρουσίασε και επισήμως τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα, θα πάρει τη φανέλα με το νούμερο 10 από τη φόρα και ο μέχρι πρότινος αρχηγός ο Γιούλια Μπραντ, ο οποίος πιθανότητα ως ελεύθερος θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στον Άγιαξ. Και μάλιστα υπήρχε ένα θαυμάσιο βίντεο το οποίο γυρίστηκε σε ένα ελληνικό εστιατόριο, το Ολύμπια, το Ντόρτμουντ κάπου εκεί, όπου είναι δύο Έλληνες, υποτίθεται την Έλληνες, οι οποίοι τσακώνονται ποιος θα φάει το γύρο. Γυράδικο ήταν αυτό.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραίο, το είδα το βίντεο.
0: Ναι, πολύ ωραίο. Λοιπόν,
1: τι άλλο έχουμε, έχουμε 1,5 λεπτάκι ακόμα, να μην, ό,τι άλλο είναι που
0: και
1: πρέπει να πούμε.
0: Και να πούμε ότι πρώτο θέμα σήμερα στην ΕΚΙΠ, βασικός υποψήφιος λέει για τη χρυσή μπάλα, ο Γεωργανός εξτρέμ της Πορταλίτας Ευρώπης Παρίς Σεν-Ζερμέν, ο Κβαρατσχέλια.
1: Μάλιστα. Ναι. Μάνο μου, είπαμε αρκετά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Καλή εβδομάδα σου εύχομαι και καλό βράδυ, φίλε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Ο Μάνος Πταραμόπουλος, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με όλα τα διεθνή και φυσικά με μια έτσι μίνι ανάλυση, θα έλεγα, των υποψήφιων ομάδων που θα βρουν οι δικές μας, οι ελληνικές ομάδες, στα κύπελα Ευρώπης.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πριν το διάλειμμα μας, πάμε και λίγο στα δικά σας μηνύματα. Σάκη, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Την καλησπέρα μου στον αδερφό μου, τον Πανιώνιο, τον Λευτέρη. Μας λέει ο φίλος μας ο Κώστας. Και θέλω τη γνώμη σου, τι θα γίνει με τον Λουί Γκαρσία. Θα τον πάρουμε στον Παναθηναϊκό. Κώστας Παναθηναϊκός από Αχαρνές. Κώστα μου, φαίνεται ότι πλησιάζει στον Παναθηναϊκό, γιατί αυτό βγαίνει και από Ρωσία μεριά. Θετικός και ο Παναθηναϊκός. Πιστεύω τις επόμενες ημέρες να δούμε μάλλον αν θα γίνει ο γάμος. Τώρα με σιγουριά δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα, έτσι.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε

0: διαλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Ντύστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το Camelot Water ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

δύο λεπτά μετά τις 7 επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Σήμερα η εκπομπή μας θα έχει και τρίτο ημίχρονο και τρίτο μέρος. Θα τελειώσουμε στις 9. Θα πάμε παρέα λοιπόν εκτάκτως μέχρι και τις 9. Sports On Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά με όλη την αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Έφη είναι στην οργάνωση παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943 και ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Να σας πω πως να επιστρέψουμε λίγο στο μέτωπο των πυρκαγιών. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε γεωργική έκταση στο Τραγανό Ηλίας. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 49 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 12 οχήματα. Συμπεριλαμβανομένων, φίλες και φίλοι, 22 τσέπια οχήματα. Στην επιχείρηση δράμε με υδροφόρες και ο Δήμος Πηνιού. Με εντολή της τροχιάς πραγματοποιείται εκτροπή κυκλοφορίας μεταξύ Κυλλήνης και Γαστούνης στο ρεύμα προς πύργο λόγω της πυρκαγιάς. Πάντως από ό,τι βλέπω συνεχίζονται οι προσπάθειες και στη Λούμπα Μεγάρων

Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί σε λίγη ώρα θα σταματήσουν και τα εναέρια μέσα. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στην Ψάθα, που έχουν φτάσει κοντά στα σπίτια οι φλόγες.

Να επιστρέψω ένα μήνυμα που δεν ξέρω αν ακούστηκε νωρίτερα από το φίλο τον Ευάγγελο που λέει: Φίλε μου, θυμάστε το σταθμό Διάβλο 10 στο Ήλιον, ψηλά στην Αγίου Νικολάου. Λίγο πιο ψηλά το σταθμό το δικό σας. Εκεί ξεκίνησε ο Κώστας Μιλωνάς και ανέδειξε μια τραγουδίστρια 15 χρονών, την Άτζη. Μαθήτρια τότε Λυκείου το 1988 και το τραγούδι της ήταν Το Φοβάμαι. Και σου απάντησε, Ευάγγελε μου, ότι όντως τα θυμάμαι, τα έζησα εκεί με το φίλο μου τον Κώστα τον Μιλωνά που είχε περάσει και ήταν και εδώ στο σταθμό μας ένα φεγγάρι. Θυμάστε τα παιδιά της νύχτας, έτσι, και το Διάβλο. Σήμερα γυρίσαμε έτσι αρκετά χρόνια πίσω και με το κλαμπ εκεί, την Control. Ωραίες εποχές. Σε λίγο θα πάμε στο Κώστα Σαμαθράκη να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Μεντιλίπ και του Μουζακίτη.

Να πω καλό απόγευμα στην Ελένη, στη Χριστίνα και στην Μαρία που μας ακούνε στον Άγιο Νικόλαο εκεί στην Κρήτη, στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη, στο φίλο τον Νίκο και την Εύη στο Ήλιον, στο φίλο τον Άγγελο στο κλειδί Άρτας. Μετά τις 7.30 εδώ για το φίλο που ρωτάει θα έχουμε Σωτήρη Γεωργίου να μιλήσουμε για τα θέματα του μπάσκετ.

0: Θα βγει ο Κώστας Σαμοθράκης, θα βγει ο Κώστας Σαμοθράκης και βέβαια θα βγει, αφού σας το είπα λίγο μετά τις 7, ρεπορτάζ Ολυμπιακού με Κώστα Σαμοθράκη που είναι εδώ μαζί μας.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Δεν είναι εδώ βέβαια στο στούντιο, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Κώστα, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλησπέρα μου, την καλησπέρα μου σε όλους, καλή εβδομάδα. Άσε το παρελθόν, το παρελθόν είναι παρελθόν ρε φίλε. Τώρα για το τώρα να συζητάμε. Όλοι έχουμε περάσει ωραία παλιές καλές εποχές. Τώρα τι γίνεται.
0: Άστο τώρα, τώρα τι γίνεται τώρα, άστο. Απλά το έφερε, πρόσεξε, άκουγες φαντάζομαι, το έφερε κουβέντα φίλε γιατί... εντάξει, ξέρεις καμιά φορά οι αναμνήσεις ρε παιδί μου, ξέρεις τώρα εδώ με
2: ωραίες
0: είναι φωτιές,
2: ναι. Okay,
0: σωστά ένα μήνυμα
2: ναι,
0: αλλά... και γυρνάς πίσω χρόνια ας πούμε.
2: Εμένα γενικά δεν μου αρέσει να μένω πολύ στις αναμνήσεις.
0: Όχι, δεν μένουμε, αλλά καμιά φορά ωραία είναι έτσι να... να κάνεις μια κουβέντα για κάτι όμορφο που έχεις περάσει. Γιατί πάντα στη ζωή μας, φίλε, νομίζω ότι καλό είναι να κρατάμε τα θετικά, τα όμορφα, τα ωραία. Να μην γεμίζουμε δάλη μας με ό,τι άσχημο έχουμε περάσει.
2: Δυστυχώς όμως έτσι όπως έχουμε καταδύσει, γεμίζουμε το κεφάλι μας.
0: Έχεις δίκιο.
2: Με προβλήματα, με τοξικότητα.
0: Πάρα
2: και
0: πολύ.
2: Βέβαια με όλα αυτά που βλέπουμε στη τηλεόραση και μελαγχολούμε.
0: Ακριβώς.
2: Και μας κάνουν αν και τώρα, επειδή άκουγα κάποιες συζητήσεις και το Σαββατοκύριακο, αυτό με τις φωτιές. Τι γίνεται τώρα με Νέα Δημοκρατία, μην παρεξηγηθώ. Δεν γίνεται εδώ και 30 χρόνια, έτσι.
0: Κάθε πέρυσι και χειρότερα, ξέρω εγώ.
2: Άλλο λέω, επειδή άκουσα αυτές κάποιους. Τι γίνεται. Εδώ και 30 χρόνια μπαίνουν φωτιές στην Ελλάδα. Γίνεται αυτό το πράγμα τα καλοκαιριά. Έτσι. Κανείς δεν κατάφερε να κάνει τίποτα. Γιατί όλοι είναι άχρηστοι. Πολύ απλό. Το διευκρινίζω έτσι για να μην παρεξηγηθώ.
0: Πολύ καλά κάνεις και συμφωνώ απόλυτα. Και δυστυχώς.
2: Να με πούνε και Νέο Δημοκράτη κιόλας γι' αυτό.
0: Καλά, αυτό που λες είναι η αλήθεια όμως, ότι αυτό δεν γίνεται τώρα. Όντως, τώρα και ο καθένας μπορεί.
2: Πολλά χρόνια γίνεται.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Και μόλις... Ούτε πέρσι, ούτε πρόπερσι, ούτε πριν 10 χρόνια. Εγώ το θυμάμαι 20 χρόνια και να υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τα καλοκαίρια, με τις φωτιές. Οι άλλοι τι κάνανε. Αλλά αυτοί εδώ δεν κάνουν τίποτα. Οι άλλοι τι κάνανε. Βγαίνουν τώρα αντιπολίτευση, ας πούμε, και λένε τα δικά τους. Τα προηγούμενα χρόνια πήγαιναν οι άλλοι αντιπολίτευση και λέγανε τα δικά τους.
0: Ναι,
2: και όταν ερχόντουσαν αυτοί δεν κάνανε τίποτα.
0: Όταν ερχόταν, βρήκαν με καμία γη. Άντε, μέχρι να τα φτιάξουμε, δεν φτιάξαμε τίποτα και πάει λέγοντας.
2: Ναι. Εντάξει, καταλάβαμε, έχουμε καταλάβει. Το θέμα είναι, πριν πάμε, πριν πάμε στο αυριανό παιχνίδι, που αυτό θα είναι το βασικό θέμα συζήτησης, πολύ μια μικρή τζούρα από μεταγραφικά θα σου πω, γιατί στον Ολυμπιακό έχουν επικεντρωμένο το ενδιαφέρον στο αυριανό μάτς. Να σου πω ότι υπάρχει μια τελευταία είδηση τελευταίας στιγμής, η οποία προέρχεται από μια ιστοσελίδα από το Μαρόκο, κυρία 60, η οποία λέει ότι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μεταγραφής του Σαλάχ Εντίν φαίνεται να είναι Ολυμπιακός. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί εδώ και μέρες. Τι γίνεται με τον Εντίν, θα έρθει, δεν θα έρθει, θα απαντήσει, δεν θα απαντήσει. Η ιστοσελίδα γράφει χαρακτηριστικά ότι ο Μαροκινός αριστερός μπακ βρίσκεται στα πρόθυρα να γίνει νέα μεταγραφή του Ολυμπιακού, όπου θα επανενωθεί με τον συμπατριώτη του Αγιούπ Ελκαμπή.
0: Και λέει ότι...

0: Έχει μιλήσει μαζί του.
1: Όχι μόνο έχει μιλήσει μαζί, έχει μιλήσει και με τον Λίμπα.
0: Με Λίμπα, ναι.
1: Μα εγώ το είχα πει από την πρώτη στιγμή όταν βγήκε αυτό το θέμα, ότι αν ένας άνθρωπος όπως... είναι αυτός που μπορεί να τον επηρεάσει θετικά και να του πει να έρθει στον Ολυμπιακό, γιατί υπάρχει ένα πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον project, είναι ο Ελκαμπή. Γιατί είναι συμπαίκτης στην εθνική ομάδα, παίζουν μαζί, του βγάζει πολλές έντρες νουκούμι στο κεφάλι του και στα πόδια του, τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση ο Ελκαμπή και θα το ήθελε πολύ να είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας. Έτσι.
0: Πάντως, καλά ήταν να τον λέγαμε Σαλάχ, ας πούμε, έτσι, πιο ωραίο όνομα,
1: Ο Σαλάχ είναι στη Μύκονο.
0: Α, και αυτό το ξέρεις.
1: Ξέρω γιατί είναι και ο Μαρίνα στη Μύκονο, είναι και ο Μέντες, ο μεγάλο μάνατζερ στη Μύκονο, είναι όλοι εκεί είναι.
0: Α, τώρα τα θέλεις. Ο Σαμοθράκης πού είναι, ρε φίλε?
1: Ο Σαμοθράκης είναι στην Πειραιακή.
0: Α, δεν είναι Μύκονο, εντάξει, οκ. Okay.
1: Βλέπω απέναντί μου τη Σαλαμίνα και την Αίγινα.
0: Καλά και είναι. Άμα, Σαλαμίκονο βλέπεις απέναντι.
1: Και άμα ο καιρός είναι πολύ καλός, βλέπω...
0: Α, ναι.
1: Ναι, άμα είναι καθαρός ο
0: καιρός. Ναι, καθαρός, ναι, έχεις δίκιο, ναι, ναι.
1: Η ύδρα, ελαφρώς φαίνεται η ύδρα, όσο και αν αυτό ακούγεται περίπου. Όχι όπως η Σαλαμίνα.
0: Καλά, η Σαλαμίνα έγινε δίπλα, είναι κοντά.
1: Ναι, μου αρκεί αυτό να σου πω την αλήθεια τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί προέχουν άλλα πράγματα, προέχει το ρεπορτάζ, προέχει ο Ολυμπιακός.
0: Εκτός από αυτή την τζούρα, δεν υπάρχει κάτι άλλο μεταγραφικό για το Μπαρτζόκα?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή όχι και δεν νομίζω να υπάρχει κάποια εξέλιξη.
0: Πριν πάμε, για το μάτς, γιατί ρωτάνε και κάποιοι φίλοι για την κλήρωση, έτσι μια τζούρα για τις δύο υποψήφιες. Ξέρω, θα μου πεις ότι πρέπει να περάσει ένα ημέγεν, οκ, το ξέρουμε αυτό.
1: Ναι, όχι, και δεν τολμήσα και σήμερα να κάνω μια τέτοια ερώτηση στο Μεντιλίμπερ, γιατί θα ήξερα ότι θα βγάλει αυτό το χαμόγελο το ωραίο που βγάζει, οπότε λέω άστο καλύτερα.
0: Εγώ τόλμησα, άντε.
1: Το ρώτησα όμως, η πρώτη ερώτηση ήταν, τι έχει στο μυαλό του για το πρώτο παιχνίδι της σεζόν για να ανταποκριθεί ο Ολυμπιακός καλύτερα σε αυτό το σημαντικό μάτς. Αν πεις απλή ερώτηση, σιγά τι μας είπες τώρα. Επειδή είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι, έτσι, και πάντα το πρώτο επίσημο παιχνίδι έχει μια ιδιαιτερότητα, ας πούμε. Συνήθως οι ομάδες δεν είναι έτοιμες.
0: Ναι.
1: Για το διαμάτς. Το ίδιο ισχύει και για την Νέιμεγκεν, βέβαια. Και η Νέιμεγκεν δεν έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Ολλανδίας. Ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο. 9 ή 10 Αυγούστου ξεκινάει. Σε μια εβδομάδα περίπου, ας πούμε.
0: 8-9 είναι Σαββατοκύριακο.
1: Ακριβώς. Εκεί ξεκινάει το Ολλανδικό πρωτάθλημα και αυτοί δεν έχουν επίσημο μάτς. Έχουν παίξει και αυτοί 4-5 φιλικά παιχνίδια. Το τελευταίο ήταν με τη Σεβίλη, το οποίο το έχει παρακολουθήσει ο Μεντιλίμπαρ. Είδε κάποια πράγματα. Το ότι παίζει με 3-5-2 το ξέρουμε. Είπε λοιπόν, μου απάντησε, συγγνώμη, μην σας μπερδεύω κιόλας. Πραγματικά φέτος δουλέψαμε πολύ στην προετοιμασία. Είμαι ευχαρισμένος από τη δουλειά που έγινε, τα αποτελέσματα το φιλικό, αλλά η προετοιμασία μας έχει βοηθήσει πολύ. Η δουλειά που έχουμε κάνει στις προπονήσεις είναι πολύ καλή για να τα αποκριθούμε σε αυτό το μάτς. Όπως και διευκρίνησε ότι η πρόκληση θα παιχτεί και στα δύο παιχνίδια. Και σε αυτό δηλαδή, και σε αυτό την μεθεπόμενη Τρίτη σε 8 μέρες στο Νέιμεγκεν. Έτσι. Τι είναι αυτό που προβληματίζει, αν προβληματίζεται με τους έσχες ή ποιο είναι τους τραυματίες? Είναι, καταρχάς είπε για την Νέιμεγκεν ότι είναι μια τολμηρή ομάδα, όπως την έχουμε δει από την προηγούμενη σεζόν. Ξέρω επίσης τον προπονητή της από την Ισπανία, έχει γρήγορους παίκτες, μπορεί να παίξει επιθετικά, κάποιες φορές παίζει με τρεις αμυντικούς. Πρέπει να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε απέναντι σε αυτήν την ομάδα. Το ότι παίζει με τρεις αμυντικούς λοιπόν, να το συνδυάσω με το γεγονός ότι εκτίμηση είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή γίνεται και η τελευταία προπόνηση που θα ξέρουμε αργότερα, αν και δεν νομίζω να, δεν ξέρουμε ότι με την Λίμπερ δεν δείχνει και πολλά πράγματα πριν την τελευταία προπόνηση. Εκτίμησή μου είναι ότι κοντά στον Ελκαμπή θα βάλει τον Πορτογάλο, τον το Ζώτα Σίλβα. Δηλαδή πίσω από τον Ελκαμπή θα παίξει ο Ζώτα Σίλβα. Αριστερό Φορτούνης, δεξιά ο Ζέλσον. Εμένα η εκτίμησή μου είναι αυτή. Ότι έτσι θα το πάει το μάτς. Δεν θέλει να αφήσει τον Ελκαμπή μόνο με τον Τζικίνιο να πιέσει ψηλά. Όπως συνηθίζαμε.
0: Είναι ένα επιθέμα.

0: επιθετικό σχήμα, έτσι, αν μπορούμε να το πούμε.
1: Ναι, είναι ένα επιθετικό σχήμα. Έχει μεγάλη, σε μεγάλη εκτίμηση τον Ζώτα Σίλβα για τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά αυτά που έχει, που τον είδαμε και στα φιλικά παιχνίδια. Καταρχάς σκοράρει. Έχει τον γκολ. Μπορεί να στηρίξει, να παίξει καλά τον box-to-box, δηλαδή έναν προς έναν, και να στηρίξει γενικά τον LKB με τις τεχνικές αρετές που έχει. Βέβαια εκεί θα παίξει ο ΣΑ, εννοείται, όταν είναι έτοιμος, αλλά ο ΣΑ ακόμα δεν είναι έτοιμος. Ο ΣΑ, ο Πορτογάλος που το Ολυμπιακό στηρίζουν πολλά φέτος, αλλά ακόμα δεν είναι έτοιμος. Οπότε εγώ νομίζω ότι θα δούμε το Ζώτα Σίλβα πίσω. Μπορεί να διαψευστώ, μπορεί να κάνω λάθος. Δεν είμαι προπονητής, αυτός ξέρει καλύτερα.
0: Καλά, εκτίμηση κάνεις, εντάξει.
1: Ναι, okay. Ούτε και νομίζω ότι μπορεί να βάλει το Τσικίνιο στο 8, γιατί τον δοκίμασε αυτή τη βδομάδα. Να το βάλει στο 8, ο οποίος έχει να παίξει 2,5 χρόνια. Είχε παίξει μόνο όταν είχε έρθει πρωτοέρθει στον Ολυμπιακό κάποια μάτς και μετά τον πήρε ο Μεντιλίμπαρ και τον έκανε πίσω, τον έβαλε πίσω από τον LKB. Και τον μονιμοποίησε εκεί. Θα μπορούσε άνετα να παίξει εκεί, στο 8, ο Τσικίνιο. Αλλά εγώ βλέπω το άλλο πλάνο. Δεν είναι εύκολο να το... Δεν είναι προβλέψιμο με τη Λίμπαρ, το ξέρουμε. Λίγο πολύ στην άμυνα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Δηλαδή ο Πόποβιτς κάτω από τα γκολπόστ. Δεξιά θα είναι ο Μαφέο. Αριστερά ο Μπρούνο. Και στόπερ ο Σμαϊλόβιτς μαζί με τον Πιρόλα. Ο Ρέτσος ακόμα δεν είναι έτοιμος το παιδί. Μακάρι να επιστρέψει γρήγορα και να έρθει να βρει τα πατήματά του, γιατί είχε περάσει τα λεπόδια με τον τραυματισμό κάτω χαμηλά στον Αστράγαλο. Και ο Μουζακίτης μαζί με τον Ντάνι Γκαρθία στον άξονα. Αυτούς βλέπω εγώ. Θα μου πεις, αφήνεις έξω το Ροντινί. Τι να σου πω. Αυτή τη στιγμή εγώ τον βλέπω έξω το Ροντινί.
0: Μάλιστα,
1: δεν τον αφήνει εύκολα το Ροντινέι έξω με τη Λίμπαρ, αλλά τώρα η σκέψη του είναι αυτή. Αν παίξει ο Ροντινέι, θα παίξει δεξιά μπροστά από τον Μαφέκ, θα πάει αριστερά ο Ζέλσον και θα μείνει εκτός ο Μπορτούνης από άλλο ενδεχόμενο.
0: Να σε επαναφέρω στη συνέντευξη τύπου, γιατί τον ρώτησαν για τον Γιάριψουκ.
1: Και εσύ άμα δεν πας στην Ίντρικα δεν μπορείς.
0: Συγγνώμη, δεν τον ρώτησαν, λέω ψέματα.
1: Ναι, εντάξει, το ρώτησε ένας περίεργος εκεί. Λοιπόν,
0: ναι, και για τη λίστα γενικότερα, αν μίλησε.
1: Για τη λίστα δεν είπε τίποτα. Απλά ότι έκρινε από τους 22 ξένους που είχε Ολυμπιακός, έκρινε ότι αυτοί οι 17 που πήρε είναι, που μπορεί να ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο παιχνίδι για αυτά τα δύο μάτς. Πρόσχετο, διευκρίνησε.
0: Ναι, σωστό.
1: Για αυτά τα δύο μάτς. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι θα γίνει στα επόμενα παιχνίδια, αν ο Ολυμπιακός περάσει στα play-off του Champions League, που θα ίσως να χρειαστεί να ξαναπάει πάλι σε αυτό το αναθεματισμένο γήπεδο στην Πόντο, αν και για μένα είναι, δεν είναι φαβορή η Πόντο. Εγώ νομίζω ότι ο Νιόνσεν Σιλουάζ είναι πολύ καλή ομάδα η Βέλγη και θα γίνει μάχη.
0: Μάχη θα γίνει όντως. Στα ίδια επίπεδα είναι πάνω κάτω.
1: Ναι, το διευκρινίζω αυτό, γιατί όπως είναι γνωστό από το μεσημέρι, μία από τις δύο θα είναι αντίπαλη του Ολυμπιακού, εφόσον ο Ολυμπιακός περάσει το εμπόδιο της Νάιμεγκεν. Εγώ νομίζω ότι δεν θα περάσει εύκολα η Μποντογκλίμπ, γιατί έχασε και κανένα δύο καλού. Άκουσα το Μάνο, ο οποίος είναι μέτρη σε αυτά, ότι έχασε και κανένα δύο παίκτες που πήραν μεταγραφή.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια αυτοί τόσα χρόνια δίνουν παίκτες, βγάζουν παίκτες. Έτσι έχουν ένα προπονητή που τον έχουν 8 χρόνια, έχουν ένα σύστημα, ένα πλάνο που τους αποδίδει, και τους αποδίδει ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια. Και είδαμε τι τράβηξε ο Ολυμπιακός εκεί. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός πήγε αδιάβαστος στο Μπόντο, την πάτησε με το πλαστικό χορτάρι και έγινε αυτό το 3-0, όπως έγινε τέλος πάντων. Ήταν και χειμώνας, χιόνια κτλ. Τώρα θα είναι Αύγουστος. Τώρα όλα αυτά θα συζητήσω την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Έδωσε μια, εντάξει, δεν μπορώ να την πω, είδηση που είπε ότι, πρόσεξε, διαφωνεί με την κατάσταση που υπάρχει τώρα. Γιατί ενώ ξεκινάνε οι επίσημες υποχρεώσεις των ομάδων, δεν κλείνουν οι μεταγραφές. Διαφωνώ, λέει, σε αυτό. Πρέπει να κλείνουν μεταγραφές. Και είπε επίσης, από ό,τι διαβάζω, ότι με 25 παίκτες. Στο τέλος, λέει, θα μείνουν 25 παίκτες. Που...
1: Φιλέ, το έχουμε ξανασυζητήσει τόσες φορές. Ο Μεντιλίμπαρ πάνω από 26-27 παίκτες δεν θέλει. Και 27 λέω πολλούς. Είναι συγκεκριμένο. Εγώ διαφωνώ. Το έχω ξαναπεί. με 26-27 παίκτες δεν βγάζει τη χρονιά. Γιατί ήδη ας πούμε είναι τραυματίες τώρα ο Σιπιώνη με τον Μάνι δύο χάφσου. Έτσι. Δεν βγαίνει αυτή η χρονιά. Αλλά όμως αυτός είναι προπονητής, εγώ το σέβομαι, σέβομαι τις αποφάσεις σου, σέβομαι ότι δεν θέλει να έχει στα πόδια του πολλούς ποδοσφαιριστές και να υπάρχει ηρεμία στα ποδητήρια. Και γι' αυτό απέκλεισε και το Γιάρεμτσουκ με τον Ταρέμι.
0: Υπάρχει κάποια εξέλιξη με τον Ταρέμι?
1: Δεν υπάρχει, δυστυχώς μέχρι στιγμής μάλλον όχι, υπάρχει μια εξέλιξη. Ο Αντρέ Λουίς νομίζω έχει ολοκληρωθεί μεταγραφή του στο Κάντσας και ο Ολυμπιακός θα πάρει περίπου 17 εκατομμύρια συν 3 εκατομμύρια σε μπόνους. Τρομερό ποσό για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Ο Ολυμπιακός ξέρει να πουλάει.
1: Μεγάλο ντύπο.
0: Βέβαια. Για τον Ορτέγκα υπάρχει κάτι?
1: Όχι, αλλά νομίζω ότι θα κλείσει ο Ορτέγκα στην River Plate. Μα έτσι μα αλλιώς με κάθε τρόπο θα κλείσει. Όχι τώρα, σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες θα κλείσει. Οι μεταγραφές στην Αργεντινή, να το διευκρινίσω, ολοκληρώθηκαν προχτές, αλλά υπάρχει και δεύτερη μεταγραφική περίοδος από τις 10 Αυγούστου και μετά. Το διευκρινίζω γιατί υπήρχε έτσι μια σύγχυση γενικά. Υπάρχει και άλλη μεταγραφική περίοδος, οπότε θα τελειώσει το θέμα. Άλλωστε στην Αργεντινή υπάρχουν και παρατηράκια πολλά κτλ. Θα γίνει αυτή η μεταγραφή, θα ολοκληρωθεί. Τώρα θα είναι με 4 εκατομμύρια, θα είναι με 5. Νομίζω και ότι ο Ολυμπιακός, ενώ τον είχε πάρει 4 με 4,5 εκατομμύρια, εκεί γύρω θέλει να πάρει τα λεφτά. Πήγε και 1 εκατομμύριο παραπάνω, έπανε 5,5, οι άλλοι δίναν 4. Ο Ολυμπιακός να αρχίσει ήταν για 7, να ξέρεις, για τον Ορτέγκα. Και Ήγκα, Κλέιτον, Ταρέμι, 3 αυτή τη στιγμή. Για τον Αντρές Λουίς το είπαμε, είναι ερωτηματικά που τα οποία θα ξεκαθαρίσουν το επόμενο διάστημα, νομίζω και οι 3 θα αποχωρήσουν.
0: Μια ερώτηση για να σε αφήσω από το φίλο το Δημήτρη, έχουμε 1,5 λεπτό. Καλά, ναι. Νομίζω είναι εύκολη. Ρωτάει ο Δημήτρης, σε ποιες θέσεις πιστεύεις ότι πρέπει να ενισχυθεί ακόμα ο Ολυμπιακός, δηλαδή και πώς μεταγραφές νομίζεις ότι θα κάνει ο Ολυμπιακός?
1: Ο Ολυμπιακός ακόμη νομίζω ότι θα κάνει 4 μεταγραφές ακόμα.
0: 4.
1: Θα πάρει 6 σίγουρα. Mm-hmm. Θα πάρει 8, το οποίο θα είναι και το μεγάλο όνομα. Θα καθυστερήσει λίγο αλλά θα κάνει μπαμ. Θα πάρει 6 μπακ σίγουρα. Έτσι. Και πιθανότατα θα είναι αυτός που είπαμε πριν, ο Μαροκινός. Ο Σαλάχ Εντίν. Και πιθανότατα να πάρει και σέντερφορ. Αν δηλαδή φύγει και ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσο, σίγουρα θα πάρει σέντερφορ. Για τον Ταρέμι είναι εύκολο. Θέλει να φέρει και αυτό, λέει και αυτός ότι έχει πρόταση. Αλλά για τον Γιάρεμτσο δεν είναι απαντά πράγματα. Υπάρχει ρήτρα 5 εκατομμύρια. Την οποία η Λιόν, ας πούμε, δεν δίνει. Η οποία η Λιόν παίζει ένα έπουλο παιχνίδι. Τον έχει ξεσηκώσει τον Γιάρεμτσο. Και ίσως αυτό να τον έχει επηρεάσει γενικά και η συμπεριφορά του. Πάει να τον πάρει σχεδόν τσάμπα. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν υποκύπτει. Ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρος. Η ρήτρα είναι 5 εκατομμύρια. Όποιος το θέλει, ας έρθει να τον πάρει. Γι' αυτό λέω, δεν είμαι σίγουρος για σέντερφορ, γιατί μπορεί τελικά ο Γιάρεμτσουκ να μείνει. Ο Μεντιλίμπαρ τον θέλει, έχει κάνει κάποια λάθη ο Γιάρεμτσουκ, τα ξέρει. Δεν ανάγκη τώρα τις παρούσεις να τα αναφέρω. Αλλά από εκεί και εγώ τον έχω σε τρομερή αδυναμία και το ξέρεις, αυτό το έχεις ξανακούσει.
0: Ναι, είναι ναι.
1: Μεγάλη μου καψούρα αυτός ο παίκτης, όχι τώρα. Από παλιά όταν έπαιζε όταν ήταν στην Εθνική Ουκρανίας. Αλλά
0: όμως
1: έχει κάνει κάποια λάθη. Ενώ είναι παικταράς, για μένα ταιριάζει πολύ στον Ολυμπιακό, δηλαδή πίσω από τον LKB, αυτό έχει κάνει κάποια λάθη. Κάποιοι χειρισμούς λάθος. Δεν είναι επί της παρούσης, θα το συζητήσουμε.
0: Όχι, όχι, τώρα πάμε σε διάλειμμα.
1: Αυτές τις 4 μεταγραφές βλέπω εγώ να κάνει. 3 ή 4 μεταγραφές.
0: Με ένα ναι ή με ένα όχι. Άμα αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, θα τις κάνει αυτές τις μεταγραφές μετά, ναι ή όχι. Και
1: εννοείται εσύ. Δηλαδή τι ο Μαρινάκης θα περιμένει, ας πούμε, αν θα πάρει τα λεφτά του Champions League για να κάνει μεταγραφές.
0: Ωραία, απάντησες και στο φίλο. Αφήνω γιατί θα μας κόμψει στον αέρα. Φίλε, πάμε διαφημίσεις. Γεια σου, θα τα πούμε αύριο. Γεια σου, Κώστα. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Εμείς θα πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: κάτω να βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
4: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Έλα και εσύ στη μαγευτική Πρέβεζα, στις καλύτερες παραλίες του Ιωνίου. Μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα, με την άνεση και την ασφάλεια του νέου δρόμου. seasparkle.gr. Διαμονή με στυλ, πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, μπροστά στη θάλασσα και το λιμάνι. Με δωρεάν πάρκινγκ και άμεση πρόσβαση στην παραλία, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης. seasparkle.gr. Γιατί οι διακοπές θέλουν λάμψη. seasparkle.gr. 6942-554-198.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Την 3η, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Ναϊμέγεν. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
11: Η ώρα είναι 7.30.
12: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Δύο λεπτά μετά τις 7.30, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Να σας θυμίσω, δεν θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Εκτάκτως θα είμαστε μέχρι και τις 9 σήμερα. Γι' αυτό να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Inter Veten Ελλάδα Sports 94,3. Sports On Air Live, λοιπόν, μέχρι και τις 9. Με τον Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση παραγωγής. Να σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943, 698-45-21-821. Είναι ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Φυσικά με δικά σας γραπτά μηνύματα.

μόλις κλείσαμε με τον Κώστα Μοθράκη, ο Ιταλός δημοσιογράφος ο Ματέο Μορέτο αναφέρει πως οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Παλέρμο για την παραχώρηση του Βραζιλιάνου μέσω επιθετικού του Στρεφέτσα και ότι είναι πλέον μια ανάσα από τη συμφωνία, σύμφωνα με τον Ιταλό. Ο Στρεφέτσα, ο οποίος δεν πήγε στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας γιατί δεν τον υπολογίζει ο Μεντιλίμπαρ και θα αποχωρήσει αυτό το καλοκαίρι από τους Ερυθρόλευκους. Να θυμίσω πως ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Στρεφέτσα από την Κόμο το περασμένο καλοκαίρι έναντι ενός ποσού κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Πρωτού βέβαια δοθεί δανεικό στην Πάρμα στο δεύτερο μισό της περασμένης χρονιάς. 21 συμμετοχές, 1 γκολ και 5 ασίς έχει ο παίκτης σε όλες τις διοργανώσεις.

Πάμε στα Πάτρια Εδάφη στο Αγρίνιο. Λίγο πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων του, ο Πανατολικός παρουσίασε σήμερα τις νέες του φανέλες. Η πρώτη εμφάνιση της ομάδας διατηρεί το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα με τις μπλε λεπτομέρειες. Απ' την άλλη, στη δεύτερη κυριαρχεί μπλε απόχρωση, ενώ εμφανίζεται διακριτικά το κίτρινο σε ορισμένα σημεία. Και τέλος, η τρίτη φανέλα είναι πιο ουδέτερη και θα φορηθεί επί γαλλικού εδάφους στη φιλική αναμέτρηση με την Τρουά, που θα γίνει στις 14.

Η ΠΑΕ Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου ακραίου επιθετικού Μοχαμαντού Μπάλντε. Είναι εξτρέμ και πάει στη Λιβαδιά με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ.

Συνέχεια και πάμε λίγο στο πυρηνικό μέτωπο, εκεί στη Δυτική Αττική, και μετά θα πάμε στο Τύριο Γεωργίου. Μάχη συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβέστες και για τέταρτη μέρα μάλιστα. Στη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε και στην Αττική. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στο μέτωπο στο Κανδύλι Μεγάρων. Με τις δυνάμεις εκεί να προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της πριν από τη ΒΠΕ Μεγάρων, ενώ το άλλο σημείο που απασχολεί τις δυνάμεις είναι αυτό που εξελίσσεται βορειοανατολικά από την Ψάθα, με το μέτωπο αυτό να έχει λάβει διαστάσεις πολύ μεγάλες, έχοντας φτάσει πλέον στον οικισμό. Μήνυμα μέσω του 112 στάλει σε όσους βρίσκονται στην Ψάθα προκειμένου να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν μέσω λεποχωρίου προς Μέγαρα. Νωρίτερα, δύο μηνύματα μέσω του 112 στάλησαν σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να απομακρυνθούν από τις περιοχές Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, ΒΠΕ Μεγάρων και Παπά Περιβόλη. Στο σημείο εξακολουθούν και επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, συγκεκριμένα 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων, τμήματων, εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 16 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα, από τα οποία το ένα είναι για το συντονισμό τους. Οι δυνάμεις οδός διανοίγοντας μάλλον με χωματουργικά μηχανήματα αντιπυρικές ζώνες για να καταφέρουν να αναχαιτήσουν την πορεία της φωτιάς. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ομάδα Δευκαλίων, ενώ υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Επίσης, μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από την Διοίκηση Κατασκευαστών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζουν τις προσπάθειες για να διανοίξουν αντιπυρηνικές ζώνες σε συνεργασία πάντα με την Δασική Υπηρεσία.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για μπάσκετ. Ό,τι θέλει ο φίλος μου Σωτήρης. Γεια σου Σωτήρη, καλό απόγευμα. Και καλή εβδομάδα, φίλε.
1: Πώς πάτε?
0: Με αυτά που βλέπουμε γύρω μας, χάνονται τα δάση, χάνονται σπίτια, χάνονται περιουσίες. Τι να πάμε, τι να μιλήσουμε, τι να πούμε, φίλε.
1: Εντάξει, το χειρότερο είναι ότι έχουμε χάσει 5
0: προσπάθειες. Εννοείται, εννοείται. Με αυτό ξεκίνησα στην εκπομπή. Εννοείται τώρα.
1: Έχουμε χάσει 5 ανθρώπους μας οι οποίοι μάχονται για την... να σώσουν περιουσίες. Έτσι,
0: πραγματικά, είναι... όποιος παρακολουθεί, βλέπει το τι τραβάνε και τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι, ώρες ατέλειωτες, να προσπαθήσουν να σώσουν. Γιατί ήταν ωραίο, επειδή ήμουν στον αέρα, δεν άκουγα, απλά διάβασα ότι μετά από δεν ξέρω πόσες ώρες πήγανε κάποιοι δασοκομάντος, ας πούμε, να πάρουν τα αυτοκινητά τους, να πάνε να ξεκουραστούν λίγο, σε ένα φυλασσόμενο χώρο της πυροσβεστικής. Αυτό δεν το κατάλαβα, δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Και τα βρήκανε.
1: Δεν νομίζω να ήταν σε φυλασσόμενο χώρο τώρα, από εκεί πέρα.
0: Ναι, ή ο χώρος ήταν της πυροσβεστικής, τώρα
1: μην
0: θα φυλάσω. Δεν υπήρχαν ζάντες, ήταν σπασμένα όλα. Δηλαδή φαντάσου τώρα να έχεις τόσες ώρες δίπλα από τη φωτιά για να πας να πάρεις.
1: Καλά, ζάντες δεν βλέπουν στο κολονάκι.
0: Καλά, αλλά και αυτό ρε φίλε τώρα αν είναι δυνατόν.
1: Εντάξει, γι' αυτό είπα, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Έτσι, εντάξει, κατάλαβε.
1: Αστυνομία, παντού. Εγώ είμαι Νέα Υόρκη, Αμερική. Θέλω αστυνομία παντού με αμερικάνικες εντολές. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε, αντί να θέλουμε την αστυνομία να επιβάλλει τον νόμο, θέλουμε να κάνει συλλήψη με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ.
0: Ναι, σας παρακαλώ, μπορείτε να κάνετε να βάλετε κάτι πίσω.
1: Παρακαλώ, κύριε, εσείς δεν σταματάτε και τρέχετε με το αυτοκίνητο και δεν σταματάτε στα σήματα. Δεν ξέρουμε μέσα τι έχετε, που έχετε καλάζικο, που έχετε μπαζούκα, αλλά να στέλνουν SMS κανονικά.
0: Α, ναι, δεν χρειάζεται να τους κυνηγάνε.
1: Ναι, μου τους κυνηγάνε. Μωρέ, τους ανθρώπους τώρα, εντάξει, τα παιδιά τα καλά, τώρα μην τα κυνηγάνε.
0: Έτσι.
1: Και μετά λέει ο άλλος δεν σταμάτησε, λέει γιατί φοβήθηκε. Εμείς γιατί δεν φοβόμαστε να σταματήσουμε.
0: Αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα, γιατί φουκέσαι.
1: Δεν μπορώ να. Έχω βαρεθεί να ακούω αειδίες, έτσι εννοώ. Εσείς και αειδίες, εντάξει. Άμα τώρα θέλουμε να δικαιολογούμε τώρα οτιδήποτε, μπορούμε να πούμε τώρα ότι και εμείς ότι φταίει ο Ερμής τώρα που έκανε μια στροφή τώρα στα 15.000.

0: θέλουμε αυτή την αειδιαστική κοινωνία με αυτά που ακούμε. Θέλουμε. Υπάρχει νόμος. Εγώ γι' αυτό είμαι με την Αμερική. Τελείως. Απλά πράγματα. Ο νόμος είναι νόμος. Σταματάς. Δεν σταματάς. Τι με ενδιαφέρει να κάνεις μετά.
1: Συγγνώμη, ρε φίλε. Αυτό πήγα να σου πω. Εγώ γιατί σταματάω δηλαδή.
0: Εδώ έφυγε ένα αυτοκίνητο από τη. Από την Κορινθία και έφτασε στο αντίριο και το κυνηγούσαν. Και αυτός και μετά και δεν το πιάσανε κιόλας ποτέ. Αυτός λοιπόν πυροβόλα για να δω.
1: Ναι, και νομίζω μπήκε ανάποδα στη γέφυρα και μετά παράξενε το αυτοκίνητο και έφυγε.
0: Ωραία, αν σκότωσε κάποιον αθώο. Η ερώτησή μου σε αυτούς τους όλους εδώ που μας με τα δικαιώματα των κακοποιών και του κάθε περίεργου θα μας απαντήσει κανένας, αν σκοτώσει έναν αθώο που έχουν γίνει και αυτά, έτσι. Ποιος θα ευθύνεται τελικά? Όχι, δε φίλε, μάθε να σταματάς.
1: Συμφωνώ απόλυτα, φίλε.
0: Θα συνεχίσω τώρα, εντάξει, θα μην το συνεχίσω τώρα. Όπως επίσης θα σταματήσει και αυτή κάποια στιγμή, την οποία έχουμε την άλλη υποκρισία που βιώνουμε, που βγαίνουν οι πολιτικοί τώρα να μας πούνε για τους πυροσβέστες. Αλλά τους πυροσβέστες...
1: Την εικόνα ξεχνάνε, την οικοκέντρο τότε που τους ρίχνε το νερό με αυτό το μηχάνημα.
0: Κηφισίας.
1: Α, στην Κηφισίας ήταν, μπράβο, ναι, ναι.
0: Εγώ, μήπως ξεχνάμε ότι βάλαν τα μάτια κυνηγά τους πυροσβέστες.
1: Το χειμώνα δεν τους χρειαζόμασταν, ρε φίλε, καλά τους κάναμε. Ναι. Τώρα τους χρειαστήκαμε.
0: Λοιπόν, αυτό λοιπόν το έχουμε ξεχάσει, λοιπόν, αυτό, έτσι. Έχουμε ξεχάσει τόσα χρόνια που ζητάνε μονιμοποιήσεις, χρήματα και αυτά που τα δικαιούνται αυτοί. Και να πάνε χιλιάρικο ή να πάνε δεκαχιλιάρικα. Αλλά δεν ασχολείται κανένας. Και ξαφνικά τώρα να μας λένε άλλη υποκρισία. Εντάξει, αυτή είναι η χώρα, είναι τελειωμένη η χώρα, τα έχουμε ξαναπεί τώρα. Εδώ είναι τελειωμένος ο πλανήτης, τι ψάχνεις τώρα εδώ πέρα. Εδώ διαβάζει 100 εκατομμύρια like, λέει Βόλου.
1: Αυτό είναι το θέμα, ρε φίλε. Αν θα πάρω like και.
0: Ένα μαγιό, βγήκε μια τύπησα με ένα μαγιό για 100 εκατομμύρια. Αυτά σκορπίζουν. Φταίμε και εμείς όμως, αυτή η κοινωνία μας φταίει. Τα αναλαμβάνω, όταν δεν θες αστυνομία, φταίει και ένα μέρος κοινωνίας το οποίο σου λέει ότι πρέπει να κάνουμε συλλήψεις. Αν όμως έρθει και σου κυνηγάει κανένας από αυτούς που θέλουν να τους πηγαίνουν και τριαντάφυλλα για να τους ρωτήσω να τους συλλάβουν και έρθει να σας κάνει κακό στην οικογένειά σας, θα λέτε μετά φέρτε κανένα τάγκ.
1: Ναι, ή που ήταν αστυνομία.
0: Όχι, φέρτε κανένα τάγκ.
1: Αν φέρτε κανένα τάγκ τότε. Εντάξει.
0: Ή φέρτε κανένα ντρόν με πύραυλο. Λοιπόν, αυτή την κοινωνία, αυτή η γελιοποιημένη κοινωνία που ο ένας κοροϊδεύει τον άλλον και λέμε ότι θέλουμε, ό,τι μας αρέσει, όποτε μας αρέσει και μετά άμα το κάνουμε.
1: Και όπως μας βολεύει πολλές φορές.
0: Όλα. Εντάξει, έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει τίποτα. Πάω γυρότερο, αλίμονος όποιος είναι καλός άνθρωπος. Όποιος είναι κακός άνθρωπος, ούτε με ενδιαφέρει τι θα γίνει, αλλά τον ενδιαφέρει και αυτόν. Οπότε δεν έχει τίποτα.
1: Και δεν βλέπω να αλλάζει τίποτα. Τέλος πάντων.
0: Πού να αλλάξει, δεν βλέπω.
1: Έτσι. Πού να πάμε, έχει τίποτα μπασκετικό, δεν βλέπω.
0: Το σώμα μαγειρόμενο φωτιές.
1: Α, μπράβο.
0: Δεν είχε μόνο ανομαλία. Λοιπόν. Θα έχει μπει και αφήσει διαβάσει από κάποιους τυράννους, θα διαβάσει. Θα διαβάσει. Εδώ τώρα, τώρα τι να σου πω το φοβερό και τρομερό. Μου γράφουνε, έβαλα ένα κλεισάκι που σώμα.
1: Θα σε πήγαινε εκεί πέρα, ναι, θέλω να το εξηγήσει αυτό.
0: Ναι, και μου λένε, εγώ το εξηγώ γιατί εγώ ψάχνω. Τώρα, άμα οι άλλοι ασχολούνται 18 ώρες την ημέρα με το τι κάνουν μπασκετμπολίστες, τι κάνει κάθε κόμμενα στο influencer, όχι ένα μοντέλο, να δεις ένα μοντέλο, ναι, να το δεις, είναι πολύ ωραία. Να μας βλέπεις την influencer που μας δείχνει τώρα τις 6 φωτογραφίες και ασχολείσαι 20 ώρες την ημέρα και μετά έχει και άποψη για τον Θεό, άστο ρε μεγάλε, μην ασχολείσαι καλύτερα, κάτσε εκεί που είσαι. Αλλά άμα γίνει καμιά στραβή, πάλι σώσε με. Άλλο φοβερό και αυτό.
1: Έβαλε αυτή τη φωτογραφία, νομίζω δεν ξέρω
0: κάπως. Έβαλα μια φωτογραφία με ένα κλεισάκι που έχει σωθεί από τη φωτιά. Που το, έτσι. Λοιπόν, και μου λένε από κάτω που είναι ο Θεός, γιατί δεν σώνει τα άλλα σπίτια. Καταρχήν να εξηγήσουμε για τελευταία φορά. Λοιπόν, στις φωτιές υπάρχει και ευθύνη ατομική πολλές φορές. Γιατί πολλά σπίτια δυστυχώς, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, επειδή εγώ περπατάω πολύ και τα βλέπω, είναι μέσα στα δάση. Αυτά σπίτια δεν μπορεί να είναι νόμιμα. Συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν. Όταν κάποιος έχει παρανομήσει και μετά το κράτος έχει και εδώ την ευθύνη που τον νομιμοποιεί, έχει και ευθύνη του σπιτιού σου. Πρόσεξε και εσύ που είσαι. Λοιπόν, υπάρχει και ατομική ευθύνη. Λοιπόν, πάει αυτό. Τώρα μου λέγατε για το εκκλησάκι, λέγατε γιατί το έβαλες. Εγώ το έβαλα γιατί πιστεύω στο Θεό και μου αρέσει που σου έβαλε το εκκλησάκι. Και βάζω για αυτό που βάζω εγώ. Και μου λένε που είναι ο Θεός. Ο Θεός έχει δώσει ελευθερία βούληση. Εάν ο Θεός λοιπόν ό,τι έκανες ερχόταν και σου έλεγε όπ, τιμωρία, θα τον έβριζες, θα τον έλεγε θύρανο.
1: Ακριβώς.
0: Ο Θεός λοιπόν δίνει ελευθερία βούληση. Ένα. Δεύτερον. Όποιος πιστεύει στις ενέργειες, που είναι ένα τεράστιο κομμάτι της επιστήμης, το οποίο είναι αυτής της εντελφής και τον παραδέχεται η επιστήμη για τις ενέργειες, ότι συμμετέχουν στα πάντα και ότι παίζει πολύ ρόλο ενεργειάς σου, ακόμα και στις ασθενείες σου, θα διαπιστώσει πάρα πολύ απλά, που θα καταλάβει πάρα πολύ απλά, αν δεν το καταλαβαίνει, θα βάλει το μυαλό να δουλέψει, αντί να βλέπει μόνο γκόμενες και γκόμενους. Λοιπόν, ας κάτσει λοιπόν να σκεφτεί ότι εκεί που είναι μια εκκλησία, επειδή γίνεται μια δέηση, επειδή σκέφτεσαι θετικές σκέψεις για το καλό και τα λοιπά, περισσότεροι που πάνε, έτσι, περισσότεροι, δημιουργείται ένα ενεργειακό πεδίο. Τα ενεργειακά πεδία καλώς κακώς επηρεάζουν. Αυτό το παραδέχονται οι επιστήμονες. Το πώς επηρεάζουν, επηρεάζουν. Τα ψάχνουν, τώρα τα βρουν. Ότι επηρεάζουν, επηρεάζουν. Εγώ λοιπόν λέω ότι εκεί που είναι μια εκκλησία υπάρχει ένα θετικό παιδί.

0: Οπότε λοιπόν οι ενέργειες αυτές δεν ξέρεις πώς μπορούν να στρίψουν τον αέρα της φωτιάς εκείνη την ώρα. Αυτό είπα εγώ. Έχουν καεί και εκκλησίες όμως, δεν σημαίνει.
1: Εννοείται.
0: Είπαμε, ελευθερά βούληση είναι. Και εκκλησίες έχουν καεί. Δεν σημαίνει αυτό. Αλλά ότι υπάρχουν θαύματα πολλές φορές στις εκκλησίες εκεί που είναι, υπάρχουν. Ναι, γιατί είναι ενέργειες για μένα. Απλά είναι. Όποιος δεν του αρέσει, επαναλαμβάνω, ελευθερά βούληση. Δεν σου ευθύνεται κανένας. Και επίσης θα μου πεις γιατί πεθαίνουν αθώοι. Ναι, γιατί ήρθαμε στη γη, άποψή μου αυτή, έτσι. Ήρθαμε στη γη για να μάθουμε να ζούμε συλλογικά. Όταν η κάθε πράξη του καθενός επηρεάζει και το δίπλα. Όταν έχουμε φτιάξει μια κοινωνία η οποία πάρει το κακό στο χειρότερο, όλα αυτά τα ενεργειακά πεδία, οι πράξεις που κάνουμε και καθαρά υγιεινά κτλ. Επηρεάζουν τους διπλανούς μας. Άρα πεθαίνουν και αθώοι. Φυσικά.
1: Μπασκετικά έχει κάτι. Έχω μια ερώτηση. Έχω μια ερώτηση από ένα φίλο. Πώς βλέπεις το φετινό ρόστερ του Παναθηναϊκού? Ο φίλος λέει εδώ ότι εγώ πιστεύω ότι, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Σωτήρης, ότι σχεδιάστηκε από τον Ομπράντοβιτς με γνώμονα πρώτα απ' όλα την άμυνα. Σε σχέση με το περσινό ρόστερ.
0: Όταν αναλύσουμε τις επόμενες μέρες, το ρόστερ του Παναθηναϊκού σχεδιάστηκε για μεγλώμενα την άμυνα, γιατί εκεί υστερούσε ο Παναθηναϊκός σχέση με την περσινή σεζόν και με την τριετία Ταμάν. Σχεδιάστηκε για να ματσάρει το Βακό, ο οποίος κερδίζει από την επίθεση του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια και όχι από την άμυνα, είχε την καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα. Και σχεδιάστηκε για να παίξει άμυνα με αλλαγές στον Μπράντοβιτς, ώστε να μπορεί να ματσάρει ακριβώς τον Ολυμπιακό και να κρύβει τις αδυναμίες παικτών του. Θεωρώ το ρόστερ είναι πλήρες. Τα έχει όλα με την απόψη του Φρανσίσκο. Εκεί είχα πει ότι πρέπει να πάρει καλό, ας πούμε, να απειλεί ο Παναθηναϊκός. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει ένα ερωτηματικό το οποίο έχει να κάνει με τον Ναν. Αν ο Ναν θα μπορέσει να κοντρολαριστεί και να μπει στο στυλ Μπράντοβιτς, ο οποίος δεν θα έχει το στυλ άτομα με την πάρτι μπάλα κάνω του Γουστάρα και 45 λεπτά. Εάν το πετύχει αυτό ο Παναθηναϊκός και μπει σε πρόγραμμα ο Ναν και γίνει και ομαδικός, δεν νομίζω ότι θα είναι
1: πάρα. Ναι, γιατί ο Ταμάν στηριζόταν πιο πολύ στα ατομικά, στο κάθε παίκτη ατομικά και όχι στη συλλογική προσπάθεια.
0: Ο Ταμάν έπαιζε το μπάσκετ της ψυχολογίας. Ναι. Είναι αυτός ο οποίος λέει, έλα εδώ Σάκη μου, τι θα κάνω στην εκπομπή, λες εσύ. Σάκη μου, μην ασχολείσαι, άστο το παλικάρι μου, αφού είσαι ο καλύτερος. Κόντι γουστάρεις, είσαι ο καλύτερος.
1: Κάνω την μπάλα και παίξτε. Κατάλαβα.
0: Δεν είχα να πω τι θα κάνεις στην εκπομπή. Δεν λες καν τι θα κάνεις. Μέσα και κάνε εκπομπή. Αυτό εντάξει, δεν σε πάρει άμα σε αποθενειάζεις, έτσι εννοείται. Έτσι λοιπόν, οπότε δεν πρέπει να είσαι παιχταράδες, ούτε σε λέει κάτι ο Γουστάρας. Μετά όταν σε διαβάσουν, δεν πρέπει να παίξεις και προπονητικό μπάσκετ. Δεν το έχει κύριε, τι να κάνουν. Δεν κάνα τέλειος, έτσι. Πέτυχε όμως αυτό το μπάσκετ όταν μας. Τυχαίνει, έχει αποτέλεσματα με το
1: ψυχολογία. Γιατί πήρε και κούπες, δεν ήταν.
0: Εννοείται, γιατί είναι τεράστιο κομμάτι ψυχολογία. Έτσι. Απλά στα δεκάδες λύσεις δεν διαβάζουν. Λοιπόν, πρέπει να πεις έχει άλλη φιλοσοφία. Άρα αυτό το μπάσκετ θα αναλύσουμε τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού, νομίζω είναι υπερπλήρης. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει το ψάξιμο εδώ, να πω ότι ο Ολυμπιακός είχε δύο κρεμότητες. Μία του Walkup και άλλη το
1: ακόμη,
0: ο Άντι Πίτερς. Ορίστε.
1: Ακόμη λέω, είναι πολύ καιρός αυτές οι
0: κρεμότητες. Νομίζω ότι η κρεμότητα του Ολυμπιακού με το Walkup στην ουσία δεν είναι κρεμότητα. Ο Ολυμπιακός δεν ενδιαφέρεται για το Walkup, θεωρώ. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Walkup. Αν μείνει ο Walkup και δεν φέρει τα λεφτά τα οποία έχει δει ο Ολυμπιακός περίπου 3, λέει 2,5 εκατομμύρια, δεν τα φέρει κανείς. Δεν τον ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, σου λέει κάτσε παίξε με τα λεφτά που είχες. Τρίτος ή τέταρτος θα είναι άλλωστε. Ούτε για το ελληνικό διαβατήριο γίνεται πλέον ο Ολυμπιακός, σου λέει ας πάω με 9 και με 10 στα ματσαστά. Οπότε αν μείνει, αυτή θα είναι η φιλοσοφία του Ολυμπιακού. Εάν δεν μείνει, σου λέει περιμένω, φέρε 2,5 εκατομμύρια και φύγε. Πήγαινε από το θες και φύγε. Άρα δεν καίγεται ο Ολυμπιακός, δεν ενδιαφέρει ότι να κάνει, θα κάνει ο walk-up. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός πράξει τον Άντι Πίτερς. Στην ουσία όμως εδώ ο Ολυμπιακός έχει ένα σενάριο διπλό. Στο ένα είναι ψάχνει παιχταρά στο 4-3 να παίζει και τις δύο θέσεις ώστε να καλύψει την πιθανότητα δραματισμού του Βεζέκοφ ή ενός τριαρούγιου βασικού του WordPH, ώστε να έχει και ποιότητα παραπάνω γιατί έχει ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός. Το άλλο σενάριο είναι να πάρει δύο παίκτες που να παίζουν 4-5, 4-3-3-4. Από ό,τι φαίνεται ο Μπαρτζόκας, γι' αυτό δεν βιάζεται, περιμένει ένα παιχταρά που λέμε στις θέσεις των forward. Αυτός μπορεί να είναι ο Χεζόνι, ο οποίος αυτή τη στιγμή που δεν έχει εγγυημένο συμβόλαιο στο Cleveland, αυτό σημαίνει ότι μπορεί μέχρι τις αρχές Νοέμβρη να πει δεν τα βρίσκω με το Cleveland, αυτό δεν είναι εγγυημένο συμβόλαιο, να μην πάει καλά εκεί στις προπονήσεις, θα του πούνε φεύγεις, π.χ. να έχει συμφωνήσει ο ατζέντης να φύγει, γίνονται για αυτά, και να έρθει στον Ολυμπιακό που θα πληρώσει 1 εκατομμύριο στην Real. Τον θέλει και η Χάπολ, νομίζω ότι μεταξύ των δύο ομάδων προτιμήσει τον Ολυμπιακό, άλλωστε δεν έχει διαψευστεί τον Ολυμπιακό και ο Λίδιος έχει χρωστεί θετικά και ταιριάζει τέλεια στον Ολυμπιακό, οπότε το μπαμ του Ολυμπιακού μπορεί να είναι ο Χεζόνια. Αν δεν είναι ο Χεζόνια θα ψάξει από το NBA ένα παίκτη ο οποίος να είναι πολύ αθλητικός, αλλά στην ουσία θα έρχεται πίσω από το Βεζέκοφ και θα παίζει και στο 3. Γι' αυτό και δεν βιάζει το Ολυμπιακός για να πάρει τον παίκτη εκεί και να κλείσει το ρόστερ του.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι τα καλύψαμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Τα καλύψαμε, να πω απλά ότι

0: στις άλλες μεταγραφές έφυγε, πήρε ένα καλό παίκτη του Watford από τον από το NBA, είχε 7-8 πόντους εκεί Βαλένθη, η οποία κάτι κάνει. Πήρε και τον Brooks από την Villarreal που είχε τα οικονομικά προβλήματα τα οποία είχαμε πει. Και επίσης η Βαλένθη, να πούμε ότι πούλησε εδώ, ας πούμε, μπράβο, 12.000 εισιτήρια διαρκείας, μια ομάδα η οποία έφυγε προπονητής, φύγαν όλοι οι αστέρες της και πούλησε 12.000 διαρκείας. Δεν ξέρω αν θα γινόταν στην Ελλάδα.
1: Δύσκολο.
0: Αν ο Ολυμπιακός ήταν Παναθηναϊκός, αν ο Ολυμπιακός δηλαδή έφυγε ο Μπαρτζόκας, έφυγε ο Βεζέκοφ, έφυγε ο Ντόρση, φεύγαν όλοι, θα είχε 10.000 διαρκείας.
1: Δύσκολο απίθανο. Έχεις την καλησπέρα από το φίλο το Διαμαντή και να του πεις, λέει, ότι με αυτό που έγραψε για την Εκκλησία που δεν κάει και είμαι 100% μαζί του.
0: Και κλείνοντας, ότι η Χάβολ Τελαβή πήρε τον Ταμίρ Μπλατ, τον playmaker που έχει στη Μακάμπη. Καλός playmaker, ταιριάζει πάρα πολύ και είναι και Ισραηλινός, άρα είναι σημαντική προσθήκη. Τη Χάβολ στον Άσο. Αυτό.
1: Καλό απόγευμα, φίλε. Καλό βράδυ. Μάλλον θα το πούμε αύριο. Σε ευχαριστώ. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμά μας, θα περάσουμε μια βόλτα από τη Χαλκίδα, από το Hotel Anthidon Estate. Στη Χαλκίδα λοιπόν βρίσκεται και είναι μια ανάσα από την Αθήνα, με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, μπαρ και άλλα, και με την υπέροχη θέα στον Εβοϊκό. Στο κτήμα Ανθιδών λοιπόν θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, ιδανικό και για πάσης φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει σίγουρα ξέχαστη. Hotel Anthidon Estate λοιπόν στη Χαλκίδα, ένας μικρός παράδεισος για μικρούς αλλά και μεγάλους. Μπορείτε να μπείτε στο site ή να τηλεφωνήσετε στο 22 210 96 465. Λέω και πάλι 22 210 96 465. Δεν θα κλείσουμε την εκπομπή μας, το λέω για τους καινούριους φίλους, γιατί εκτάκτως σήμερα θα πάμε μέχρι και τις 9. Έχουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού μετά τις 8. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, καλό απόγευμα, όπως εσείς θέλετε. Να πω στη φίλη την Βέτα, στο φίλο τον Γιώργο, στο φίλο τον Σωτήρη, στον Αλέξανδρο.

0: Καλησπέρα στο φίλο τον Νίκο, στο φίλο τον Μανώλη, στον Ηλία, στην Κατερίνα, στη Βάσο, στην Μάγδα και στην Αναστασία εκεί στο Αγρίνιο. Πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Γερματικά, όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-71. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλα.

σαλάτες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία σαλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξαναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
3: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τρίμη,
4: πλούσια σε υλικά
5: και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24600.
4: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε μενίδι. Μακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

4 λεπτά μετά τις 8 επιστρέψαμε. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9 σήμερα, εκτάκτως φίλες και φίλοι. Εδώ στον Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports 94,3. The body's frozen on the slope. Σάγκης μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση παραγωγής. Πάμε να σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943. 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας με απλή χρέωση μηνύματος.

Καλησπέρα να πω στο φίλο μου το Δήμο. Δήμο, ένα τραγούδι λέει «Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε τι λες», λέει ένα άσμα. Ο φίλος μου ο Ήμβριος το λέει, αν δεν κάνω λάθος. Το νου σου.

Ο φίλος μας ο Σπύρος. Καλησπέρα παιδιά, λέει. Πένια, Καλάμπρια, Κρίσια, Σεντεφράι, Αντρόχελεν, Καμαρά, Τσέρι, Ναντίνο, Ζαρουρί, Ντέσσερς. Είναι η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Ένας Έλληνας βασικός, κανένας. Μπράβο στην ελληνοποίηση του ΠΑΟ. Κάτσε πρώτα να δούμε ποια θα είναι η ενδεκάδα που θα χρησιμοποιεί κατά κόρον ο προπονητής. Και αυτό το δούμε με το ξεκίνημα της σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μάλλον εγώ θα πω από το τέλος Αυγούστου και μετά, να δούμε και τι μεταγραφές θα κάνει ακόμη. Τραυματίας ο Παντελίδης, Κοντούρης που θα είναι στο rotation, ο Τετέ. Δεν μιλάω βέβαια για ελληνοποίηση του Παναθηναϊκού εγώ, έτσι. Και δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός, οι περισσότερες ελληνικές ομάδες έχουν αυτό το πρόβλημα, καλέ μου φίλε Σπύρο. Και βέβαια δεν συμφωνώ, θα έπρεπε οι ελληνικές ομάδες να έχουν κατά βάση Έλληνες παίκτες και τους ξένους που θα έφερναν, θα έπρεπε να τους έφερναν για να κάνουν απλά τη διαφορά. Και να μην δίνουν λεφτά από εδώ και από εκεί, με αμφιβόλου ποιότητας παικτών.

0: αυτό το παιχνίδι να πούμε έτσι δύο-τρεις ειδησούλες. Ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε τους τρόπους.
1: Που έχει είναι πολύ κόσμο.
0: Στις 11 του μήνα, 8.30, ναι. Λοιπόν, εκεί

0: καταλήξει ο προπονητής, εγώ πιστεύω στα τέλη Αυγούστου και μετά, που θα έχουμε πλέον και μια εικόνα από το ρόστερ.
1: Ο Παναθηναϊκός, Σάκη, αν ψάξει ο φίλος που έστειλε το μήνυμα, την τελευταία 30ετία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πόσοι Έλληνες έχει βγάλει, πόσοι Έλληνες έχουν αγωνιστεί στη δική του ομάδα, πόσοι Έλληνες βγήκαν από τις ακαδημίες και πήγαν σε άρθρα Ελλάδα είτε εξωτερικό, και πόσοι Έλληνες, και το κλείνω, αγωνίστηκαν στην Εθνική Ελλάδος και τι κατάφεραν με την Εθνική Ελλάδος, σε όλες τις εθνικές ελπίδων νέων και αντρών, με αποκορύφωμα το γύρο, θα έχει και την απάντηση ότι αυτό που είπε δεν πρέπει να απευθύνεται στο Παναθηναϊκό, αλλά σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες.
0: Πάμε και σε κάτι άλλο τώρα, πριν σε πάω στον Γκαρσία. Mm-hmm. Για το λεωφορείο του Παναθηναϊκού, ένα υπερσύγχρονο, παίρνει καινούριο λεωφορείο ο Παναθηναϊκός.
1: Το είδα, είναι τέλειο.
0: Για τις μετακινήσεις, ναι.
1: Άμα ένα μικρό θα το ήθελα σε κατσετάκι Playmobil.
0: Λοιπόν, είναι από τα κορυφαία ασφαλή οχήματα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην ευρωπαϊκή αγορά. Χωρίς να κάνω διαφήμιση, είναι Volvo. Η αξία του αγγίζει τις 500.000 ευρώ. Και όλο αυτό τοποθετεί, από ό,τι βλέπω εδώ, το Παναθηναϊκό σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων που διαθέτουν ανάλογα οχήματα όπως η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ και η Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Εντάξει, όλα έχουν σημειολογία τους και λεπτομέρειες. Καμιά φορά κάνουν τη διαφορά.
0: Εννοείται.
1: Όλα.
0: Εννοείται.
1: Διάβασα μια ωραία τάκα, είδα μια φωτογραφία του Πούλμαν και από κάτω έγραφε Γιαννακόπουλο, βγες από το σώμα του Αλαφούζου.
0: Ωραίο αυτό.
1: Εντάξει, έξυπνο. Τέτοια να λέγονται. Ναι.
0: Τέτοια να λέγονται. Να σου πω τώρα, πώς βλέπεις την πιθανή έλευση του Λιβάη Γκαρσία στον Παναθηναϊκό, γιατί συζητιέται πάρα πολύ τώρα τελευταία και περιμένουμε να έχουμε εξελίξεις τις επόμενες ημέρες.
1: Η γνώμη μου είναι ότι πρόκειται για εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, τον οποίο τον είδαμε και τον θαυμάσαμε κακά τα ψήματα και ως αντίπαλο με τη φανέλα της ΑΕΚ. Τα στοιχεία του είναι δυσέβρετα, φοβερή εκρηκτικότητα, ταχύτητα, δύναμη στο ένας-ένας και τελειώματα και ευκαιρία στο σκοράρισμα. Εντάξει, είχε και αυτούς τους τραυματισμούς του όταν ήταν στην ΑΕΚ, γιατί διάβασα κάτι πράγματα που δεν ισχύουν, έτσι. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει γεμάτες χρονιές.
0: Όχι, ναι, στην ΑΕΚ είχε τα
1: ειδικά,
0: κάποια θέματα.
1: Ειδικά,
0: ναι.
1: Ειδικά πέρυσι, έτσι. Γενικά νομίζω ότι επειδή η έλευση του ίσως, ξέρεις, πιο πολύ φοβίζει παρά... Γιατί ισχυροποιείται, νομίζω.
0: Έχει 48 συμμετοχές, 10 γκολ. Είναι έτοιμος και με προετοιμασία να που έρθει, αν έρθει τέλος πάντων, ναι, να αγωνιστεί άμεσα. Μπορεί να παίξει, ναι, ως εξτρέμ, γιατί ως φορ τον έχει, τον βάφτισε ο Αλμέιδα, έτσι.
1: Ναι. Ως αυτό που είπες τώρα, παίζει. Το 48 συμμετοχή 10 γκολ είναι στατιστικά για center for κλασικό, ναι, στην εποχή μας. Τώρα αυτός είναι εξτρέμ που μπορεί να αγωνιστεί. Σου λύνει τα χέρια, Σάκη, γιατί και δυναμώνει πολύ και το...
0: Ναι, γιατί έχει ένα σπάνιο συνδυασμό ταχύτητας, αθλητικότητας, τεχνικής κατάρτισης, εκρηκτικότητας στα πρώτα μέτρα, έχει την προσωπική μονομαχία, ικανότητα, ναι, στο ψηλό, ναι, καλά λέω, στο ψηλό παιχνίδι.
1: Δηλαδή τώρα ο Παναθηναϊκός, φαντάζει ότι αν ο Ντέσσερς είναι αυτός ο άνθρωπος υγιής και αρχίσει να παίζει με Τετέ, με Ρασνόδερ, που τον είδαμε τι μπορεί να κάνει, ότι έχει ευκαιρία στο σκοράρισμα, και με Λιβάη Γκαρσία και έχοντας και εξτρέμ Μαντίνο και Πελίστρι, συστέριγες με ταχύτητα και Γιάνγκουσι πιο πίσω τα πόρτα, δηλαδή μιλάμε ότι μετά θα αρχίσουμε να τρογόμαστε και να γκρινιάζουμε γιατί ποιος παίζει, γιατί δεν παίζει ο άλλος.
0: Με αυτό είναι το θέμα ήδη. Το θέμα είναι πολύ, φίλοι, θέλουμε για τον ταμπόρδα, όχι για τον ταμπόρδα, ότι μαζευόμαστε πολύ και.
1: Ναι, ναι, δεν πειράζει. Είμαστε
0: αν θα λέει χρόνο συμμετοχή.
1: Κοίταξε να δεις, αν ο Παναθηναϊκός έχει, πολύ ευχόμαστε να έχει τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά και του πρωταθλήματος και του κυπέλου, τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά, οι χρονιές είναι πολύ μεγάλες πλέον και οι ρυθμοί είναι απαιτητικοί και από τη στιγμή που θέλεις να κάνεις πρωταθλητισμό, γιατί αυτό σκοπεύει να κάνει Παναθηναϊκός φέτος, θα πρέπει να υπάρχει πληθώρα παιχτών, λύσεων, γιατί όπως είπα η χρονιά είναι μεγάλη και πολύ, δεν περισσεύει κανείς. Καλύτερα να περισσεύουν παρά να έχεις έλλειψη.
0: Πάντως είναι ένας παίκτης που καλύπτει τα θέλω του προπονητή. Λύνει τα χέρια του γιατί μπορεί να παίξει δύο θέσεις. Δηλαδή μπορεί να παίξει δεξί εξτρέμ να συγκλίνει με αριστερό πόδι, που έχει και αυτή τη θέση.
1: Βέβαια,
0: αλλά κυρίως ως εξτρέμ πιστεύω ότι τον θέλει.
1: Είναι 28 ετών, Σάκη.
0: Ναι,
1: είναι, ναι, πολύ καλή ηλικία του, πιο όριμος από ποτέ και ξέρει και το ποδάθλημά μας θα παίξει κανένα κατά το έτσι.
0: Βέβαια το οικονομικό πιστεύω ότι είναι το θέμα, δεν ξέρω πώς θα βρουν τη λύση. Αν
1: νομίζω ο Παναθηναϊκός δανεικό προσπαθεί να τον πάρει για την πρώτη χρονιά με οψιόν αγορά. Η Σπαρτακός έχει δώσει 20 εκατομμύρια για αυτόν από
0: την. Ναι, δεν πάει σε αυτό το νούμερο ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι, όχι, όχι. Αλλά θα δούμε έτσι, γιατί ο Παναθηναϊκός μαζί με αυτή την περίπτωση και την περίπτωση του ΧΑΦ, γιατί και του Γένσεν να πούμε ότι όσο ακόμα δεν ανακοινώνει το Γένσεν κάπου, δεν κλείνει κάπου αλλού,
0: έχει...
1: πάντα μένει και Γιάννη το παραθέρω έτσι.
0: Έτσι, να το πούμε αυτό, ότι η Μπρέτφορντ έχει πάρει έναν παίκτη στο κέντρο και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό φαίνεται καλό για τον Παναθηναϊκό, γιατί όσο, όπως πολύ σωστά είπες, δεν κλείνει σε κάποια ομάδα, έχει τις πιθανότητες του και ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν έχει αφήσει την ιστορία αυτή. Να πω μόνο ότι πριν κλείσουμε ότι δεν προπονήθηκε ο Τετέη σήμερα λόγω ίωσης, αλλά έβγαλε όλο το πρόγραμμα κανονικά ο Ντέσσερς, που είναι το καλό νέο όπως είπα. Και για να δούμε, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προετοιμάζεται για το μάτς της Τετάρτης, θα πούμε, επειδή σε λίγο θα πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλε, για ενδεκάδες και όλα αυτά, τα τελευταία νέα, αφού έχουμε, θα έχουμε βέβαια και, και τις δηλώσεις του προπονητή αύριο και ενός παίκτη, δεν γνωρίζω ποιος θα είναι ο παίκτης, για το παιχνίδι λοιπόν το μεθαυριανό, θα αφιερώσουμε την αυριανή μας εκπομπή.
1: Πριν κλείσουμε, Σάκη, θα ήθελα να... Όποιος φίλος του Παναθηναϊκού δεν έχει δει τη συνέντευξη του Γιώργου Καραγκούνη που μιλάει για εκείνη τη χρονιά του Παναθηναϊκού με τα 16 παιχνίδια στο Champions League σε ψηλότερο επίπεδο, που 16 παιχνίδια, να θυμίσω σε όποιον, είναι ένας γύρος πρωταθλήματος, έπαιξε μόνο στην Ευρώπη στο Champions League ο Παναθηναϊκός τότε, έτσι. Με δύο προκρίσεις, με δύο ομίλους και με τη μεγαλύτερη από τις μεγαλύτερες σφαγές όλων των εποχών που έχει γίνει στην Μπαρκελόνη, για να μην προκριθεί ο Παναθηναϊκός άλλη μια φορά στους 4 του Champions League τότε, με τη μεγάλη Μπάρτσα, έτσι, του Ριβάλντο, του Σαβιόλα.
0: Ναι, τα λέει όλα ο Καραγκούνης σε την συνέντευξη, όντως.
1: Ναι, γιατί μιλάμε για κάποιους, θα θυμούνται οι φίλοι του Παναθηναϊκού, έτσι, έχει γίνει μόνο το πέναλτι και αποβολή που δεν δόθηκε στο τερματοφύλακα της Μπάρτσα, είναι αρκεί. Δεν λέω για τις φωτοβολίδες τώρα πάνω στον Νικοπολίδη και για διακοπή παιχνιδιών κτλ. Κτλ. Που θα ίσχυαν σήμερα και ο Παναθηναϊκός θα είχε περάσει. Μιλάμε για απίστευτη γωνιά του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Σου εύχομαι καλό βράδυ, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Εγώ και ελπίζουμε κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός να δουλέψει όπως δουλεύει τώρα και να ξαναδούμε αντίστοιχες επιτυχίες.
0: Συμφωνώ και υπογράφω. Καλό βράδυ, φίλε.
1: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ευχαριστώ. Βράδυ σε όλες τις φίλες και τους φίλους του πιο όμορφου σταθμού στη χώρα μας.
0: Γεια σου, Γιώργη.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς, φίλες και φίλοι, μιλήσαμε για τον Παναθηναϊκό.
2: Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 100 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο.

0: το δεξί χέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου, η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο, για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη, για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Είστε έτοιμοι να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα και να νιώσετε καλύτερα κάθε μέρα? Με τα συμπληρώματα διατροφής Super Vita, η ενέργεια και η ευεξία είναι πιο κοντά από ποτέ. Ιδανικά για να μειώσετε την κούραση και την εξάντληση της καθημερινότητας. Τα Super Vita έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες και ισχυρές βιταμίνες που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα με ενισχυμένα αμινοξέα και βιταμίνη D3. Όλα όσα χρειάζεστε για να ανακάμψετε από τις δύσκολες μέρες και να νιώσετε ζωντάνια και δύναμη. Βάλτε το Super Vita στη ζωή σας σήμερα και νιώστε τη διαφορά. Υγεία, ενέργεια, ευεξία, όλα σ' ένα. Super Vita για το νοσοποιητικό σας σύστημα. Super Vita για τη ζωή σας. Μέλεια του ιατρού Θανάση Βαθιώτη. Για παραγγελίες 6977-200-307. Συμπλήρωμα διατροφής γνωστοποιημένο στον ΕΟ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθεστούν την καθημερινή ισορροπημένη διατροφή.
1: Την 3η, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
2: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

Μετά τις 8 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Εκτάκτως σήμερα θα πάμε μέχρι και τις 9, δεν υπάρχει εκπομπή με τον Δημήτρη Σατάκη. Είναι σε άδεια ο Δημήτρης, να γεμίσει μπαταρίες και να επανέλθει Δημήτριος. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 λοιπόν, εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-4521-821 με απλή χρέωση μηνύματος.

Πάμε να δούμε τα νέα από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος συνέχισε σήμερα το πρωί την προετοιμασία του στο αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας, εν ώψη βέβαια της κρίσιμης αναμέτρησης με την Άντερλεχτ που είναι αυτή την Πέμπτη στις 9 παρατέταρτο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το ιατρικό δελτίο που αφορούσε τον ΜΕΙΤΕ. Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ λοιπόν επιβεβαίωσε πως ο Γάλλος Μέσος θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου, καθώς έπειτα από κοινή απόφαση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών επιλέχθηκε η χειρουργική αντιμετώπιση του τραυματισμού του. Πρόκειται βέβαια για μια εξέλιξη που ουσιαστικά επισημοποιεί ότι ο ΜΕΙΤΕ θα μείνει εκτός δράσης για ένα σημαντικό, θα έλεγα, χρονικό διάστημα. Και με τον χρόνο για την επιστροφή του θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποκατάστασής του. Ο Κύριλ Ντεσπότο συνέχισε το πρόγραμμα αποθεραπείας του, ακολουθώντας θεραπεία και ασκήσεις ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος νέα πρωινή προπόνηση, εν ώψη βέβαια του αγώνα με την Άντερλεχτ.

Να σας πω πως ο Λευτέρης Λίρατζιτς είναι επίσημα πλέον παίκτης του Ατρομήτου, 26 ετών. Πάει στο Περιστέρι ως ελεύθερος για 2 χρόνια με τον δικέφαλο του Βράμος να κρατάει ένα ποσοστό μεταπόλησης.

ο Λίραντς, ο οποίος πήγε από χθες στην Πολωνία, όπου η νέα του ομάδα πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας για να μην χάνει και χρόνο. Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις, ολοκλήρωσε και το τυπικό μέρος της μεταγραφής του και τέθηκε μάλλον στα πλάνα του Ντούσαν Κέρκες, του προπονητή του Ατρομήτου.

Ο Ατρόμητος, ο οποίος έχει κάνει καλές κινήσεις, έχει πάρει τον Μάγκρουσον στα στόπερ, τον Νούνιες στα χαφ και έχουν στόχο τώρα να αποκτήσουν φορ, τερματοφύλακα και δεξιό εξτρέμ.

Χθες το απόγευμα ήρθε ο Τόμ Λουσέ στη Θεσσαλονίκη, ο Γάλλος, λίγο μετά τις 6.30, για να περάσει τα ιατρικά, να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ανακοινωθεί ως παίκτης πλέον του ΠΑΟΚ. Ο Λύση ήθελε έναν παίκτη εδώ και καιρό με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει ο 23χρονος μέσος.

Έχει, θα προσφέρει στην ομάδα του ΠΑΟΚ ταχύτητα, ενώ εκτός από τη θέση 8 μπορεί να παίξει και στο αριστερό άκρο της επίθεσης, εκεί που έχει θέμα ο ΠΑΟΚ. Κυρίως όμως παίζει στο 8. Ο παίκτης έχει ήδη 3 συνεχόμενες γεμάτες σεζόν με την Ίσ, έχοντας πέρυσι 42 αγώνες, πρόπερσι 31 παιχνίδια, παρά βέβαια το νεαρό της ηλικίας του.

Επίσης, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γουλιάμ Μικέλ Μπρενσί, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη, αν δεν έχει έρθει για τις τελικές διαδικασίες, αφού έχουν συμφωνήσει με το Γάλλο δεξιό μπακ, κερδίζοντας μάλιστα και μια ομάδα της Ισπανίας που τον ήθελε. Νεαρός κι αυτός, 21 ετών. Αν όλα πάνε καλά, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και θα ανακοινωθεί. Και ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι να τελειώσει άμεσα η μεταγραφή αυτή για να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα και να τεθεί και αυτό στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να τελειώσει και την υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος επιθυμεί να επιστρέψει στην Ελλάδα, να επιστρέψει στην Τούμπα. Ο διεθνής αριστερός μπακ το τελευταίο διάστημα δεν συμμετέχει στις προπονήσεις της Augsburg και ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα εξαιτίας ενός μικρού προβλήματος τραυματισμού. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πιέζει για να επιτευχθεί άμεσα η συμφωνία. Να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την περίπτωση.

Να πούμε επίσης πως ο ΠΑΟΚ συνεχάρει τον Κωνσταντίνο Κουλιαράκη για τη μεταγραφή του στη Ρώμα, εκφράζοντας την υπερηφάνειά του για την εξέλιξη ενός παιδιού των Ακαδημιών του. Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ δημοσίευσε την ανακοίνωση των Τζαλορόσι και συνόδευσε την ανάρτησή της με τη φράση «Περήφανη όταν τα δικά μας παιδιά προοδεύουν». Καλή επιτυχία, Κωνσταντίνα.

Να σας πω πως υπήρχαν δημοσιεύματα προχθές για τον Κωνσταντέλια από την Ιταλία, για τη Ρώμα. Πάντως δεν υπάρχει, από ό,τι λένε στη Θεσσαλονίκη, μέχρι τώρα κάποια επίσημη πρόταση στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος εμφανίζεται διατεθειμένος να μην παραχωρεί τον ποδοσφαιριστή, τώρα τουλάχιστον. Να σας πω πως ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπάλντε. Είναι 19 ετών, με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ. Είναι ακραίος επιθετικός, ένας ταλαντούχος εξτρέμ.

για τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων έκανε πλήρη ανάλυση νωρίτερα στην εκπομπή μας ο Μάνος Σαραμόπουλος. Γι' αυτό δεν το αναφέρω τώρα. Να μην λέμε τα ίδια. Πρώτα απ' όλα, οι ελληνικές ομάδες, ας πούμε, Παναθηναϊκός, θα πρέπει να κάνει τη δουλειά ξεκινώντας από την Τετάρτη απέναντι στις 10.948. Ο ΠΑΟΚ να κάνει τη δουλειά του

στο Sport 5 του Ισραήλ και αναφέρθηκε στους λόγους που επέλεξε να έρθει στον Παναθηναϊκό, τις επαφές που είχε με την ΑΕΚ και τόνισε πως η εμπόλεμη κατάσταση είναι απόφασή του να φύγει από τη ΧΑΠ Ολ Μπερσεβά. Το κεφάλαιο Ισραήλ τελείωσε, ήρθε η ώρα να κάνω κάτι νέο, να κάνω το επόμενο βήμα, είπε, γιατί επέλεξε τον Παναθηναϊκό, είναι μια πολύ καλή ομάδα, ένα καλό project, με ιντρικάρει να είμαι μέρος του, γι' αυτό επέλεξα τον Παναθηναϊκό. Για τις επαφές που είχε με την ΑΕΚ είπε πως υπήρξαν κάποιες τρελές μέρες, όπως είπε χαρακτηριστικά, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθε στον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι το σωστό μέρος. Για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο Ισραήλ είπε πως είμαι πολύ χαρούμενος, αυτός είναι ο σωστός τρόπος να φύγεις. Υπήρχαν πολλές στιγμές που δεν θα ξεχάσω, αν έπρεπε να διαλέξω μία, την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την Μπερσεβά. Για το πώς επηρέασε την καριέρα του η Μπερσεβά, είπε πως έκανα σπουδαία πράγματα στην Μπερσεβά. Οι προπονητές, οι πόλοι, οι παίκτες, όλοι με βοήθησαν πολύ. Ήταν ένα πολύ μεγάλο μέρος της καριέρας μου. Έχω λάβει τόσα πολλά μηνύματα. Έπρεπε όμως να προχωρήσω. Οι άνθρωποι γύρω μου κατάλαβαν ότι έπρεπε να κάνω ένα βήμα μπροστά. Είναι καλό. Για την εκτίμηση των φιλάθρων στο Ισραήλ, είπε πως οι οπαδοί από τη Μακάμπη, από τη Χάιφα, μου έστελαν μηνύματα υποστήριξης μετά τη μεταγραφή. Σέβονται τον αντίπαλο. Είναι σημαντικό να ξέρεις ότι σε εκτιμούν. Αυτό είναι καλό σημάδι. Έλαβα σχόλια από διαφορετικούς φιλάθρους, από διαφορετικές ομάδες. Ένιωσα σαν το σπίτι μου και μου αρέσει. Θα μου λείψουν οι άνθρωποι στο Ισραήλ. Υπήρχαν καταπληκτικοί άνθρωποι, μια καταπληκτική πραγματικά ατμόσφαιρα. Έμαθα πολλά από τους ανθρώπους στο Ισραήλ. Με αποδέχτηκαν θερμά εδώ. Εκτιμώ τους πάντες. Και αν έπαιξε ρόλο στην απόφαση του να φύγει η εμπόλεμη, είπε πως ναι, όντως έπαιξε ρόλο. Και αν θα επιστρέψει κάποια στιγμή στο Ισραήλ, απάντησε μόνο για να διασκεδάσω. Το κεφάλαιο αυτό έκλεισε για μένα.

Πάμε και στην ΑΕΚ, που υπάρχουν δημοσιεύματα εκεί από τη Μεγάλη Βρετανία, πως οι Rangers αλλά και η Burnley φαίνεται να θέλουν τον παίκτη, να εξετάζουν την περίπτωση του James Penrice. Θα δούμε αν θα υπάρχουν εξελίξεις επόμενες ημέρες.

Από ό,τι φαίνεται, ο Μίλαν Βιτάλης ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ. Είναι 24 ετών, ο Ούγγρος Μέσος. Αποτελεί τον εκλεκτό του Μάρκο Νίκολιτς για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Ο παίκτης λοιπόν ανέβασε ένα story στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στέλνοντας μήνυμα που μοιάζει με ένα ξεκάθαρο αντίο, θα έλεγα, προς τον κόσμο της ουγγρικής ομάδας. Ευχαριστώ. Είμαι ευγνώμων σε όλους σας. Θα σας σέβομαι πάντα. Εμπιστεύσου τα έργα σου στον κύριο και τα σχέδιά σου θα στεριώσουν. Αυτό έγραψε ο Βιτάλης. Η ανάρτηση του αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό του από την αποστολή της Γκιόρ για το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας. Η ΑΕΚ, η οποία θα το κάνει δικό της με ένα ποσό περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Πάντως ο προπονητής του στη Γιώραφσε κάποιες αιχμές, γιατί είπε πως υπολογίζω μόνο όσους είναι αφοσιωμένοι στην ομάδα. Ρε φίλε, αυτό θα πάρει μεταγραφή το παιδί.

οποίος παίζει αριστερά και θα κάνει ένα καλό δίδυμο με τον Πίλιο, ο οποίος είναι ανεβασμένος. Είδαμε, πέτυχε και γκολ στο τελευταίο φιλικό, 2 μάλιστα, της ΑΕΚ.

Ο Γεωργίεφ υπολογίζεται πλέον ως τρίτος στόπερ και δεύτερη λύση στο δεξιάκρο της άμυνας. Η ΑΕΚ προετοιμάζεται και βέβαια και για το Super Cup με τον Όφι.

Να σας πω πως την Κυριακή το απόγευμα η ΑΕΚ ολοκλήρωσε με έναν εντυπωσιακό, θα έλεγα, τρόπο την παρουσία της στην Ολλανδία και, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της εν ώψη της νέας αγωνιστικής σεζόν. Επικράτησε με 3-0 άνετα, θα έλεγα, τη Σεντ Τρούιντεντ. Πάρα πολύ καλή η ΑΕΚ. Είχε ευκαιρίες να πετύχει ακόμα περισσότερα τέρματα. 2, όπως σας είπα νωρίτερα, ο Πίλιος και 1, ο Γιώβιτς.

Εδώ ο φίλος μου Βασίλης από το Βίρονα ρωτάει αν θεωρώ φαβορή την ΑΕΚ απέναντι στην Καϊράτ είτε τη Λεύσκη Σόφιας. Εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι φαβορή απέναντι σε αυτές τις δύο ομάδες. Αρκεί να προσέξει, το λέω, για όλες τις ελληνικές ομάδες. Πάντως καλό είναι που απέφυγε η ΑΕΚ την Βίκινγκ ή την Άρχους. Είναι μια ευκαιρία που έχει, καλέ μου φίλε, μπροστά της η ΑΕΚ να μπει στη Link Face και δεν πρέπει να τη χάσει, έτσι, να αυτοκτονήσει. Θέλει τεράστια, τεράστια προσοχή. Μια είδηση που βγήκε μάλλον πριν από λίγο και ενδιαφέρει τον Βαγγέλη Παυλίδη πιο πολύ. Παρόλο που η Μπανφίκα δεν φέρεται διατεθειμένη να πουλήσει τον Έλληνα επιθετικό, υπάρχουν ισπανικά δημοσιεύματα που εμπλέκουν την Μπαρσελόνα ότι ενδιαφέρεται για τον 27χρονο Έλληνα Στράγκερ. Αλλά πριν από λίγο βγήκε ότι είναι και άλλη μία ομάδα που ενδιαφέρεται, είναι η Φενέρ Μπαχτσέ, και αυτό έρχεται από την Τουρκία. Ο Τούρκος δημοσιογράφος Ερντέμ Ακμπάς το λέει αυτό. Και τονίζει πως αν υπάρξουν ή δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, τότε η ομάδα από την Τουρκία θα κάνει ένα γερό μπάσιμο για να αποκτήσει τον παίκτη. Να θυμίσω ότι ο Παυλίδης έχει κάνει ένα πραγματικά εντυπωσιακό ξεκίνημα τη φετινή σεζόν με τη φανέλα των Αϊτών. Έχει πετύχει 4 γκολ στην αναμέτρηση με την Σεν Γκάλεν για τα προγραμματικά του Europa League. Πάμε και στον Άρη, όπου συνεχίζει να επενδύει σε νεαρούς ποδοσφαιριστές με προοπτική. Απέκτησε τον Σενεγαλέζο επιθετικό Ταφσίρ Ντιόπ, 18 ετών, για τα επόμενα 5 χρόνια.

Ο Άρης που προσπαθεί να επαναφέρει, να φέρει μάλλον πάλι στη Θεσσαλονίκη τον Μανού Γκαρθία. Είναι μεταγραφικός, μεγάλος μεταγραφικός στόχος του Άρη. Δεν είναι εύκολο, χρειάζονται πολλά χρήματα. Επίσης υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε πως ο Άρης κοιτάζει την περίπτωση του 32χρονου αριστερού μπακ Αρτούρ Μαζουακού. Ο Μαζουακού, αν θυμάστε, είχε περάσει από τον Ολυμπιακό τη σεζόν 14-10, μάλλον το 14 ήρθε μέχρι το 2017. Μετά πήγε σε West Ham, πήγε σε Μπεσίκτας, τώρα ανήκει στην Σάντερλαντ και έχει συμβόλαιο μέχρι το, το τέλος του 2027, αλλά δεν υπολογίζεται από τους Άγγλους. Πέρυσι είχε δοθεί δανεικό στη Λανς, μετρώντας 6 συμμετοχές, και στην Αγγλία λένε ότι υπάρχει και η Κόνια Σπορ που βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να τον εντάξει στο δυναμικό της. Επίσης να σας πω πως ο Ράφα Μίρ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Είναι Ισπανός επιθετικός, σήμερα αναμένονταν στη Θεσσαλονίκη. Λογικά έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη, είναι 29 ετών, είναι φορ. Για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές έχει συμφωνήσει με τον Άρη και εργομετρικές εξετάσεις πριν βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο, που θα είναι διάρκειας 2 ετών. Με τις ετήσιες απολαβές του ποδοσφαιριστή να φτάνουν περίπου τις 700.000 ευρώ.

Αν έρθει και μάλλον αν υπογράψει ο παίκτης, ο Μιχάλης Γρηγορίου θα έχει πολλές επιλογές στην κορυφή της επίθεσης. Καντεβέρε, Κουαμέ, Αλφαρελά, αλλά και Μωρόν είναι ήδη στο ρόστερ. Θα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός για μια θέση στην ενδεκάδα. Θα δούμε τι θα γίνει και με το θέμα του Μωρόν. Ο Άρης δεν σκοπεύει να τον παραχωρήσει έτσι με ένα χαμηλό αντίτιμο. Περιμένει να είναι κοντά στις απαιτήσεις της ομάδας. Και μιλάμε πρόταση κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον έμπειρο φόρο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι στον ορίζοντα. Ο Άρης, ο οποίος επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις μετά από διήμερο ρεπό. Ο Άρης, ο οποίος θα αντιμετωπίσει μεθαύριο τον Πανθρακικό στο Κλειάνθης Βικελίδης, και κάνοντας ο Γρηγορίου αρκετές δοκιμές βέβαια εν ώψη της νέας σεζόν. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος του τρίωρου σήμερα προγράμματος. Τρίωρη εκπομπή Sports on Air Live. Εκτάκτος βέβαια, Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η ΕΦ ήταν στην οργάνωση παραγωγής. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6. Ευχαριστώ όλους σας για τα μηνύματά σας, για την παρέα. Εσείς να μείνετε εδώ συντονισμένοι, Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Μάνος, ο φίλος μου, ο Σταραμόπουλος, λέει: ο Γεωργίεφ στόπερ είναι απλά για λόγους ανάγκης, έπαιζε δεξιός μπακ. Πολύ σωστά, Μάνο μου. Ναι, γι' αυτό είπα πλέον θα υπολογίζεται ως κεντρικός αμυντικός, απλά όταν θα χρειαστεί να παίζει και δεξιά, όπως γινόταν και πέρυσι, και σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Υπομονή σε αυτούς που είναι εκεί στα πύρινα μέτωπα. Τι άλλο να πούμε. Ραντεβού αύριο. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της

0: Beyond Meat.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
4: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
3: Η ώρα είναι 9.30.
4: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Έλα και εσύ στη μαγευτική Πρέβεζα, στις καλύτερες παραλίες του Ιωνίου. Μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα, με την άνεση και την ασφάλεια του νέου δρόμου. seasparkle.gr. Διαμονή με στυλ, πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, μπροστά στη θάλασσα και το λιμάνι. Με δωρεάν πάρκινγκ και άμεση πρόσβαση στην παραλία, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης. seasparkle.gr. Γιατί οι διακοπές θέλουν λάμψη. seasparkle.gr. 6942 54 198.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
4: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: Η ώρα είναι 10.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

0: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Είστε έτοιμοι να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα και να νιώσετε καλύτερα κάθε μέρα? Με τα συμπληρώματα διατροφής Super Vita, η ενέργεια και η ευεξία είναι πιο κοντά από ποτέ. Ιδανικά για να μειώσετε την κούραση και την εξάντληση της καθημερινότητας. Τα Super Vita έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες και ισχυρές βιταμίνες που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα με ενισχυμένα αμινοξέα και βιταμίνη D3. Όλα όσα χρειάζεστε για να ανακάμψετε από τις δύσκολες μέρες και να νιώσετε ζωντάνια και δύναμη. Βάλτε το Super Vita στη ζωή σας σήμερα και νιώστε τη διαφορά. Υγεία, ενέργεια, ευεξία, όλα σένα. Super Vita για το νοσοποιητικό σας σύστημα. Super Vita για τη ζωή σας. Με την επιμέλεια του ιατρού Θανάση Βαθιώτη. Για παραγγελίες 6977-200-307. Συμπλήρωμα διατροφής γνωστοποιημένο στον ΕΟ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθεστούν την καθημερινή ισορροπημένη διατροφή.
2: Την 3η, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Σαμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
1: Η ώρα είναι 10.30.
3: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Intervέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 12.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Σαμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
2: Η ώρα είναι 12.30.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Σαμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 3.